0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης. Ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Patras

0: Sport FM Patra.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642-399.
9: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Sport FM Πάτρας 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. We'll be right back.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
11: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
10: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
4: Sport FM.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Αχ, τι έπαθα.
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Σπόρεθεν Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Κλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπορ FM Πάτρα. Κάθε το σωρί.
9: Πάτη τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πάτη τι.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την τρίτη νίκη σε 4 αγώνες στη φετινή Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός 89-66 την Ανατολού Εφές στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος της Άνελ Αρένα. Κορυφαίος ο Μοντέρο με 16 πόντους. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα, δεν πας μακριά αλλιώς, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απαλλάχθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για παραβίαση των κανονισμών της διοργανώτριας αρχής. Οργή και αγανάκτηση από την ΚΑΕΑ και τους βανδαλισμούς της Άνελ Αρένα στο μάτς με την Ανατολού Εφές. Δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει την ηθική υποχρέωση να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο στο γήπεδό μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση. Καταδικάζουμε τους λίγους ανεγκέφαλους. Θα γίνουν όλες οι ενέργειες για να μην έρθουν ξανά, υπογραμμίζουν από την πλευρά τους οι Ερυθρόλευκοι. Ανυπομονώ να το ζήσω και κυρίως να κερδίσω. Έχω καταλάβει τι διακυβεύεται το μήνυμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό μέσω της Magenta TV για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη μεσοεπιθετική γραμμή τα ερωτηματικά του Βάσκου τεχνικού. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης καθώς ανακοινώθηκε sold out. Τα τελικά του πλάνα καταστρώνει στον Παναθηναϊκό ο Τζέκοπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε διάταξη 4-2-3-1 καταλήγει ο Δανός τεχνικός με δίδυμο Καμαρά Κάγκουα στη μεσαία γραμμή και Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ. Επιπλέον κίνητρο ότι αντιμετωπίζουμε την τελευταία ομάδα που μας έχει νικήσει στις εγχώριες διοργανώσεις, δήλωσε στη Magenta TV ο βοηθός του Μαρκονίκο Λιτσιλίας Κυριακή Ιδής για τον απόψινό αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Βιτάλης φαβορεί για παρτενέρ του Μάριν στη μεσαία γραμμή, ενώ ένας εκ των Κοϊτάι Γκατσίνοβιτς θα είναι δίπλα στον Γιοβίτς. Μήνυμα ενότητας από τον Ιβάν Σαββίδη στο συνέδριο που διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Χρέος μας είναι να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ισχυρό σύλλογο με το δικό του νέο σπίτι, τόνισε. Η Κώστα Μπάμπα και Έντι Αγιέ έχουν προβάδισμα για την ενδεκάδα στο μάτς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Με προπόνηση στο Κλεάνδης Βικελίδης συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με τον Βόλο Ελαμπέτ. Ευχάριστα με Μπασίρου που συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα, ο Μπρούμα φαβορεί για να αντικαταστήσει τον Γιαννιώτα στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο Πετρής για τη θέση του Φατιγκά που έκανε επέμβαση στον αντίχειρα. Ο Μουστάφα Φαλ πήρε τη θέση του τραυματία Κέντρικ Ναν στη λίστα ξένων του Παναθηναϊκού Άκτορ στη στοίχημα GBL και θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο Ανδρών έκανε ο Απόλλων Σμύρνης που νίκησε 15-13 την Παρτίζαν στο Σεράφιο. Για τον τέταρτο όμιλο της ίδιας διοργάνωσης, Βουλιαγμένη ιτήθηκε 17-12 από την Μπαρσελώνα στην Νάπολη. Στα προκριματικά του Champions League γυναικών, για τον τρίτο όμιλο, Νανσί Εθνικός 6-28 και Γλυφάδα Καταλούνια 8-21. Δυσκολεύει η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών που ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία στο Παγκρίτιο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off στις 13 του μήνα η Ρεβάν στο Λέστερ. Πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή Bundesliga για την Dortmund που ήρθε ισοπαλή 2-2 εντός έδρας με την Werder Bremen για την 5η αγωνιστική. Για την 8η στροφή της La Liga, Μάλαγα Εσπανιόλ 1-1. Επιστροφή στις νίκες για τη Ζάλγκιρις που επικράτησε 88-81 της Μπαρσελώνα στη Βαρκελόνη για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Το άλλο παιχνίδι της ημέρας, Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Παυλίδης, κοιτάξτε τι ωραία αλλαγή παιχνιδιού κάνει. Τζόλης. Τζόλης θα πατήσει την περιοχή. Θέλει να γυρίσει η μπαλακά που βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπάνη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1! Στο 74 η εθνική μας προηγείται και με βάση την εικόνα του αγώνα το δικαιούται. 0-1! Μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία, έρχεται το σούτ του Κουρμπέλη, μπαλακά που βρίσκει και πάει στα δίχτυα του Νίμπελ. Και σφυρίζει η πρώτη νίκη στην ιστορία της ελληνικής εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία. Και δεν έρχεται σε φιλικό παιχνίδι, έρχεται μέσα στη Γερμανία σε επίσημο μάτς για το Nations League.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Interveten. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Πολύ καλημέρα, είναι ο Χριστουρακόπουλος, είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Είναι ο BWin Sport FM, 4,6. Είναι ο Πάνος Ζήλος, καλημέρα Πάνο μου.
1: Καλημέρα,
0: μαζί μας, Παναγιώτης Κεφαλάς στη μουσιογραφική υποστήριξη. Εάν ακούτε ή περάσει ένα τρυπάνι, ένα οτιδήποτε κτλ., γίνονται εργασίες στο κτίριο. Αυτό όμως, μάλλον βάλει πρώτο τραγούδι και θα σας πω κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Γιατί είναι μια επιστροφή στην αρχή του Sport FM όλη αυτή η ιστορία. Είναι ρομαντικά τα χρόνια. Πάμε. Όταν ξεκίνησε ο Sport FM στο κτίριο της πλατείας Δαβάκη, δεν έκλεινε η πόρτα καλά, ξέρεις. Όποιος πέρναγε λοιπόν είχε την υποχρέωση ανάμεσα στα υπόλοιπα να κρατήσει λίγο την πόρτα με παράσει κάποιος άλλος για να ανάβει το φως το κόκκινο. Γελάτε εσείς, είστε πιο μετά, είστε πολλά χρόνια, αλλά είστε πιο μετά. Κάποια στιγμή λοιπόν έχουν έρθει κάτι τύπου να περάσουν, πολύ λογικά οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Και πέρναγε στο χελάκι την εκπομπή τόσο πολύ να κάνουν τη δουλειά τους. Και πέρναγε στο χελάκι την εκπομπή τόσο πολύ

0: και όλο εκείνο το πρωινό μέχρι να τελειώσουν. Όχι απλώς πέρναγε το αυτό το λίγο που περνάει εδώ. Μιλάμε, πέρναγε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα λοιπόν όταν μπήκα το πρωί εδώ μέσα είναι 30. Πρέπει να είναι 30. Δεν είναι 30, είναι 97, είναι 8. 28 χρόνια πίσω. Ωραία είναι. Ε?
1: Πάμε.
0: Ωραία δεν είναι. Πάμε. Λοιπόν. Τι σας έχω σήμερα τώρα λοιπόν. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο. Το είχαμε προαναγγείλει περίπου πριν αρχίσει το break των εθνικών ομάδων. Ο Πάνος θα σας πει αμέσως μόλις τελειώσω εγώ το δώρο και τι ακριβώς χρειάζεται να κάνετε. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο θα στείλετε, αλλά θα σας το πει ο Πάνος ακριβώς για να μην υπάρξει οποιοδήποτε που τυχόν δεν το ξέρει. Λοιπόν, τι δίνουμε σήμερα σε συνεργασία με τον Δήμο της Λάρνακας στην Κύπρο. Δίνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι για το Radisson Blue, τον Διεθνή Μαραθώνιο της Λάρνακας, τη μεγαλύτερη μονοήμερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου και επίσημο μαραθώνιο της πόλης της Λάρνακας. Ένας ο νικητής παίρνει μαζί του και άλλον έναν, άλλη, όποιον θέλει, και δεν απαραίτητο να τρέξουν στο μαραθώνιο, αλλά θα έλεγα, αυτοί που έχετε τρέλα για να τρέξετε στο μαραθώνιο, ένας τουλάχιστον από τους δύο που θα κερδίσει το δώρο να τρέξει στο μαραθώνιο, αξίζει, είναι και δωρεάν, εννοείται η συμμετοχή. Τι άλλο επιλαμβάνει το δώρο? Εννοείται αεροπορικά εισιτήρια με την επιστροφή για την Κύπρο, τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, δηλαδή να κάνω τα ωραιότερα μέρη έτσι όπως εξελίσσεται τώρα η Κύπρος γενικά. Τη συμμετοχή, είτε θέλει κάποιος το μαραθώνιο, το μαραθώνιο, τα 10 χιλιόμετρα ή τα 5 χιλιόμετρα, μοναδικές παραθαλάσσιες διαδρομές. Στη διαδρομή περνάει από ένα εκπληκτικό μέρος εκεί έξω από τη Λάρνακα. Γενικά η Λάρνακα και Νοέμβριο μήνα, που είναι αυτό, μέσα Νοεμβρίου είναι, είναι εκπληκτική, διότι καιρός είναι οπωσδήποτε πάνω από 23-24 βαθμούς, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης. Ένα δώρο στη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού για μικρούς και μεγάλους, Radisson Blue, Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ένα νικητή θα τον κληρώσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτό είναι το μεγάλο μας δώρο για σήμερα.
1: www.sportpavlafm.gr, το site του Big Wins Sport FM. Πάνω πάνω θα δείτε ένα κοκκίνο μπανεράκι αρκετά μεγάλο, Big Wins Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live. Πατώντας εκεί οδηγήστε σε μια καινούργια σελίδα. Βλέπετε τη φωτογραφία του Χρήστου, τα διαμάντια είναι παρατοτινά, ο τίτλος της εκπομπής και ένα μεγάλο play ακριβώς από κάτω. Εκεί είναι το δεύτερο σας κλικ και οδηγήστε στη σελίδα όπου αρχικά μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM διαδικτυακά, και υπάρχει πλαίσιο στο οποίο γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο.
0: Να πω ότι είναι 15 Νοεμβρίου, άρα πάτε 13 ή 14 και γυρίζετε με τρεις διανυκτερεύσεις επαναλαμβάνω στη Λάρνακα για δύο άτομα. Αυτός που θα κερδίσει δηλαδή θα πάρει και όποιον άλλο θέλει μαζί. Radisson Blue, Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, ένα πολύ ωραίο δώρο εδώ σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρνακας και τον Big Win Sport FM. Μικρό break, συνεχίζουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Υπό τους ήχους των In Excess. Όποιοι στέλνετε λοιπόν για το ταξίδι, βάλτε ταξίδι, βάλτε Λάρνακα ή βάλτε ό,τι θέλετε. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλο ένα έξτρα δώρο για σήμερα, για να μην τα μπερδεύουμε πάρα πολύ. Το έξτρα δώρο είναι ένα τραπέζι για δύο άτομα. Αν ο καιρός βοηθήσει, μπορεί να κάνετε και την ωραία βουτιά σας, είτε στην πισκή

είναι της θάλασσας ακριβώς μπροστά, σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Αθήνας, το Μπαρμπαρόσα Athens. Έκλεισε πια το Μπαρμπαρόσα της Πάρου, το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία. Υπάρχει όμως το Μπαρμπαρόσα που συνεχίζει εδώ στην καρδιά της Αχτογραμμής, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και όσο κρατάει ο καιρός υπόσχεται να κρατήσει και το καλοκαίρι σας, ώστε να δουν περισσότερο θαλασσινές γεύσεις. Υπογραφή Μπαρμπαρόσα, ένα τυχερό ζευγάρι πηγαίνει και απολαμβάνει, αν δεν βοηθά ο καιρός, επαναλαμβάνω, ένα απογευματινό ή ένα βραδινό, ακόμα καλύτερο, ένα ρομαντικό δείπνο. Απλώς λοιπόν γράψτε τραπέζι ή ό,τι άλλο θέλετε. Αυτά είναι τα δύο βασικά μας δώρα για σήμερα. Ο μεγάλος διαγωνισμός για το ταξίδι για δύο άτομα στη Λάρνακα, στην Κύπρο, και Μπαρμπαρόσα Athens με την υπογραφή της φιλοξενίας Μπαρμπαρόσα και του Ευγένιου, του φίλου μου, που έχει κάνει φοβερά πράγματα στην Πάρο, έκλεισε το μαγαζί, αλλά και αυτό το καλοκαίρι τα σάρωσε όλα. Συνεχίζει όμως κανονικότατα το μαγαζί στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στη Βούλα είναι αυτό, κάτω, με χρώματα από Πάρο, αλλά με θέα τη θάλασσα εδώ στην Αττική, και πολύ ωραίο εστιατόριο. Αυτά είναι τα δύο μας δώρα. Τη διαδικασία σας την είπε ο Πάνος, θα την ξαναπούμε λίγο αργότερα. Ας ακούσουμε λίγο In Excess και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα αρκετά πράγματα. Έχουμε να μιλήσουμε, επειδή επιστρέφει και το Fantasy. Και έχουμε χρόνο μέχρι το μεσημέρι να φτιάξουμε τις ομάδες μας. Έχουμε Λευτέρη Πολίτη, λοιπόν, περίπου στις 11:05 να μας πει τι να κοιτάξουμε, τι να αποφύγουμε, τι να διαλέξουμε. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Και λογικό ήταν τρεις εβδομάδες η διακοπή των εθνικών ομάδων. Οπότε αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο. Έχουμε και άλλα θεματάκια. Έχουμε Άλκη Τσαβδάρα κάποια στιγμή, εννοείται, για Γερμανία. Η Ντόρτμουντ έχασε χθες τους πρώτους τις βαθμούς στο πρωτάθλημα. Έχουμε Δημήτρη Μανάκο να μιλήσουμε και για μικρότερες κατηγορίες στην Αγγλία. Εγώ να σας πω ότι για αυτούς που με ακολουθείτε στο ανοιχτό Telegram, υπάρχει μια κλήρωση τη Δευτέρα. Το έχω πει ότι όποιοι είναι, μπείτε, φτάσει σχεδόν 3.000 παρέα μας, μπείτε και ακολουθήστε. Είναι πολύ απλό, δωρεάν είναι. Στο Telegram βάζετε το όνομά μου, Χρήστος Τυρακόπουλος, και στο βγάζει, για να σας έρχονται αυτές οι προβλέψεις που δίνουμε. Χθες, ας πούμε, είχαμε δώσει τη Lance με τη Lyon, ήταν για over, ήρθε πολύ εύκολα. Είχαμε δώσει και τη West Ham πάνω, άσο και over. Παίρνει το πέναλτι στο 95, λες ωραία, τελείωσε, εντάξει, το κλειδώσαμε, και το χάνει ο Bowen, ο πιο αξιόπιστος ίσως που μπορείς να φανταστείς να σου αναλάβει ένα πέναλτι εκείνη την ώρα. Λέει, για αυτές τις μικρομεσαίες ομάδες, ο πιο αξιόπιστος που υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο αξιόπιστος από τον Bowen. Και όμως έγινε. Τέλος πάντων, καλά, η West Ham θα ανέβει περίπατο, δεν νομίζω θα έχει κανένα πρόβλημα στο τέλος της χρονιάς. Με Μαυροπάνο φοβερό. Μαυροπάνος είναι σε μια φοβερή κατάσταση και νομίζω τον βοηθάει πάρα πολύ το ότι έμεινε στη West Ham. Τον αγάπησε ακόμα περισσότερο η ομάδα, επειδή όλοι αυτοί που μένουν πίσω για να τη βοηθήσουν να ανέβουν αποκτούν ένα cult status. Και πέτυχε εκεί το περίφημο γκολ με τη Millwall, όπου η φανέλα του έφυγε κάπου 10.000 στο διαδίκτυο. Σκέψου τα, τη συζητάμε.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη κόντρα.
0: Εντάξει, ναι, βέβαια.
1: Γνωστά αυτά.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει το συνδρομητικό μας με τους παικταράδες.com. Αυτό μπαίνετε, έχει συνδρομή, αν θέλετε. Και εκεί όμως τη Δευτέρα κάνουμε μια κλήρωση, και στο ένα και στο άλλο θα κληρώσουμε και ταξίδι και μπάλα Nations League και μια φανέλα με κάποιες υπογραφές της αγαπημένης ομάδας αυτού που θα κληρωθεί. Αυτό είναι μόνο για το συνδρομητικό όμως, έτσι. Δηλαδή αν κάποιος είναι United, θα είναι μια φανέλα United με πιθανώς να είναι ξοκιό δεκαετίας 90 με μια υπογραφούλα πάνω, ή μπορεί να είναι Paris Saint-Germain, μπορεί να είναι Bayern, μπορεί να είναι Milan, μπορεί να είναι ό,τι θέλει, και θα έχει και μία, τουλάχιστον μία υπογραφή επάνω φανέλα, έτσι ένα μικρό δείγμα αγάπης πίσω για όλη αυτή την ιστορία που έχετε στηρίξει από τότε που ξεκίνησε. Τώρα, στο συνδρομητικό χθες το βράδυ πάνω μου, είχα δώσει την Selbourne, για να σου πω ότι άμα θέλει μια βραδιά να μην σου πάει, στο ανοιχτό είδες, πήρε το πέναλτι στο 95, το χάσε, έτσι. Πριν από δύο εβδομάδες βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, τρία γκολ σε τέσσερα παιχνίδια συνολικά, τρία γκολ ήρθαν από το 90 και μετά και άλλαξε όλη η ιστορία, γίναν τέσσερα στα τέσσερα τα παιχνίδια. Έτσι συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά χθες πραγματικά, θα σας το πω ακριβώς. Λοιπόν, χθες ήταν η Σάτον με την Μπόρχαμ στην Nation White, το βλέπα μεγάλο διπλό, 1.80 έδινε, ήρθε, άργησε να τα βάλει, μετά το 80 τα βάλει η Μπόρχαμ, αλλά το πήρε το μάτσο. 0-2, διπλό λοιπόν ήρθε. Selbourne League, ο Άσος και Over 5-1, ήρθε κάτι τέτοιο. Και υπάρχει και η UCD με τη Longford, επειδή γενικώς εγώ τα παρακολουθώ αυτά, Ιρλανδία, Βόρειο Ιρλανδία, μ' αρέσουν. Η UCD είναι πολύ αξιόπιστη στο γήπεδό της. Είναι η Championship του Ιρλανδικού πρωταθλήματος. Προηγείται 1-0 στο 70, λες το έχουμε, 8 καθυστερήσεων. Κάνει ένας τύπος ένα σουτ. Είχανε 17, 3 τελικές. Η τέταρτη τελική τους κάνει το μάτς 1-1 στο 96. Κατάλαβες. Σημαίνει. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα δίνουμε για μεμονωμένα. Αν θέλει τώρα κάποιος να τα πάρει, να τα κάνει πακετάκι, τα κάνει. Συνήθως οι καλύτερες προτάσεις είναι μεμονωμένα παιχνίδια. Και για φαν, βάζουμε κάποια φορά ένα φαν bet τύπου Κροατία-Αγγλία. Έχουμε βάλει διπλό over 2,5, το πίστευμα με αρκετά, και Kane να πετύχει δύο γκολ. Ο Kane δεν φτάσε λίγο, αν θα πετύχει είναι 0-7, πόσο ήρθε αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Καμιά φορά αυτά τα bet builder αξίζουν, γιατί βλέπεις ότι έχουν μια δυναμική. Μερικές φορές κάποια bet builder, ειδικά παίζοντας σε ένα match με έναν άσο, ένα over 2,5, η Lance με τη Lyon, ας πούμε, μια τέτοια περίπτωση χθες, αν κάποιος έκανε bet builder, και λες να μην έχει το match, και αυτό βλέπουμε, και over 2,5. 8 corner και κάποια στιγμή στο έκτο κόρνερ κολλάει το παιχνίδι και μπορεί να περάσουν 20 λεπτά και να μην ξαναυπάρχει κόρνερ. Αυτό όμως μετά από ένα σημείο και έπειτα είναι εντελώς συντυχή. Λοιπόν, πάμε για δελτίο. Πάμε. Και γυρίζουμε αμέσως μετά.

0: 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλαιο και επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο γίνεται προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυλαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Παυλίδης, ωραία, Τζόλης, τελείωσε τη φάση, 1-1, 1-1,
5: στο 74. Το δικαιούμαστε απόλυτα με βάση τι έχουμε δει στο χορτάρι του Ράικο Μίτιτς απόψε. Ο Παυλίδης βρήκε τον Τζόλι, έφυγε λίγο πλάγια από την ώρα που σήκωσε το πόδι για να σουτάρει. Ένα πράγμα ήθελε να κάνει, να στείλει την μπάλα στην άλλη γωνία του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Παλιά είναι δυνατή, κυνηγάει και προλαβαίνει ο Τσιμίκας, κάνει τη σέντρα 2-1, 2-1, καρδιακή προσβολή για τους Σέρβους από το Δουβίκα, 90-4, γκολ και φύγαμε, τρίποντο για την Ελλάδα μέσα στο Ράικο Μίτιτς, στην πρεμιέρα των αγώνων για την League A.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι ξεκινάει το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σόου, τη Δευτέρα το βράδυ, στις 11 και 4 στην τηλεόραση του Sky. Μιχάλης, ο Τσόχος, ο Γιώργος Ολιανός, η Έλληνα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης, ένα σόου που προσπαθεί να αναδείξει και τις κοινωνικές προεκτάσεις στην ουσία του ποδοσφαίρου. Υπάρχει special guest και λέγεται Αλέξανδρος Τσουβέλας, νομίζω καταλαβαίνετε, γιατί ότι δεν θα φύγει κανείς ατσαλάκωτος από το στούντιο. Αυτό είναι κάτι καινούριο λοιπόν, το All In από Δευτέρα στις 11 και 4 τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Αλέξανδρο Καρκαλέτσι. Έχουμε Σόκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι, αγόρι μου?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Πες μου, τελείωσε, είσαι πολίτης, απολύθηκες, τι έκανες?
1: Όχι ακόμα, λίγο ακόμα, ένας μήνας ακόμα, ένας μήνας.
0: Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκες πολύ που είχες πάει στα...
1: Δύσκολα, ναι, δύσκολα ήταν. Στους
0: καταδρομείς, εντάξει, πολύ δύσκολα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Εντάξει. Για πες μου, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στην την άλλη εβδομάδα, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του ΣΟΚΑ. Ξεκινάει το Soka Champions League στο Ρέθυμνο της Κρήτης, 15 με 18 Οκτωβρίου. Ναι. Εκεί με σχεδόν 20 ελληνικές ομάδες, με συνολικά 101 ομάδες στο Ρέθυμνο της Κρήτης από 35 χώρες, από όλο τον κόσμο, για να διεκδικήσουν το παγκόσμιο τρόπαιο των συλλόγων. Και θα μιλήσουμε για αυτά την άλλη εβδομάδα, για το πώς πάνε οι ελληνικές ομάδες στα γήπεδα του Ρεθύμνου, να δούμε τι θα καταφέρουν την φετινή χρονιά στην Ευρώπη.
0: Μπράβο. Έχουμε και όμως, για πες μου λίγο τι...
1: Έχουμε και μια νέα συνεργασία από Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Με την Πράξη Αγάπης, που...
0: Νομίζω τη Δέσποινα την έχουμε στη γραμμή, την Δέσποινα Δικαβίρη. Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, πολύ καλά εσείς.
0: Πώς είστε, πες μου Αλέξανδρε, συμπληρωματικά.
1: Είναι μια νέα συνεργασία, η ελληνική ομάδα ΣΟΚΑ έγινε επίσημος υποστηρικτής του έργου οργανισμού Πράξη Αγάπης από τον Αύγουστο, πριν φύγει για το SNG Γερμανίας και το Παγκόσμιο Κύπελο. Και νομίζω, κυρία Καβίρη, αρχικά μπορεί να μας πει και παραπάνω λόγια τι είναι η Πράξη Αγάπης και μετά να μιλήσουμε και για αυτήν την συνεργασία με την ελληνική ομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστούμε και για τα όμορφα λόγια. Ο οργανισμός Πράξη Αγάπης έρχεται εδώ και 11 χρόνια δίπλα σε παιδιά, οικογένειες, συνανθρώπους και εξασφαλίζει άμεσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ακριβώς όπου υπάρχει ανάγκη. Η πρωτοπορία του οργανισμού είναι ότι όλο αυτό συμβαίνει με απόλυτη διαφάνεια και σε πραγματικό χρόνο και ξεκάθαρη εικόνα για κάθε δωρεά. Έχουμε υποστηρίξει εκατοντάδες συνανθρώπους με την αμέριστη στήριξη όλων αυτών που θέλουν να βοηθήσουν και αποδεικνύουμε ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όπως ακριβώς έγινε και με αυτή τη συνέργεια με τη ΣΟΚΑ, που τους ευχαριστούμε και πάλι πολύ για την υποστήριξη του έργου μας φέτος.
0: Να είστε καλά. Να επιβεβαιώσω εγώ, επειδή είδα και τη δουλειά που κάνετε και είδα και πώς ακριβώς δουλεύετε με την απευθείας ενίσχυση του ανθρώπου ή της οικογένειας ή της όποιας περίπτωσης, μεγάλου ή μικρού, το χρειάζεται, πως είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και το πώς δουλεύετε και το πώς ακριβώς είναι το όλο έργο της Πράξης Αγάπης, και σας συγχαίρω.
2: Σας ευχαριστούμε και εγώ θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, on air, πόσο μας υποστηρίξατε, γιατί όπως είπατε και εσείς, είδατε το έργο μας και από την πρώτη στιγμή που μας γνωρίσατε θέλατε να μας υποστηρίξετε και να μας προβάλλετε για να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους. Να πούμε ότι το κοινωνικό μας τμήμα και το επιστημονικό προσωπικό μπορεί να αναλύει οποιαδήποτε πρόταση για βοήθεια έρχεται από ανθρώπους που τη χρειάζονται και λειτουργεί εξατομικευμένα έτσι ώστε να λάβει ό,τι χρειάζεται για να εξυγιανθεί ή να φτάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εξυγίανση.
0: Πολύ καλό. Εξαιρετικό. Δώστε μας ένα τηλέφωνο ή κάπως πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας.
2: Βεβαίως μπορεί κάποιος να στείλει μήνυμα στο πράξη αγάπης, παπάκι πράξη αγάπης στις σελίδες μας, Instagram και Facebook. Μπορεί να μας στείλει email, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας www.praxiagapis.gr. Και φυσικά εμείς απαντάμε πολύ άμεσα σε οτιδήποτε χρειάζεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δέσποινα Καβίρη. Πράξη αγάπης λοιπόν για τον νέο επίσης υποστηρικτή και ανάποδα υποστηρικτής το ΣΟΚΑ στην πράξη αγάπης για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και τη ΣΟΚΑ. Η συνεργασία μας φέτος θεωρούμε ότι είναι μια συνάντηση αξιών και ότι μέσα από αυτή τη συνέργεια αναδεικνύουμε το μήνυμα πόσο αθλητισμός μπορεί να γίνει απόλυτη κινητήριος δύναμη για να διαδώσουμε το μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Και εσένα. Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε. Πότε είναι οι αγώνες στο Ρέθυμνο?
1: Ξεκινάνε από την Πέμπτη. Θα έχει και αρκετά μάτς που θα τα δείξει ζωντανά η Magenta TV. Mm-hmm. Και μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος από το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης. Μέχρι την Κυριακή θα μιλήσουμε παραπάνω το άλλο Σάββατο. Είχε κάτι ξεχωριστό η σημερινή μας συνάντηση.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μιλάμε για αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Φορά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

με την Irene Cara και το περίφημο Fame, το original κομμάτι από την σειρά που έκανε τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 80. Συνεχίζουμε 11 παρά 4.

Θυμίζω, στέλνετε τα μήνυματά σας όνομα με επώνυμο τηλέφωνο για τα δύο μεγάλα μας δώρα σήμερα. Το πολύ μεγάλο δώρο που είναι ο Μαραθώνιος της Λάρνακας, Radisson Blue Μαραθώνιος της Λάρνακας. Ένα ταξίδι για δύο άτομα, τριών ημερών στη Λάρνακα της Κύπρου, στο μέσα Νοεμβρίου. Και το τραπέζι για δύο άτομα σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Αθήνας, το Barbarossa Athens, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στη Βούλα.

Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, όπως κάθε εβδομάδα, ρυθμιστής ΕΕΠ. Πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της Ιντερβέτεν. Παίζετε υπεύθυνα.

Αυτός είναι ο Harold Faltermeyer, το κομμάτι το HLF, το οποίο συνόδευσε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές, με τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Το Beverly Hills Cop με τον Eddie Murphy, το μπάτσο του Beverly Hills δηλαδή. Οι εκδόσεις Ψυχογιός φέρνουν στην Ελλάδα ένα εκπληκτικό bestseller που έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Είναι το Μεσάνυχτα στο τρένο και ο Matt Cakes σε αυτό το βιβλίο καταπιάνεται με κάτι που όλοι μας, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να μην το έχει κάποια στιγμή σκεφτεί, τι θα έκανα, μαγείριζα πιο πίσω, τι θα άλλαζα στη ζωή μου, πώς θα μπορούσε να αλλάξει η ζωή μου κτλ. Αυτή είναι μια δικιά μου άποψη. Θα σας συμπληρώσω τώρα, δεν υπάρχει στο Matt Cakes το βιβλίο, γιατί γινόταν και βιβλίο σε αυτή την περίπτωση. Καλό είναι να μην σκέφτεστε τι θα αλλάζετε, γιατί αλλάζοντας ένα πράγμα μετακινείς μια ολόκληρη διαδικασία πάνω μου ακριβώς. Πράγματι, έτσι δεν είναι? Πειράζεις την αλληλουχία πραγμάτων πειράζοντας ένα πράγμα. Αυτό. Λοιπόν, ο Matt Cakes σε αυτό το βιβλίο πάντως κάνει μια πολύ ωραία ιστορία. Είσαι σε ένα τρένο, πηγαίνει για τη Βενετία. Ο πρωταγωνιστής, τέλος πάντων, αποφασίζει σε αυτό το ταξίδι και ζει ουσιαστικά κάνοντας το ταξίδι καθοριστικές στιγμές της ζωής του, αλλά οποιαδήποτε αλλαγή πεπρωμένα και συνδυασμένα με αυτό που συμβαίνει ακολουθεί με ένα βαρύ τίμημα. Ο Wilbur είναι ο ήρωας, σκέφτεται τη ζωή του, τις αναμνήσεις που συνδέονται με τη Maggie. Έχει την ευκαιρία όμως, του δίνεται η ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του. Τι θα αλλάξει, τι θα πειράξει. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Βεβαίως θα γίνει και. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει ταινία. Μήπως έχει γίνει. Όχι, δεν έχει γίνει κιόλας. Είναι ένα βιβλίο των 12 εκατομμυρίων αντιτύπων σε όλο τον πλανήτη. Το έφερε στην Ελλάδα η εκδόση Ψυχογιός. Το βρίσκεται παντού. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.

μπορεί να είμαστε Οκτώβριο, αλλά ήδη έχουν αρχίσει τα μεταγραφικά σενάρια. Δεν υπάρχουν, δεν λείπουν ποτέ στις σελίδες, στο σελίδες και στις αγγλικές εφημερίδες. Η Άρσενα λοιπόν έχει ήδη κάνει επαφή για τον Χιλμέρτο Μόρα, τον νεαρό Μεξικανό, ο οποίος έχει 25 εκατομμύρια μία ρήτρα με την Τιχουάνα. Βέβαια έχει ανταγωνισμό, τον θέλει και η Ρεάλ, τον θέλει και η Μπαρσελόνα, τον θέλει και η Ντόρτμουντ, τον θέλει και η Μπενφίκα. Νομίζω ότι είχα πάει το μάτι μου, τον θέλει και η Λίβερπουλ. Η Arsenal όμως, σύμφωνα με μια ισπανική ιστοσελίδα, την Porvenir, είναι πιο κοντά στο να κλείσει το deal και μάλιστα νωρίς. Η Nottingham ετοιμάζεται να προτείνει ένα νέο συμβόλαιο στον Μουρίο, αφού ήδη ο 24χρονος εξαιρετικός Βραζιλιάνος αμυντικός έχει κινήσει το ενδιαφέρον και της United και της Chelsea και της Liverpool. Μια εξαιρετική παρουσία εδώ και δύο χρόνια στο κέντρο της άμυνας της Nottingham. Ο Christoph Freund, ο τεχνικός διευθυντής της Bayern, μίλησε στο ESPN και είπε ότι εννοείται πως η Bayern θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Harry Kane. Harry Kane, ο οποίος αύξησε κι άλλο τα γκολ του σε αυτό το παράθυρο, έπιασε και τον Peter Shilton, τον άνθρωπο που είχε τα 125% συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας και ήταν μπροστά από το 1990, μετά από 35 χρόνια πλέον ο Κέιν θα τον ξεπεράσει, και τα γκολ του εκεί που τα έχει φτάσει, από τα 50 κάτι που είχε ο Ρούνι, πόσο είχε, τα έχει φτάσει στα 90 κάτι ο Κέιν. Αυτό το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο στα επόμενα τουλάχιστον 10, 15, 20 χρόνια να σπάσει αυτό το ρεκόρ του Κέιν.

Θυμίζω λοιπόν σήμερα όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στέλνετε. Θα τα πω λίγο ανάποδα τώρα. Το ένα είναι για το γράφετε φαγητό ή γράφετε ό,τι θέλετε σε αυτό το πράγμα. Ο Οκτώβριος πλέον είμαστε, το καλοκαίρι μας αφήνει σιγά σιγά. Όσο κρατάει πάντως ακόμα είναι ωραία μια απόδραση εντός των τυχών. Το Μπαρμπαρόσα βρίσκεται στην ακτή της Βούλας. Είναι πάνω στο κύμα, έχει μια πολύ ωραία πισίνα και κυρίως είναι το εστιατόριο εκεί που παίρνετε το δώρο σας για ένα τυχερό ζευγάρι να δειπνήσετε εκεί και να απολαύσετε αυτές τις, ας το πούμε, τελευταίες μέρες όσο ο καιρός κρατάει. Και να μην κρατάει ο καιρός, το δείπνο είναι υπέροχο εκεί ένα βράδυ στο Μπαρμπαρόσα με την υπογραφή μεγαλοπρεπός Μπαρμπαρόσα από τον Ευγένιο και την ομάδα του, ένα γευστικό ταξίδι στην θάλασσα του Αιγαίου, στο Μπαρμπαρόσα Athens, στην καρδιά της ακτογραμμής Αθηναϊκής Ριβιέρας. Και το ταξίδι μας είναι το ταξίδι που μας δίνει ο Δήμος Λάρνακας. Είναι ο Διεθνής Μαραθώνιος Radisson Blue της Λάρνακας. Ένα ετήσιο γεγονός, πολύ μεγάλο. Είναι ο μεγαλύτερη μονοήμερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου. Επίσημος μαραθώνιος της Λάρνακας, με παραθαλάσσιες διαδρομές για όλες τις ηλικίες, όλα τα φυσικά επίπεδα. Ένας τυχερός θα κερδίσει, θα πάρει και όποιον θέλει ή όποιον θέλει μαζί. Μπορούν να μετάσχουν εννοείται και στον μαραθώνιο, τον ημιμαραθώνιο, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα. Αεροπορικά εισιτήρια από και προς τη Λάρνακα στην Κύπρο, διαμονή για 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της Λάρνακας. Ένα τεράστιο δώρο από τον Δήμο Λάρνακας, Radisson Blue, Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο μας. Αυτά τα δύο έχουμε σήμερα. Στέλνετε ή ταξίδι ή φαγητό. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ξέρετε τη διαδικασία. Πάμε για δελτίο και συνεχίζουμε.

0: 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
0: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων,

0: παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
9: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δίλημα από τον Μάρκο Νίκολιτς ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση εν ώψη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Φαβορεί ο Βιτάλης για να πλησιώσει τον Μάριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ δεδομένη είναι η επιστροφή του Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας της Ένωσης. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη μέσο επιθετική γραμμή τα ερωτηματικά του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα των Ερυθρολευκών. Κατάμεστο θα είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης καθώς ανακοινώθηκε sold out. Τα τελικά του πλάνα καταστρώνει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.

0: δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
5: Αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Παλιά από τον Κίμιχ Γκνάμπρι, το γύρισμα, οι κόντρες. Κίμιχ θα σκάψει ωραία κεφαλιά, γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από τον Κόμαν. Η κεφαλιά στη γωνία, στο 59. Η Bayern περνάει μπροστά στο σκορ. Σφύριξε ο Ορσάτο. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο μετά από 13 μήνες τελειώνει. Και η Bayern για έκτη φορά στην ιστορία της, τρίτη επί εποχής UEFA Champions League, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα νικήσει στον 11ο τελικό στον οποίο παίρνει μέρος με 1-0 την Παρί με το goal του Coman. Αλλά οι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νόιερ είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά κατά την προσωπική μου άποψη για την ομάδα του Φλικ. Ο Σέφερ θα του δώσει το τρόπαιο να το πάρει ο Νόιερ και να πάει κοντά στους υπόλοιπους. Η χρονιά τελειώνει απόψε με την Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020. Η Bayern που ολοκληρώνει το τρέμπλ μετά την κατάκτηση της Bundesliga και του κυπέλου Γερμανίας, που μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, που για έκτη φορά είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. 3 την εποχή του κυπέλου πρωταθλητριών 74, 75, 76 και άλλες 3 στην εποχή του UEFA Champions League 2001, 2013 και 2020.

0: Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα εκπομπής, Big Wins Sport FM, τα διαμαντία παντοτινά. Ο πρώτος αθλητικός σταθμός της χώρας, μαζί με Παναγιώτης Ρήλος και Παναγιώτης Κεφαλάς, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Θυμίζω όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Άλλη μία, θα πούμε γρήγορα πάνω, που στέλνουν το μήνυμα και βάζετε είτε ταξίδι για τη Λάρνακα, για το μαραθώνιο, τρεις μέρες, δύο άτομα, ο νικητής θα πάρει και ένα άλλο άτομο μαζί, ή φαγητό για τον Μπαρμπαρόσα Athens, ένα τραπέζι για δύο.
1: www.sportpavlafm.gr, είτε το ανοίξετε από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας ή από το tablet σας, πάνω πάνω θα βρείτε ένα κόκκινο μπανεράκι το οποίο γράφει μεγάλα γράμματα live. Πατώντας εκεί οδηγήσετε σε μια καινούργια σελίδα. Βλέπετε τη φωτογραφία του Χρήστου και τον τίτλο της εκπομπής. Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα μεγάλο play. Εκεί είναι το δεύτερο κλικ σας. Οδηγήστε στη σελίδα όπου υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το μήνυμά σας, δηλαδή ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και ποιο από τα δύο δώρα διεκδικείτε. Τόσο απλά, τόσο εύκολα.

0: Έχουμε τον Ελευθέρη Πολίτη όμως μαζί μας από το ένα φανταστικό podcast. Καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα κύριε Σωτηρακόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνουμε, ξανά μπαίνουμε
0: επιστρέφουμε,
1: στη
0: δράση. Επιστρέφουμε, ναι,
1: μετά
0: ναι.
1: Από 20 και μέρες είμαστε σαν να κάνουμε επαναφορά εργαστηριακών ρυθμίσεων, ένα πράγμα. Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς και πάρα πολλούς μικρό τραυματισμούς, κούραση και ειδικά για τους παίκτες των ομάδων της Ευρώπης που συμμετείχαν στο Nations League. Ευτυχώς στις συνεντεύξεις τύπου οι προπονητές καθαρά απάντησαν στις ερωτήσεις και ξέρουμε ήδη ότι ο Ίσακ, ο Χάκπο, ο Τζόλις είναι εκτός. Ξέρουμε ευτυχώς ότι ο Ζωάο Πέδρο και ο Πάλμερ ξαναγύρισαν στις προπονήσεις, όπως και ο Βανχέκε και ο Βαντερφέμ και ο Κοστούλας φυσικά που το ξέραμε ήδη. Υπάρχει ένα θολό τοπίο για τον Χάβερτζ, ένα θολό τοπίο για τον Γκόνσα και τον Μικολέγκο. Γενικά, μετά από ένα κενό και μάλιστα τόσο μεγάλο, το τοπίο
0: εγώ
1: είναι
0: πάντως,
1: λίγο περίεργο.
0: Εγώ πάντως να σου πω, έκανα το free hit και άλλαξε την ομάδα σχεδόν όλη.
1: Να ησυχάσετε.
0: Το wild card με τις αλλαγές.
1: Wild
0: card έκανα και ησύχασα. Είχα πάρα πολλές περιπτώσεις. Πώς να αλλάξεις? Είχα πέντε περιπτώσεις είχα συνολικά.
1: Και αυτή είναι η λογική της wildcard, να τη χρησιμοποιήσεις όταν έρχεται η ανάγκη. Και ταυτόχρονα με όλους τους τραυματισμούς, μέσα στο κενό είχαμε και την πυροδότηση της βόμβας για τη Manchester City και τις 114,5 κατηγορίες, το οποίο επηρεάζει από σήμερα το παιχνίδι. Δεν περιμένει την απόφαση. Το επηρεάζει το κλίμα, επηρεάζει τους παίκτες, επηρεάζει τις κερκίδες, επηρεάζει τα πάντα. Ναι. Θα το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Πάμε όμως, γιατί το deadline είναι τώρα, είναι στη 1:30 ώρα Ελλάδος.
0: Αρχηγία,
1: λοιπόν, με πάτε στα βαθιά. Γενικά, η αρχηγία αυτή την αγωνιστική θα σπάσει πολύ ανάμεσα στον Μπρούνο που παίζει εντός με την Τότεναμ, τον Σάκα που παίζει πρώτο παιχνίδι εντός με τη Λιντ και τον Μπάλμερ που παίζει και αυτός εντός με την Μπόρμουθ. Μιλάμε για 90 λεπτούς παίκτες κτλ. Φυσικά, πάρα πολύ μπορεί να πάνε ακόμα και στο Χάλαντ, αλλά εγώ μάτς μέσα στο Άνφιλντ δεν το πολύ θέλω να το χρησιμοποιήσω, αλλά έχω ένα differential, μια διαφορετική επιλογή που θα επιλέξω εγώ, που είναι ο Gibbs White.
0: Πολύ
1: ενδιαφέρον, γιατί είναι 90 λεπτός με πέναλτι, έχει καταπληκτικό σερί εκτός έδρας, παίζει με μια ομάδα που είναι τελευταία στα expected goal που θα δέχεται, την μπάλα, που λείπει και ο Χέντερσον, ο Gibbs White γυρίζει από την εθνική, είναι bonus magnet, γενικά έχει πάρα πολλά υπέρ του, είναι ένα ρίσκο που θα κληθώ να το πάρω και μου αρέσει πολύ.
0: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι πολύ
1: τώρα
0: καλή, πάρα πολύ καλή επιλογή. Ναι.
1: Για μεταγραφές το περιμέναμε και ήμασταν στο monitor για την ομάδα της Fulham, γιατί έρχονται τρία παιχνίδια σερί με νεοφώτιστες. Αυτό δεν θα το βρούμε ποτέ ξανά σε ομάδα να έχει τρεις σερί νεοφώτιστες, ακόμα και αν η Χαλ είναι καλή κτλ. Αλλά όπως και να έχει, είναι τρεις σερί νεοφώτιστες. Και εκεί που πέφτουν τα φώτα είναι ο Γκονζάλο, ο Φορ που ήρθε από την Ισπανία. Αλλά εγώ ένα τσικ παραπάνω, μου αρέσει πάρα πολύ ο King, ο πιτσιρικάς. Βλέπω τα στατιστικά του, είναι πρώτος σε επαφές στην αντίπαλη περιοχή σε όλη την Premier League, όχι στη Fulham, σε όλη την Premier League, δηλαδή παίζει σχεδόν δεύτερος φορ, είναι πολύ φθηνός, έχει 5,6. Δεν ξέρουμε ακόμα στη Fulham ποιος έχει τα πέναλτι, γιατί έχει φύγει ο Ραούλ Χιμένεθ, ο Μουνίς δεν παίζει βασικός, το τελευταίο πέναλτι το πήρε ο Ρόμπινσον, που είναι ο αμυντικός. Δεν ξέρουμε αν τα έχει ο Γκονζάλο. Εικάζουμε ότι μπορεί να τα έχει ο Γκονζάλο. Μένει να το δούμε στην πράξη. Αλλά η Fulham είναι η πρώτη ομάδα που στοχοποιούμε αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό. Πολύ σωστό.
1: Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι μια αγωνιστική που θα την κάνουμε monitor. Για τη wildcard που παίξατε εσείς, λόγω της, να το πω και αυτό για τα παιδιά που κάνουν wildcard, λόγω της αμφιβολίας με τον Γκόνσα και της επιστροφής του Μοσκέρα, αλλά και ότι ο Σαλίμπα πατάει χορτάρι, νομίζω ότι οι wild cards πρέπει να πάνε ξανά πίσω στο Ράγια μαζί με τον Καλαφιόρη, να κάνουν εκεί τον double up τους, να πάρουν τον Ντεκάιπερ που τον είχαμε πει εμείς εδώ από Αύγουστο.
0: Από την αρχή βέβαια.
1: Ναι, να πάρουν τον Ρότζερς ίσως, αν δεν κάνουν τον Μπάλμερ αρχηγό, τον Σάκα, τον Μπρούνο. Μετά είναι και θέμα όρεξης και θέμα τι αρέσει τον καθένα.

0: παρακολουθείτε και το podcast τους και, και τους έχουμε εδώ κάθε Σάββατο για να κάνουμε τις τελευταίες έτσι αλλαγές μας στις ομάδες. Να είστε καλά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και έχουμε και Δημήτρη Μανάκο. Τι έγινε, ρε?
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα μια χαρά.
0: Όλα εντάξει. Μπράβο.
1: Όλα τέλεια.
0: Λοιπόν, ναι. Τι έχουμε, για πες λοιπόν, τώρα επιστρέφει η Πρέμιερ.
1: Ναι, επιστρέφει η Πρέμιερ. Εντάξει, το μεσημέρι έχουμε το παιχνίδι της Arsenal με τη Λίντς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ένα θέμα γι' αυτό, το έχουμε ανεβάσει στο England 365 για την πρόσφατη παράδοση που έχουν οι δύο ομάδες της μεταξύ τους αναμετρήσει, η Arsenal κυριαρχεί. 14-1 είναι τα γκολ στα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το μάτι σήμερα γενικότερα είναι επικίνδυνο. Η Λίντς είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Αλλά επικίνδυνα είναι όλα τα μάτς μετά την επιστροφή. Ήταν χθες Dortmund Werder 2-2. Εάν δεν ήταν διακοπή εθνικών ομάδων, νομίζω ότι η Dortmund δεν θα έχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το μάτς. Και το είδαμε λοιπόν χθες.
1: Ναι, αυτά. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το είπατε και νωρίτερα ότι η Arsenal έχει τις απουσίες της. Είναι ακόμα αμφίβολος ο Havertz, ο οποίος λένε πως έχει ταξιδέψει μαζί. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κόνσα. Δεν ξέρουν αν θα είναι βασικός αυτός ή ο Μοσκέρα. Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα στην Arsenal, αλλά είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στις νίκες. Γιατί θυμίζω το προηγούμενο παιχνίδι ήταν η ήττα από την Brighton, που ήταν ένα σοκ έτσι από το πουθενά. Ήταν και βαρύ το σκορ, ήταν και κακή εμφάνιση. Οπότε θέλει την επιστροφή στις νίκες. Γενικότερα έχουμε ωραία μάτσα αυτή την αγωνιστική. Σήμερα έχουμε επίσης το Chelsea Bournemouth στις 5 το απόγευμα. Έχουμε United Tottenham σε 7.30 το βράδυ σήμερα. Και αύριο είναι το μεγάλο μάτς στο Liverpool City, που είναι και το πρώτο μάτς μετά όλη αυτή την υπόθεση που έχει προκύψει με τη Manchester City και την 115 παραβάσεις. Ναι.
0: Σωστό. Αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτή η ιστορία, έτσι από το επόμενο διάστημα. Τώρα αύριο, εντάξει, είναι και το παιχνίδι, κάθεται και η φάση τέτοια που θα έχει. Yeah. Φοβούνται και επεισόδια, φοβούνται και έξω από το γήπεδο που είχε γίνει και παλιότερα όταν είχε φτάσει στο πούλμα της City. Yeah. Υπάρχει μια γενικότερη εγρήγορση, αλλά νομίζω και η City αγωνιστικά, οι παίκτες θα βγάλουν μια αντίδραση μες στο γήπεδο. Αυτό που δεν ξέρω είναι τις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει, όσο περνάει ο καιρός, ξέρεις, και ο κάθε παίκτης σκέφτεται λίγο την επόμενη μέρα του.
1: Να, ήδη έχει προκύψει δημοσίευμα για τον πρώτο ποδοσφαιριστή της Manchester City, ο οποίος ξεκίνησε να ρωτά περισσότερες λεπτομέρειες για όλα αυτά που συμβαίνουν, και γράψαν οι Άγγλοι πως είναι ο Ντοναρούμα, στο διάστημα μάλιστα που δεν ήταν στην Αγγλία και ήταν στην Ιταλία για τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα.
0: Ναι. Θα δούμε, θα φανεί αυτό το επόμενο διάστημα. Έχουμε κάτι άλλο τελευταίο, τι προτείνουμε?
1: Στοιχηματικά έχω δώσει εγώ δύο παιχνίδια στο Tip of the Day μα που δώσει στις Interwetten, από τις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας, και τα δύο ξεκινούν στις 5. Το πρώτο είναι ο άσος της Leicester με την Peterborough, στο 1.60 περίπου είναι η συγκεκριμένη απόδοση. Η Leicester ήταν αίτητη, είναι αίτητη στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, μία νίκη, μία ισοπαλία. Αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες ομάδες εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Γενικότερα η Peterborough έχει να κάνει διπλό στην κατηγορία από τον Φεβρουάριο, και το 1.60 θεωρώ ότι είναι πολύ καλή απόδοση, γιατί έχει δεχτεί και 13 γκολ στα πρώτα της παιχνίδια στη σεζόν. Πρώτο μάτς είναι αυτό, και το δεύτερο είναι το Crawley. Επίσης ξεκινά στις 5, γκολ το προτείνω στο 1.60. Γενικότερα δύο ομάδες που σκοράρουν, 4 over 2.5 και η Σάριθμα γκολ.

0: γκολ-γκολ μετρούν και οι δύο στα πέντε τελευταία τους παιχνίδια. Και η πρόσφατη παράδοση μεταξύ τους το επιβεβαιώνει, οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή διάδοση. Μια καλή πρόταση.
1: Σωστό. Πολύ ωραία. Εγώ θα προσθέσω τα δικά μου, τα έχεις προστάσει.
0: Ναι, τα έχω.
1: Δεν μας βγήκε η West Ham χθες, το πέναλτι που είχα στο Bowen στο τέλος. Οπότε θα προσθέσω τώρα το York Northampton Άσο, με τη York να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. 4 ερημίκες στο γήπεδό της. Northampton έχει τα προβλήματά της, δέχεται εύκολα γκολ. Εικόνα του αγώνα είναι ένα 3-1 για τη York. Οπότε τέλος πάντων αυτό είναι αυτό που συμπληρώνω σε αυτά που έχεις εκεί. Ποια άλλα έχουμε βάλει εκεί?
0: Έχουμε βάλει το Sheffield United Lincoln ο Άσος στο 2-15.
1: Ναι.
0: Έχουμε την MK Dons με τη Reading goal-goal, γενικότερα σημείο που επιβεβαιώνεται πάρα πολύ στα μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά και στα μάτς της Reading φέτος, περίπου στα 1.60. Και τελευταίο παιχνίδι είναι από τη League 2, το Rotherham Gillingham Άσος στο 1.95 περίπου. Η Rotherham γενικότερα ψάχνει αντίδραση και βάσει της εικόνας των ομάδων κατά τη διάρκεια, το ξεκίνημα της σεζόν, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα τρία μάτια.
1: Ακριβώς. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Μανάκος, λοιπόν, τον ακούσατε
0: καλά,
1: με ό,τι τελευταίο έχουμε. England365.gr για οτιδήποτε χρειάζεται να διαβάσετε ή να δείτε για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Teddy Swims.

Για πολύ λίγο ακόμα, μέχρι τις και μισή, όλες τις συμμετοχές σας και για το ταξίδι στη Λάρνακα, για δύο άτομα, ο νικητής θα πάρει και άλλο ένα άτομο μαζί δηλαδή, αεροπορικά για τη Λάρνακα, τρεις διανυκτερεύσεις για να πάρετε μέρος στον μεγάλο Radisson Blue Διεθνή Μαραθώνιο της Λάρνακας μέσα Νοεμβρίου. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο μας δώρο σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας. Και ένα πολύ ωραίο δώρο επίσης εδώ εντός των τυχών, Μπαρμπαρόσα Athens, ένα τραπέζι για δύο, για δείπνο ή για νωρίτερα μες την ημέρα, αν βοηθάει ο καιρός, όλα αυτά τα συνδυάζεται και μια ωραία βουτιά στην πισίνα ή στην θάλασσα, όσο ακόμα κρατάει ο καιρός. Πάμε να ακούσουμε λίγο Sharon Jones.

μαζί μας η Ιντερβέτεν κάθε εβδομάδα σε αυτήν εδώ την εκπομπή ρυθμιστής ΕΕΠ. Για να παίξετε χρειάζεται να είστε άνω των 21 ετών στα παιχνίδια της Ιντερβέτεν.

Η Εθνική Ελπίδα κληρώθηκε με την Ισλανδία για τα μπαράζ. Δυστυχώς ένα γκολ ακόμα χρειαζόταν σε αυτή τη νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία, που νικήσαμε με ένα 0. Κάναμε πολλές φάσεις, δεν βρήκαμε το δεύτερο γκολ που θα μας έστελνε απευθείας στα τελικά, στην τελική φάση τον ερχόμενο Ιούνιο των Ελπίδων, για πρώτη φορά από το 2002. 24 χρόνια μετά θα μας έστελνε απευθείας, δεν χρειαζόμαστε να μπαράζονται τίποτα. Και πάλι θεωρώ είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα από την Ισλανδία, και έχουμε την ευκαιρία σε αυτά τα δύο μπαράζ του Νοεμβρίου να πάρουμε, να σφραγίσουμε αυτή την πρόκριση. Το αξίζει αυτή η ομάδα, έκανε πολύ ωραία παιχνίδια. Κερδίσαμε τους Γερμανούς έξω, φέτος κερδίσαμε τους Γερμανούς για πρώτη φορά και σε επίπεδο Ελπίδων, και μάλιστα εκτός έδρας, και σε επίπεδο ανδρών, και μάλιστα και αυτούς εκτός έδρας. Αυτές οι ελπίδες έχουν πραγματικά πολύ μέλλον, και ήταν πραγματικά κρίμα εκεί που το έφτασαν. Ένα γκολ ακόμα ήθελε στη νίκη αυτή στη Βόρεια Ιρλανδία με ένα 0, με τον γκολ του Μύθου. Θέλαμε άλλο ένα γκολ, θα πηγαίναμε κατευθείαν ως καλύτερη δεύτερη. Πάνε οι Πολωνοί τελικά ως καλύτερη δεύτερη. Μαζέψαμε 23 πόντους στον ομιλό μας. Είναι πολύ ψηλό για το ποσοστό, και, αλλά οι Γερμανοί μας κέρδισαν στο μάτι της Λεωφόρου και μας έφεραν τούμπα τη νίκη που είχαμε κάνει στη Γερμανία, αν θυμάστε. Η Άνια Τέιλορ Τζόι είναι αυτή με το Downtown. Κομμάτι που είχε κάνει η Πετιούλα Κλάρκ, επιτυχία στη δεκαετία του 60. Αυτό είναι λίγο πιο μοντέρνο εκ των πραγμάτων. Ήταν για τη διασκευή μιας σειράς, το One Night in Soho, που έπαιξε στην Βρετανική τηλεόραση.

Επιστρέφουν και τα ευρωπαϊκά κύπελλα αυτή την εβδομάδα. Η ΑΕΚ πάει στο Λονδίνο να παίξει στο Stamford Bridge την έδρα της Chelsea με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτό το μάτς για την ΑΕΚ είναι κλειδί. Είναι ένα μάτς σε ουδέτερη έδρα. Θα έχει πολύ κόσμο δίπλα της και νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να το κερδίσει το μάτς αυτό, να πάει στους 6 πόντους, ώστε την άλλη εβδομάδα, μια εβδομάδα μετά, που θα πάει να παίξει με τη Manchester City εκτός έδρας, είναι από τα παιχνίδια τα οποία τα έχεις βγάλει από τον υπολογισμό σου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Διότι από εδώ και πέρα με τη Manchester City, θα σου το ξαναπώ, κάθε καινούριο πράγμα που θα βγαίνει ή κάθε πράγμα που θα έρχεται στην επιφάνεια μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακατέψει αγωνιστικά την τράπουλα. Ως ομάδα η City την παραπάνω εβδομάδα είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Ποτέ όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει προκύψει ξανά μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί με όλη αυτή την ιστορία και την απόφαση που είναι ξεκάθαρη με βάση το βρετανικό νόμο. Η City πλέον είναι ένοχη μέχρι αν γίνει δεχτή. Δεν είναι να δούμε μετά την έφεση που είπε και ο Μαρέσκα και τα λοιπά. Λάθος. Είναι guilty. Guilty σε όλα. 114, μισό στα 15. Άντε και το μισό να τους το χαρίσουμε, να μην πάει υπέρ του μαθητή. 114 στα 115. Είναι ξεκάθαρο. Ήταν ολοφάνερο και σε όλα τα πρωτοσέλιδα που έπαιξαν την επόμενη μέρα οτιδήποτε. Με βάση το βρετανικό νόμο, που ουσιαστικά τις εφέσεις τις έχει για πολύ ειδικές περιπτώσεις, πλέον η απόφαση είναι ένοχη. Δεν είναι να δούμε μετά την έφεση. Είναι ξεκάθαρο. Ένοχη. Από εκεί και πέρα, αν έχει αυτές τις καταπληκτικές αποδείξεις που λέει ο πρόεδρός της που θα αποδείξουν, ας τις είχαν φέρει και πιο πριν η απάντηση, αλλά τέλος πάντων, θα τις φέρει και φυσικά θα αφοωθεί σε αυτή την περίπτωση. Όλα όμως δείχνουν ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί.

Πως αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική για όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Αλλά στάθηκα στο μάτς της ΑΕΚ επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα μάτς εκτός έδρας με τη Σακτάρ, αλλά στο Λονδίνο. Λοιπόν, Man Called Sando και πάμε σε λίγο για δελτίο και επιστρέφουμε να έχουμε τις κληρώσεις μας. Θυμίζω πολύ λίγο ακόμα τα μηνύματά σας για το ταξίδι και για το φαγητό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίζει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοντοστολογημένο. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες νωρίς το βράδυ τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
9: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
11: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
12: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
14: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
15: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
16: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
17: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
18: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642.
19: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
20: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος, με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τσαβδαρά. Άλκη, καλημέρα.
1: Ε, καλημέρα.
0: Πώς είσαι, κύριος?
1: Εγώ είμαι, ναι, εντάξει. Καλά, πώς... καλά. Πάω λίγο κάπου πριν πιο ήσυχα.
0: Καλά είσαι.
1: Τι κάνουμε, μια χαρά, μια χαρά.
0: Εσύ. Πρώτη απώλεια βαθμών για την Dortmund.
1: Καλά, ναι, το κατάφερε και αυτό. Το κατάφερε και αυτό. Μετακόπων και βαστάνων, γιατί ήταν κυρίαρχη να πετύχει το 2-0. Τσακ, πάμε στο 80 και στο 85 και κατάφερα το 88 και μετά να χάσει δύο πολύτιμους βαθμούς. Σε ένα μάτς το οποίο ήταν δικό της, σε ένα μάτς το οποίο έπρεπε να το κρατήσει, σε ένα μάτς το οποίο ο Καρέτας μπήκε ως αλλαγή, τα έχει προαναγγείλει και ο Κόβατς. Άλλωστε, μας έβαλε και χέρι ο κ. Κόβατς, γιατί χρησιμοποίησαν πολύ τον Καρέτα. Με την πολυτέλεια. Να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Εμείς τι να κάνουμε, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ναι, έλατε. Okay. Για άλλους δεν μιλήσετε, για την Εθνική Ελλάδα. Δεν πειράζει. Όπου μας παίρνει. Ναι, έχασε βαθμούς η Dortmund, θα πρέπει να τα κοιτάξει αυτά, γιατί δεν έχει τη μεγάλη πολυτέλεια να χάνει βαθμούς για τον δρόμο προς το Champions League. Έχει και αγώνες μεσοβδόμαδα κανονικά, αλλά είναι ένα μάτς το οποίο έπρεπε να το πάρει, ειδικά με το γεγονός ότι ήταν 2-0 μπροστά έως το 88, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας. Σήμερα ματσάκι ωραίο ντέρμπι βαβαρικό, Augsburg Bayern Μονάχου. Αργότερα στο BetMatrix θα έχουμε και στο γερμανικό νούμερο ένα ωραίο θεματάκι για τις σχέσεις που έχουν οι δύο ομάδες και για την ιδιαίτερη μασκότ που έχει η Augsburg, το αναμνηστικό που δίνουν δηλαδή οι αρχηγοί στους αντιπάλους, τι περιλαμβάνει και σε τι αναφέρεται. Η Augsburg παίζει με την Bayern, η Augsburg έχει πετύχει 11 γκολ σε 4 μάτς, πρώτη φορά στην ιστορία της, συγνάει τόσο δυναμικά και τόσο επιθετικά, προέρχεται βέβαια από ήττα την περασμένη αγωνιστική. Είναι ομάδα η οποία έχει πετύχει την τελευταία νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στην Bayern, δηλαδή στα τελευταία 47 μάτς η Bayern έχει μόλις μία ήττα στην κατηγορία, αυτή την έχει από την Augsburg. Είναι γενικά ένας μικρός κακός δαίμονας, ας το πούμε έτσι, δεν έχει και πάρα πολλούς πλέον στην κατηγορία η Bayern Μονάχου. Είναι και από διακοπή το όλο σύστημα, είναι και ο Χάρη Κέιν, ο οποίος έπαιξε και αυτός πολύ παιχνίδια. Θα δούμε. Είναι και λίγο ιδιόρυθμη η αγωνιστική για όλα τα πρωταθλήματα, να δούμε πόσους επιστρέφουν οι διεθνείς, ποιος έχει τους περισσότερους διεθνείς, ποιοι είναι κουρασμένοι, ποιοι δεν έχουν ρυθμό κτλ. Καταλαβαίνετε ότι θέλει λίγο προσοχή παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε γκολ και στα δύο, και αυτές οι δύο ομάδες. Ούτως ώρας δέχεται γκολ η Bayern, η οποία εκτός έδρας φέτος έχει φέρει 0-0 με την Σάλκε και νίκησε με το ζόρι 2-1 την Έλβερσμπεργκ. Ομάδες δηλαδή νεοφώτιτες, είχε τις δυσκολίες της, η Augsburg είναι σαφώς πιο ψημένη. Το goal-goal και over 3,5 νομίζω ότι είναι στις βλέψεις μας.
0: Σωστό.
1: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Mainz Leverkusen, πολύ ωραίο και δυνατό παιχνίδι, το αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε Λειψία Άιντραχτ το βράδυ. Η Άιντραχτ, η οποία είναι λίγο με τα πάνω και τα κάτω της, δεν μας γεμίζει ακόμα το μάτι. Η Λειψία συνήθως εντός έδρας καταφέρνει και παίρνει νίκη. Ένας άσος και το goal-goal για τη Λειψία είναι στο χαστρό μας. Η Χόφνχαϊμ κανονικά πρέπει να νικήσει επιτέλους, γιατί και το Αμβούργο δεν πατάει καλά. Άσος το 1,60 εκεί τριγύρω είναι ένα τίμιο σημείο. Θέλει προσοχή το διπλό της του Γκάρδης. Η Πάντερφον, θυμίζω, πριν τη διακοπή νίκησε 3-1 την Χόφνχαϊμ, η οποία επίσης δεν πατάει καλά, αλλά τέλος πάντων είναι θέμα εντός έδρας να σκοράρει 3 γκολ απέναντι στην Χόφενχάιμ. Το Γκάρδι ως τώρα με μία νίκη και 3 ήττες δεν πατάει καθόλου καλά, έχει και Champions League μέσα εβδομάδα. Είναι ένιγμα. Και το διπλό του 1,60 σαφώς δεν αξίζει σε αυτήν την περίπτωση. Έχουμε έναν άσο ο οποίος είναι δυνατός την Κυριακή από την αγαπημένη μας Φράιμπουργκ, η οποία παίζει με την Σάλκε. Είναι ένας άσος ο οποίος είναι από τα δυνατά σημεία, όπως καταλαβαίνετε. Από τα σημερινά να δούμε και το Union Elversberg. Όχι, δεν χρειάζεται κάτι από αυτό. Και έχουμε ένα σούπερ ντέρμπι και την Κυριακή, Κολονία Gladbach. Να τονίσουμε ότι η Gladbach άλλαξε προπονητή τελικά, άφησε τον Πολάνσκι εκεί που έπρεπε να τον έχει αφήσει ήδη από το καλοκαίρι και πήρε τον Αλεξάνδρε Βλεσί, τον πρώην coach της Σεντζιλουάς και της Σανπάολη. Μπράβο, και ήταν και στη Σανπάολη το διάστημα πέρσι. Και απολύθηκε. Σε γενικές γραμμές λοιπόν κρατάμε τον άσο της Φράιμπουργκ για την Κυριακή, κρατάμε τα γκολάκια με αμφίσκορο και over 3,5 στο Augsburg Bayern και κανονικά η Hoffenheim είναι να νικήσει και το Αμβούργο.
0: Ωραίο είναι αυτό. Πολύ
1: αυτά
0: ωραίο.
1: Πάνω κάτω.
0: Είδες θέση εθνική γυναικών με την Αγγλία?
1: Γυναικών σαφώς και είδα, εθνική γυναικών, πάρα πολύ τίμια εμφάνιση, πάρα
0: εξαιρετική
1: πολύ δυνατή εμφάνιση.
0: Εμφάνιση, γιατί βεβαίως ο κόσμος θα ακούσει 1-3 κέρδισε η Αγγλία, να πούμε, γιατί πιθανώς κάποιοι δεν το ξέρουν. Μιλάμε για μια διαφορά 60 θέσεων περίπου.
1: Μιλάμε για την εθνική Ισπανία των ανδρών.
0: Την εθνική Ισπανία των ανδρών. Η Αγγλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης επί δύο συνεχείς φορές. Αυτά τα μάτς συνήθως τα κερδίζει 0-5-0-6. Το παλέψαμε, είχαμε και το δοκάρι στο 0-0. Πέτυχαμε και ένα ωραίο γκολ. Ακόμα και τα σχόλια.
1: Σκοράραμε κόντρα στην Αγγλία είναι ζήτημα. Δεν βάζει εύκολα γκολ.
0: Είναι επιτυχία. Δεν δέχεται εύκολα γκολ η Αγγλία αυτό.
1: Όχι, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Εντάξει, οι ευκαιρίες επίσης το τόνισαν και στο BBC που άκουσε το ρεπορτάζ από άνθρωπο που είχε κατέβει. Η Βίκμαν δηλαδή ήταν απογοητευμένη από το αποτέλεσμα. Για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Το κακό είναι ότι παίζουμε τρίτη βράδυ στο Λέστερ και θα θέλουν να κάνουν μια ευρεία νίκη, ακριβώς επειδή δεν την έκαναν χθες, αλλά και αυτό εμπειρία είναι για τις δικές μας.
1: Όχι, όχι, τα μάτια αυτά για να καταλάβει ο κόσμος είναι συνήθως 6-7-0 για την Αγγλία. Σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, κατά ψέματα το επίπεδο μας είναι για εκεί, αλλά πριν από μια διετία και στο 0-0 με το Βέλγιο εντός έδρας, ασχέτως αν τη ρεβάνη δεχτήκαμε 5 γκολ, αλλά και τώρα το 1-2 με την Αγγλία, είναι δείγματα θετικά ότι είναι, μπορεί να επενδύσεις, ότι οι κορίτσια στο εξωτερικό διαπρέπουν, και η Μπρουξάρη που έχει έρθει και η Σαρή κλασικά και η Μουρέιτ που είναι χρόνια στην Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και άλλα κορίτσια πιο μικρά τα οποία τώρα επιλέγουν.
0: Όχι, ήταν εξαιρετική η εικόνα και το σχόλιο και των ανθρώπων που κάνανε το σχόλιο στην αγγλική τηλεόραση είχε να κάνει και με το ότι παίξαν η ελληνική ομάδα, την περίμεναν να παίξει πολύ περισσότερο μέσα στην περιοχή της.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι έπαιζε πιο ψηλά την αμυνά της, ότι προσπάθησε να επιτεθεί, πήρε πάρα πολύ θετικά σχόλια και αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο κέρδος, διότι το να καθίσεις μέσα στην περιοχή απλώς και να διώχνεις θα χάσεις με ένα μικρό σκορ. Εδώ προσπαθήσαμε για μεγάλο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο να παίξουμε όσο μπορούσαμε να παίξουμε. Τα πόδια παίκτες της Αγγλίας είναι όχι μόνο με επαγγελματικά συμβόλαια, αλλά κάποιες έχουν συμβόλαια, η Ρούσο ας πούμε, που δεν έχει Έλληνας στο πρωτάθλημα, παίκτης στο πρωτάθλημα το ελληνικό του των αγώνων, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή οι διαφορές είναι τεράστιες. Είναι μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Πήρε και το καπελάκι της, αυτό που δίνουν σε όποιος συγκεντρώνει τις 100 συμμετοχές, με μια ωραία έτσι, τελετή πριν έναξει το αγώνα, η Κακαμπούκη για τις 116 συμμετοχές. Οπότε έχει και αυτή αυτό το καπελάκι, το οποίο μέσα στο διάστημα των εθνικών ομάδων των ανδρών το πήραν μερικοί, επίσης πολύ σημαντική δεξιά και αριστερά. Και έτσι στην Ελλάδα έχουμε επίσης μια αθλήτρια που έχει σταματήσει και έφτασε στις 116, να το παραλαμβάνει και αυτή επίσημα από την UEFA, και είναι πολύ ωραίο σαν
1: εικόνα. Και η μικρή της Αντρέ 21 σε μια καλή κλήρωση με την Ισλανδία.
0: Με την Ισλανδία, ναι. Εδώ
1: για τα πλοίο,
0: ένα γκολ έπρεπε να το έχουν βάλει με την Ιρλανδία ή με τη Λετωνία και να είχαν ξεμπερδέψει τώρα. θα παίξουν δύο παιχνίδια, δεν πειράζει.
1: Όχι, καλή κλήρωση. Αναλόγως και με τους αντιπάλους που είχε στα
0: υπόλοιπα, θα μπορούσε να προκύψει δύσκολη κλήρωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να με βοηθήσεις. Έχουμε πρώτα να κληρώσουμε τον Μπαρμπαρόσα. Μάλλον θα κάνουμε το εξής, επειδή στέλνουν και ταξίδι και φαγητό, να πάμε ως εξής. Όπου μου πεις να σταματήσω και να δω τι έχουν γράψει, ώστε αν είναι το ένα από τα δύο, να βγει από τη και ό,τι άλλο είναι το επόμενο, να το δώσουμε κατευθείαν. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Στοπ εδώ.
0: Εδώ, στοπ. Λοιπόν, ταξίδι γράφει. Ζαχαρίας Αγγελάκης, 134 τελειώνει το τηλεφωνό του, 10 και 38 ήρθε το μήνυμα. Είναι ο νικητής, θα τον φέρουμε σε επαφή απευθείας πλέον με το Δήμο Λάρνακας για να κανονίσει τα διάφορα ταξίδια, παραλαμβάνω, για δύο άτομα, για τον Μαραθώνιο Λάρνακας στις 15 Νοεμβρίου. Και να ευχαριστώ στο Δήμο Λάρνακας. Πάμε τώρα, το επόμενο κληρώνει το φαγητό στο Μπαρμπαρόσα Άθενς.
1: Στο παιδό.
0: Εδώ περίμενε. Λοιπόν, Θεοφάνης Τζανάκας, 5-4-3 το τηλέφωνο και ήρθε 11-07 το μήνυμα. Αυτά. Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς σας ήρθατε, κύριε.
0: Να είσαι καλά. Άλκης Σαβδαράς, λοιπόν, τώρα ακούσατε με όλη την ανάλυση της αγωνιστικής. Όλα τα πρωταθλήματα, θα σας το πω τώρα, μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής λόγω εθνικών ομάδων, είμαστε κάπου ξανά σαν να ξαναγυρίσαμε στα τέλη Αυγούστου. Με αυτή την ιστορία. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μόμπι.

Λοιπόν, Ζαχαρίας Αγγελάκης για το ταξίδι στην Λάρνακα και ο κύριος Τζανάκας. Θα δώσουμε το τηλέφωνο, θα επικοινωνήσει μαζί του απευθείας το μαγάζι, το Μπαρμπαρός Athens. Ένα ευχαριστώ σε όλους. Λοιπόν, και σε εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την εκπομπή και σήμερα, αυτό το Σάββατο. Καιρό σήμερα είναι καλός, ευχαριστηθείτε τον, εκμεταλλευτείτε τον, γιατί αύριο λέει ξαναχαλάει. Ξαναχαλάει, αν πείτε, Οκτώβριο μήνα είμαστε. Έτσι. Αλλά ναι, εντάξει, παιδί, μας κρατήσει λίγο ακόμα. Μια χαρά είναι.

Από τη Θεά το βράδυ στις 10.30 επιστρέφει για δεύτερη σεζόν το Τότε και Τώρα. Χθες εδώ στον αέρα είχα περάσει κάποια δουλειά που είχαμε εδώ και βγήκα λίγο με τον Αλέξανδρο το Τσουβέλα στον αέρα. Του το είπα, αυτό που πραγματικά το πιστεύω. Τέριαξαν απίστευτα με την Έλληνα τη Χαραλαμπούδη, που είναι και αυτή ένα, αυτό που λένε στο χωριό μας, generational talent, ένα ταλέντο πραγματικό. Τέριαξαν απόλυτα. Το αγαπημένο λοιπόν δίδυμο ξαναχτυπά, Τάκης Σπύρος, Σούλα Βαλέρια. Το σενάριο πολύ έξυπνο, πολύ γρήγορο, αυτό έλεγα και στον Αλέξανδρο χθες. Πάρα πολλά πάνω που γίνονται, γίνονται πάνω στο ότι βλέπουμε κάτι ωραίο στο εξωτερικό, το παίρνουμε και το φέρνουμε, δεν είναι κακό. Πάρα πολλές κωμωδίες στην Ελλάδα γίνανε έτσι. Εδώ ήταν μια ιδέα από 2,5-3 χρόνια που την είχε πει ο Τσουβέλας και του είχα πει: μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Λοιπόν, όχι μόνο την υλοποίησε, την υλοποίησε και υπέροχα. Και είναι πραγματικά πανέξυπνο και το σενάριο. Όποιοι ζήσαν επίσης δεκαετία 80 και όχι ως παιδιά και αυτά που ακούνε, όποιοι το ζήσαμε, καταλαβαίνεις αμέσως πραγματικά αυτές τις τρομερές διαφορές που υπάρχουν. Λοιπόν, άντε, καλό ταξίδι και δεύτερη σεζόν από τις 12 Οκτωβρίου, 10.30 το βράδυ, στη τηλεόραση του Sky. Δύο διαφορετικές εποχές, γέλιο, έξυπνο, αφόρμητο γέλιο. Υπάρχει και πολύ ωραίος αυτοσχεδιασμός, γιατί αυτά δεν σώζονται μόνο με ένα σενάριο. Λοιπόν, εύχομαι και στον Αλέξανδρο και στην Έλενα καλή επιτυχία και στη δεύτερη σεζόν. Σας αφήνω σιγά σιγά. The Decemberist είναι το Traveling On αυτό. Η Δεκεμβριανή. Μαζί μου ήταν ο Παναγιώτης Ρήλος, με την μεγάλη ευθύνη όλη σήμερα του να πάρει και όλα τα τραγούδια πάνω του, γιατί είχαμε πάρα πολλά, είχαμε διάφορα θέματα όπως καταλάβατε. Σας είπαμε και σας προτείναμε τι να αποφύγετε, τι να πάρετε στο Fantasy, γιατί το Fantasy πλέον παίζουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το πλανήτη. Κάθε εβδομάδα έχουμε αυτή την, ας το πούμε έτσι, πιο ιδιαίτερη καθοδήγηση από τους ανθρώπους του ενός φανταστικού podcast. Παναγιώτης Κεφαλάς ήταν στη μουσαφική υποστήριξη εκπομπής. Θα ξαναπούμε εμείς ακριβώς σε μια εβδομάδα. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε, να διασκεδάσετε, να βγείτε, να τη ευχαριστείτε όσο κρατάνε καλά οι μέρες. Βγείτε από το σπίτι λίγο, διασκεδάστε το λίγο. Έτσι θα μας λείψει μετά. Θα μπει χειμώνας και θα είναι κρύο κάνει. Είναι φοβερό ότι μας ξαφνιάζει το καλοκαίρι όταν έχει ζέστη και μας ξαφνιάζει και το χειμώνα να κάνει κρύο. Έτσι. Τρομερό έτσι. Ναι. Και να σας ξαναπώ ότι Δευτέρα έχουμε εμείς την κλήρωση στο δικό μας, τη δική μας παρέα με το Telegram και για το δωρεάν, όπου και εκεί υπάρχει ένα ωραίο ταξίδι και υπάρχει και η μπάλα του Nations League για αυτούς που ακολουθείτε για τα δωρεάν tips στο Telegram. Μπαίνετε και το βρίσκετε στο Telegram, Χρήστος Σωτηρακόπουλος βάζετε και απλώς κάνετε ένα follow και σας έρχονται απευθείας οι προτάσεις δωρεάν. Από εκεί και πέρα υπάρχει παικταράδες.com, το συνδρομητικό μας κομμάτι, και εκεί θα κληρώσουμε Δευτέρα δώρα και ταξίδι και μπάλα και φανέλα της αγαπημένης ξένης ομάδας αυτού που θα κληρωθεί, που θα έχει και μια υπογραφούλα. Οπότε αν θέλετε να κάνετε συνδρομή για να σας έρχονται κάποια διαφορετικά πράγματα, καλά να κάνετε και μπείτε, προλαβαίνετε και μέχρι τη Δευτέρα να είστε πλέον ήδη μέλη, και τον επόμενο μήνα και άλλα, και κάποια στιγμή θα έχει συνέχεια δώρα, ειδικά το συνδρομητικό θα έχει μεγάλα δώρα μέχρι το τέλος της σεζόν.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλη από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Τρίπολη ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Tichman Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη στην Allwyn Arena και ο Αστέρας Άκτορ τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα, ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα από τον Μάρκο Νίκολιτς ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση εν ώψη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Όφη. Φαβορεί ο Βιτάλης για να πλησιώσει τον Μάριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ δεδομένη είναι η επιστροφή του Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας της Ένωσης. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη μεσοεπιθετική γραμμή τα ερωτηματικά του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα των Ερυθρολευκών. Κατάμεστο θα είναι το Γιώργιος Καραϊσκάκης καθώς ανακοινώθηκε sold out. Τα τελικά του πλάνα καταστρώνει στον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουμπ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δίδυμο Καμαρά Κάγκουα στη μεσαία γραμμή με τον Ουναή μπροστά του, σκέφτεται ο Δανός τεχνικός, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και τον Τετέι στην κορυφή. Η αναμέτρηση Άρη ΣΑΕΚ στις 5.30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Νωρίτερα στις 3 Περιστέρη Μπέτσον Ηρακλής, στις 4 ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Έλαμπετ και κλεισμένων των θυρών στο Παλατάκι και Μαρούσι Μύκονος Μπέτσον, μία ώρα αργότερα Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός Άκτορ. Κάλυψη όλων από Sport FM TV, ενώ το μάτς των Ingalli Skol θα μεταδοθεί και από τον Sky. Ενημέρωση των αγώνων από τον Bwin Sport FM. Οργή και αγανάκτηση από την ΚΑΕΑΕΚ για τους βανδαλισμούς της ΑΝΕΛ Αρένα στο μάτς της Ευρωλίγκας με την Ανατολού ΕΦΕΣ. Δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, ή ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει την ηθική υποχρέωση να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο στο γήπεδό μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση κατά...
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
13: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
16: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
17: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
18: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
17: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
18: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
19: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Sport FM Patras.
20: Zoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Η Zomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας η Zomat που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Νομίζω ότι έχουμε μπει πολύ ωραία. Το νέο σήμα είναι πολύ ανεβαστικό για όλους μας.
1: Ήμασταν έξω από το στούντιο και μπήκαμε μέσα με ορμή.
0: Ναι, με ορμή, με διάθεση.
1: Είμα.
0: Με πρώτη και τελευταία τσι. Χαμέ.

0: Έτσι μπαίνουμε, πολύ πολύ ροκ, ηλεκτρονική, σούπερ διάθεση, γιατί επιστρέφει το πρωτάθλημα της χώρας, το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, η Super League One. Εντάξει, λίγο υπερβολικός, αλλά καταλαβαίνετε, επιτέλους, μετά από 3 εβδομάδες διακοπής, πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώσαμε, ευτυχώς ήταν διασκεδαστική, γιατί έκανε τέτοια εθνική μας, με το αίτητο που έκανε στα παιχνίδια της, αλλά επιτέλους έχουμε αγωνιστική, και τι αγωνιστική, ε!
1: Δόξα και τιμή στο Mobland, βλέπεις μου έχεις πει.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σειρά που μπορείτε να τη δείτε και στο Magenta TV.
0: Σλόχος και στο Mobland αυτή τη στιγμή, τα δύο καλύτερα, σειρές που παίζουν.
1: Και στο Netflix, ισχύει. Mobland Full Prodigy.
0: Ναι,
1: χαμός.
0: Εντάξει.
1: Χαμός. Και με το soundtrack της εκπομπής, νομίζω ότι τελείωσε ή αυτό το επεισόδιο.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω να κάνω τώρα spoiler.
0: Δεν κάνει spoiler, εννοείται.
1: Το επεισόδιο στο Magenta που είναι στο τρίτο επεισόδιο δεύτερη σεζόν ή το προηγούμενο. Όλο. Όχι, παίξει όλο το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα μπαμ μεγάλο κάπου για να την αξί. Δεν έχει σημασία τώρα τι, πού και πώς. Και παίζει από πίσω αυτό. Τι έχετε φτιάξει.
0: Σωστό, σωστό. Δίνουμε πόνο, για να γίνουμε από την Καλλιθέα που είσαι και Παναθηναϊκός. Αγωνιστική λοιπόν. Φουλ σημαντικά. Παύλα σοβαρά, παύλα απαιτητικά. Μάτς και σούπερ ντέρμπι. Με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο Φάληρο, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Θα τα πω και έτσι για να μην παρεξηγήσετε,
1: έτσι, δηλαδή,
0: γιατί είστε και περίεργες. Αυτό είναι το μάτς βέβαια την Κυριακή, να θυμίσω, αν δεν κάνω λάθος, στις 9 στο Φάληρο. Σήμερα αρχίζει η δράση με 2 παιχνίδια την ίδια ώρα. Επιτυχία το λες. Στις 7.30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, οι δύο κάτοχοι των τίτλων της περσινής σεζόν, οι πρωταθλήτριοι απέναντι στον Κυπελούχο.
1: Σούπερ Κάπ θα παίξετε σήμερα.
0: Δεύτερο.
1: Έτσι.
0: Και εδώ δεν θα έχει παράταση βέβαια.
1: Έτσι. Δεν θα έχει και πέναλτι όμως.
0: Αλλά δεν θα έχει αυτό ακριβώς και πέναλτι. Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί στην Αρκαδία τον Ατρόμητο, επίσης είπα, στις 7.30. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το Κηφισιά Πανετολικό στην Κυριακή στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός την ίδια ώρα επίσης. Μπράβο πάλι. Ωραίο μάτς αυτό όμως, Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Καλά να σου πω, το σημερινό μάτς, οποιαδήποτε ώρα και αν το είχαν, συγγνώμη με όλο το σεβασμό, δεν υπήρχε καμία
0: περίπτωση. Το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
1: Δεν το βλέπω ούτε στη φυλακή.
0: Καλά, εγώ προσωπικά. Το γάμο το είναι ότι έχει και United τότε να με εκείνη την ώρα.
1: Ναι, αλλιώς θα το βλέπες.
0: Όχι. Για τους άλλους το λέω. Δηλαδή άλλοι που θα ήθελαν να σου το δουν ή έχουν ένα μαζοχισμό, ρε παιδί μου, να δουν Super League, γουστάρουν με τρέλα.
1: Τα highlights το βράδυ πριν κοιμηθώ, σου πει τα βλέπω όλα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Όλα. Είναι ωραίο. Και κοιμάμαι και όμορφα. Θα κάτσω να
0: δω. Όμορφα και.
1: Ναι, ναι. Παίρνει έπνευση ωραία. Τώρα να κάτσω. Και έχεις και μια εικόνα, ρε παιδί μου, για τα παιχνίδια.
0: Σωστά.
1: Μικρή, αλλά έχεις μια εικόνα.
0: Πολύ μικρή, αλλά ναι, έχεις.
1: Αυτό να κάτσει να δει 2 ώρες Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο.
0: Είναι. Έχει άντερα, αυτά είναι. Αυτά είναι. Έχει άντερα. Αυτά είναι. Αυτά είναι μάτς.
1: Έχει την ίδια ώρα. Άε κόφι.
0: Άρης Βόλος στις 7. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως είπα πριν, στις 9. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται, αν θυμάμαι σωστά, με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ώρα τη Δευτέρα.

0: Εδώ είμαστε εμείς. Γιώργος Τσακίρης, Νίκο Αθανασίου.
1: Νίκο Αθανασίου.
0: Νίκο πήγα να πω.
1: Νίκο Γκονζάλες.
0: Νίκος, ναι, Νίκο Πας.
1: Αυτό, Νίκο. Παιχτάρα. Τι κολάρα έβαλε.
0: Τι παιχτάρα είναι αυτό.
1: Έλα, θέλω να πω κάτι για αυτά που ζήσαμε 2-3 μέρες συνδυαστικά.
0: Τι είναι.
1: Γιατί επειδή το εξηγούσα και στον μικρό, δεν ξέρω και αν ο δικός σου μικρός έχει περάσει από αυτή τη φάση, ρε παιδί μου. Πάνω κάτω έχουν την ίδια ηλικία. Νομίζω πάνω σε ένα χρόνο πιο μεγάλο από τον Γιώργο.
0: 8
1: δεν είναι, ο δικός μου είναι 7. Είχε μπει λοιπόν σε ένα τρυπάκι.
0: Και ένα είναι ο δικός.
1: Ωραία. Είχε μπει σε ένα τρυπάκι ότι μπαμπά, ο Μέση είναι loser, νουμπάς, πώς τα λένε αυτά.
0: Ναι, ρε,
1: και ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος.
0: Όλοι μικρή.
1: Και τον άφησα μία, δύο, τρεις. Οπότε τα βάλαμε κάτω. Και αφού ο Μέση πήγε στο τελικό του Μουντιάλ και ο άλλος έφυγε πολύ νωρίς και του άκουσε να δεις. Και οι δύο του λένε πάρα πολύ σπουδαίοι. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να λες ότι ο ένας είναι
0: άμπαλος,
1: ο Θεός και ο άλλος είναι ο διάβολος. Του λέω, το κατάλαβες, το κατάλαβα, μου λέει. Λοιπόν, οπότε καμιά φορά.
0: Και εμείς αυτά κάναμε, μικρή.
1: Ανάλογα του λέω, ποιος σου αρέσει. Μπορεί εσένα να σου αρέσει ο Κριστιάνο, εμένα μπορεί να μου αρέσει ο Μέση. Δεν είναι κακό. Και του λέω, μια μέρα που τον πείραζε για τον Ρονάλντο, που λέει, μπαμπά, μου έχεις πει ότι δεν πρέπει, μου λέει, να λέμε ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον.
0: Σωστός,
1: τώρα που δεν. Μου λέει, μπαμπά, μου έχεις πει ότι δεν πρέπει, μου λέει, να λέμε ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον.
0: Σωστός,
1: τώρα που δεν μας ακούει ο Γιώργος.

0: παίρνει το τζετ και να φεύγει,
1: ναι.
0: Νομίζω δείχνει ότι τουλάχιστον στο μυαλό του το πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Ο ένας τρόπος είναι πιο ποδοσφαιρικός και πιο συνετός και
1: σωστά.
0: Πιο ταπεινός του Μέση.
1: Πολύ σωστά.
0: Και ο άλλος, ρε φίλε, είναι ο εαυτός μου και να πάτε όλοι να.
1: Είναι ταπεινός ή όχι, ρε παιδί μου.
0: Να μπει.
1: Εγώ νομίζω δεν είναι ταπεινός. Ταπεινός δείχνει. Δεν νομίζω ότι είναι ταπεινός, γιατί είναι και πολύ δυνατός, πολύ ικανός ακόμα και πήρε και την ομάδα, πήγε και τελικό μου.
0: Ταπεινός ως προς την ομάδα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή
1: ναι,
0: δεν βάζει
1: ναι.
0: πάνω την ομάδα από τον εαυτό του. Άλλος, ρε φίλε, είναι, δεν είναι καλά.
1: Εγώ πιστεύω ότι βάζει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του.
0: Ο Μέση, λες.
1: Ναι, το έχει δείξει με κλήσεις που έχει απαγορεύσει να γίνουν, με παίχτες που έχει πει να μην έρθουν στην Αργεντινή και να έρθουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο δικοί του διαχρονικά. Απλά δεν έχει αυτό το τόσο άρρωστο εγώ που έχει ο Κριστιάνο, ο οποίος απ' την άλλη για μένα είναι και πολύ εύκολα το διαχειριστής. Δηλαδή πας και τα λες στα μούτρα ξερά και όμορφα και ήσυχα. Και αν το κατάλαβε, το κατάλαβε, καλή νύχτα.
0: Μάλλον εδώ με τον Ζεσούς δεν πρέπει να το κατάλαβε και να πει.
1: Δεν το κατάλαβε αφενός και αφετέρου και ο Ζεσούς από ό,τι διάβασε στην συνέντευξη του. Δεν καταλάβει τι ήθελε να κάνει. Του είπα, λέει, θα παίξει, μετά του είπα ότι δεν έχω κατάλαβει. Δηλαδή ήταν λίγο εδεσαϊκού η δηλώση του Ιησούς. Και πρέπει να βλάχω. Έχει τον Κριστιάνο, πήγε του ξερά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σου υπολογίζω πλέον.
0: Πες
1: το ξερά.
0: Είσαι βαρύδι πια. Αγωνιστικό βαρύδι.
1: Αν το θεωρεί. 100% το θεωρεί. Εγώ δεν ξέρω. Δεν είμαι προπονητής. Αλλά άμα θεωρεί ότι.
0: Όχι, όπως τον βλέπεις.
1: Για μένα δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να το κόψει μετά το μουντιάλ. Αλλά του πει ευχαριστούμε. Αλλά αυτό δεν το κάνει έτσι. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν είναι ο Σπύρος Πομπίλας.
0: Το ωραίο να σου πω είναι
1: πολύ... Πάρτε στο γραφείο, μην ομοσπονδία, καθίστε μαζί και πέσχετε
0: στα πουλή.
1: Δεν παίζει να σε υπολογίζω πάνω από 5-6 λεπτά και όταν το σκόρει 3-0.
0: Θέλεις? Όχι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Όχι, θα σου πει, ωραία, έλα να το φτιάξουμε, ωραία, να φύγεις, ωραία. Είναι ένα απλό.
1: Άμα πηγαίνει και του λες σήκω και θα σε βάλω στα τελευταία 20 λεπτά και σηκώνει και αν βλέπει όρθιος όλο το
0: βάλε. Είναι ωραίο στο ένα από τα post που βάλε ο Κριστιάνο, αποκάλυψε.
1: Υπέροχο το post του για το Μέση να πούμε.
0: Κύριος σε αυτό. Ότι συζητήσαμε, λέει, με τον προπονητή, τι θα πει στη συνέντευξη.
1: Ναι, μα είδες.
0: Υπάρχουν αυτά.
1: Μα γι' αυτό σου λέω είναι σοβαρός προπονητής όλο αυτό. Παίζουμε εσύ, είναι σοβαρός προπονητής.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Συζητήσαμε τι θα πει και πώς θα το πει.
0: Και
1: άλλο σου πει
0: τα πει, αλλά δεν τα πει έτσι όπως θα ήθελα.
1: Δεν συμφωνήσαμε έτσι όπως θα είπαμε να τα πει και κατάλαβε τώρα γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Κριστιάνο είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχει καταλάβει για μένα, γιατί εγώ τον λατρεύω τον Κριστιάνο, όπως λατρεύω και τον Μέση βέβαια. Αλλά τον Κριστιάνο τον λατρεύω γιατί έχει παίξει στην ομάδα μου, είναι λίγο πιο... δεν καταλαβαίνει πολύ απλά ότι έρχεται το τίμημα του χρόνου.
0: Βέβαια.
1: It's okay, man. Πάμε παρακάτω. Έχεις κάνει τα πράγματα που έχεις κάνει, δεν τα κάνει κανείς δεύτερο. Κανείς ποτέ ξανά, πιστεύω. Σαν Πορτογάλους προσέχεις εννοώ. Πάμε σε break. Και επιστρέφουμε να αρχίσουμε με τα δικά μας, τα εσωκομματικά εντός εγώ. Κώστας Νικολακόπουλος έρχεται, έχει κίνηση λίγο, μην έχετε...
0: Συγγνώμη,
1: θα ξεκινήσουμε με ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Και για να μπούμε με...
0: Ανάλογα με την ώρα των παιχνιδιών και τις μέρες των παιχνιδιών.
1: Εντάξει, εκτός αυτού, παιδί μου, γιατί δεν έχετε και ο Κώστας, οπότε ναι, να αρχίσουμε να ξεπετάξουμε την ΑΕΚ. Συγγνώμη για το να το ξεπετάξουμε, αλλά...
0: Εδώ συγγνώμη ένα λεπτό. Ο φίλος που λέει Βαρύδι, ο Ρονάλντο το ακούσαμε και αυτό είναι προφανώς για την εθνική ομάδα στα 41 του και
1: τώρα
0: με αυτά που είδαμε στο Μουντιάλ. Βαρύδι ήταν.
1: Τώρα
0: με 10 έπαιζαν στα περισσότερα παιχνίδια.
1: Τώρα
0: τι να κάνουμε
1: λέει,
0: τώρα.
1: Μην είσαι κι εσύ.
0: Βαρύδι ήταν. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ

0: Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: κάνουμε όλο να χαϊδεύει τα αυτιά σας. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε μέχρι τις 2.
1: Εμείς εδώ θα σας χαϊδέψουμε.
0: Συγγνώμη, όχι.
1: Έτσι όπως το
0: με νέαρχο Κυριαζόπουλο στο Μαγικά Κουμπάκια, δεν τον κεράτα τον ήλιο. Είμαι Παναγιώτη Κεφάλα στην δημοσιογραφική υποστήριξη παραγωγή αυτής της εκπομπής. Με Κώστα Νικολάκα που να έχει έρθει και να φοράει τα πράσινά του. Σε επίπεδο μάσκας. Για τα γούρια, όλα για τα γούρια.
2: Ο νέαρχος, εγώ φταίω.
0: Δεν φταίς εσύ, αλλά είπες πράσινη, πράσινη.
1: Πράσινη η μάσκα, έτοιμος για επεισόδια είναι. Μια κουκούλα του λείπει.
0: Παναγία. Λοιπόν.
2: Τι λένε εσύ, Γιώργο, σου λένε για τον Μπιμπίλα πάλι.
0: Μπιμπίλας. Κάτι λέγαμε πριν για τον Ζεσούς και τον Ρονάλντο και το πώς το διαχειρίστηκε και ο ένας και πώς κλαίει και ο άλλος. Τέτοιο που.
1: Να σου πω τώρα να το προσθέσω. Την καλύτερη ατάκα που μου είπε ο Σταύρος είναι ότι μεταξύ.
0: Ο Δοθήμιος Σταύρος, δεν έχει ακούσει.
1: Ο Δοθήμιος, σωστά. Ναι. Μεταξύ αυτών που ο Κριστιάνο είπε και συμφώνησε, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, τον Ζεσούς, να πει ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας στη συνέντευξη του, που ήταν το εξής. Ότι δεν γίνεται ένας ποδοσφαιριστής του διαμετρήματος του Πελέ και του Μαραντόνα να σηκώνεται για ζέσταμα και να μην χρησιμοποιείται από τον προπονητή. Έτσι. Αυτό το είπε ο Ρονάλντο για τον εαυτό του.
2: Τύπος.
1: Αυτό είναι που λέγαμε πριν, ρε παιδί.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή, είσαι τεράστιος.
2: Δεν είπε του Μέση. Δεν είπε και του Μέση.
1: Όχι, είδες, αυτό είναι.
0: Του Μέση. Είναι ζωή και ο Μέση. Δεν μπορούσα να το πω.
2: Ναι, καλά. Είναι. Αλλά τον Κρόιφ δεν είπε.
0: Ούτε τον Κρόιφ, όχι. Εντάξει, τον Κρόιφ δεν
2: είναι. Ποιο Κρόιφ θα μου πει.
0: Δεν ασχολείται κανεί. Σοβαρά
1: τον Μέση. Μπροστά στο Χριστιανό δεν είναι.
2: Πελέ Μαραντόνα.
0: Τι έχει πάρει ο Κρόιφ. Ο Γάλλο έχει πάρει Τζαμπιολί. Πρωταθλήματα, παντού που έπαιξε.
2: Έπαιξε ο Κρόιφ. Πέρασε τον Τιστέφανο.
0: Πέρασε τον Τιστέφανο. Ναι, πήρε γύρω όμω. Ο Κρόιφ δεν πήρε γύρω.
2: Εντάξει.
0: Τα λέμε και αυτά. Έτσι θα σου πει ο Ρονάλντο. Έχει πάρει γύρω.
2: Ναι.
1: Έχει βάλει 500 και
0: 1000 γκολ. Έχει περάσει τον Στέφανο στα γκολ. Έγινε μύθος στην Μπαρτσελόνα με τα γκολ να περάσει κάποιον από τους παίκτες τους. Αυτού τέλος πάντων.
2: Κοίταξε, παίζοντας μέχρι τα 50 ο Κριστιάνο σίγουρα θα σπάσει όλα τα ρεκόρ.
0: Ένα στη Ρεάλ δεν έπαιζε μέχρι τα 50.
2: Θα τα σπάσει όλα τα ρεκόρ. Μα αφού θα πεις 50 χρονών.
0: Θα παίζει μέχρι να βάλει το χείο σου.
2: Ήδη είναι 42 πόσο είναι.
0: Θα βάζει μέχρι να πέ. Αυτό μου που ο γιος μου που είναι προστάρι το Ρονάλντο. Του λέω τσακώθηκε, το είδες, μου λένε καλά και τι θέλει ρε μπαμπά, 42 είναι, τι θέλει να παίζει συνέχεια. Του λέω υπάρχει μια δυσκολία να αποδεχθούμε το μοιραίο Γιώργο Πανούλη μου, του λέω. Έτσι γίνεται.
2: Ναι.
1: Εγώ να σου πω κάτι, πιστεύω αυτός που παίζει μέχρι τα 45. 46.
0: Εύκολα έτσι όπως είναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να το κόψει, δεν θέλει κανένα.
0: Δεν θέλει και
1: μια χαρά, όχι σε αυτό, δεν έχω να το πω κάτω.
0: Σε αυτό το λέω, να παίζει.
1: Εκεί που είσαι τώρα, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά. Και αλλού ρε παιδί μπορεί να πάει.
2: Αυτός θέλει να παίζει όμως.
0: Είναι Πορτογαλία, να είσαι στη Μαδέρα, πώς το λέω αυτό, ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Να την αγοράσει και να παίζει.
0: Να την αγοράσει έτσι, αγουστάζει.
1: Και να σας πω κάτι, μην με ξαναβάλεις, απλά δεν μπορεί να αγοράσει την εθνική.
0: Ναι.
1: Να πάει σε μια ακόμα, πάει στη Σπόρτιν και να μην τον βάζουν.
0: Σωστό.
1: Ωραία, πόσα θέλετε. Γεια σας. Εντάξει, σε αυτό δεν μπορώ να πω. Στο πώς προσέχει τον εαυτό του, στη τρέλα έχει με το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Respect. Δεν κρίνουμε αυτό τώρα. Λέγαμε ρε παιδί μου για τον αθεράπευτα ανεξάρτητο εγωισμό του που δεν υπάρχει τώρα. Εντάξει, αυτό λέω.
0: Λοιπόν, πάμε στα ΤΣΑΕΚ να αρχίσουμε για τελειώσει. Μπαμπά μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων να προλάβω να τρέξω να σας τα πω. Αρχικά να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση τα διαδικαστικά 7:30 απόψε, Νέα Φιλαδέλφια, είναι σε το παιχνίδι, θα είναι και 560 φίλοι του Όφη. Προβλήματα νέα δεν υπάρχουν για τους κοιτινόμαυρους ευτυχώς. Εκτός παραμένουν οι γνωστοί Βάργα και Στρακώσια. Έχει επιστρέψει το 100% ο Ρώτα. Αυτός θα ξεκινήσει κιόλας. Αν πρέπει να πούμε μια ενδεκάδα, και δεν θα την πούμε βάσει της επιθυμίας αλλά του ρεπορτάζ και των όσων έχει δουλέψει τις δύο τελευταίες μέρες ο coach, ο Μπρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Αυτό δοκίμασε και χθες. Σε δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο μου κουτί με το Ρέλβας. Στα χαφ είχε περισσότερη ώρα το Μαρίν με το Βιτάλης, δεξιά το Μάγερ, αριστερά μοίρασε τη θέση σε Κοϊτά και Ζωάο Μάριο. Όταν βρισκόταν ο Κοϊτά στα αριστερά, αντιλαμβάνεστε ότι ο Γκατσίνοβιτς πήγε δίπλα στον Γιώβιτς, περισσότερο από ότι χρησιμοποιήθηκε σαν αλλαγή, άφησε το φανελάκι δηλαδή τώρα πραγματικού για λίγο και έβαλε τη βαλέλα του βασικού ο Μάνταλος, που σημαίνει ότι προβάδισμα έχει αν μείνει αριστερά ο Κοϊτά να παίξει ο Γκατσίνοβιτς δίπλα στον συμπατριώτη του επιθετικό. Αν ο Κοϊτά πάει, γιατί χρησιμοποιήθηκε αρκετή ώρα αυτό το σκεπτικό, τον Κοϊτά να είναι δίπλα στο Γιώβιτς, αριστερά δοκιμάστηκε ο Ζωάο Μάριο και ο Γκατσίνοβιτς για να μπορέσει να τους αλλάζει και στη διάρκεια του μάτς. Το σκέφτηκε αυτό. Ποιο δηλαδή, ξεκινά τον Κοϊτά πίσω από το φορ μαζί με τον Γκατσίνοβιτς και άμα δω ότι δεν μου βγαίνει, φέρνω τον Γκάτσι πίσω από τον Γιώβιτς και πάω αριστερά τον Κοϊτά. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η περίπτωση του Κατσίνοβιτς είναι μια από αυτές που μόνο εκεί έχει χρησιμοποιηθεί σε όλο το βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα να γίνεται πράξη. Δηλαδή πίσω από τον επιθετικό, δεύτερο επιθετικό, μόνο εκεί τον έβαζε. Είτε με το Ζήν, είτε με το Βάρκα, είτε με το Γιώβιτς, μόνο εκεί τον έβαζε. Σε όλο το βασικό στάδιο προετοιμασίας, επαναλαμβάνω. Θα δούμε αν θα το πράξει και τώρα. Είναι μια λογική που δείχνει και Σαχτάρ, για να έχει ένα παίχτη επιπλέον στην πίεση και στα τρεξίματα. Πάντως όπως και να έχει, όσοι ξεκινήσουν σήμερα με τον Όφι θα έχουν ουσιαστικό προβάδισμα για να ξεκινήσουν και στο παιχνίδι με τον με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο πέρα της πλάτης Ουκρανίας. Αυτό αργεί το μάτς, όχι τόσο πολύ αλλά αργεί. Η ΑΕΚ πρέπει να εστιάσει στο να ανταποκριθεί στα πρέπει της. Είναι πολλά αυτά. Έχει ένα πρέπει να κερδίσει για τους βαθμολογικούς λόγους, προκειμένου να μην ανοίξει ψαλίδα και να διατηρηθεί κοντά στην κορυφή. Έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει, παύλα κίνητρο, να το πετύχει απέναντι σε μια ομάδα που είναι μοναδική που την έχει κερδίσει μέσα στο 26. Καμία άλλη το κατάφερε και που την οποία στερήθηκε τη δυνατότητα να διεκδικήσει το κύπελλο μέχρι τέλους. Έχει το κίνητρο του να, επεκτείνει τις νίκες και με τις καλές εμφανίσεις, γιατί νομίζω ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Φιλαδελφία και οποιοδήποτε άλλο που έχουμε δει μέχρι τώρα σε επίπεδο εικόνας, και θέλει να το συνεχίσει αυτό. Το πρέπει να πάρεις ψυχολογία και αυτοπεποίθηση εν ώψη της συνέχειας και του ταξιδιού στην Αγγλία για να πας για τα δύο μάτς με Σαχτάρ και City στο Μάντσεστερ, και βέβαια το πρέπει του να εκμεταλλευτείς τον αγώνα που γίνεται αύριο στο Φάληρο στις 9 η ώρα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί να κερδίσουν και οι δύο, μπορεί να χάσουν όμως και οι δύο, εντός εικόν με το Χ εννοώ, και να μπορέσει η ΑΕΚ να πάει στο μείον 2 ας πούμε από τον Παναθηναϊκό, και να έχει, να έχει βγει ωφελημένη γενικότερα. Αν καταφέρει να κερδίσει τον Όφη, σίγουρα θα βγει ωφελημένη από αυτή την αγωνιστική, μιας και θα έχει καταφέρει είτε να αυξήσει διαφορά από κάπου, είτε να μειώσει και να αυξήσει παράλληλα τη διαφορά από τις δύο ομάδες αυτές. Αυτά για αρχή. Θα πάμε σε break πολιτικό δελτίο ειδήσεων και βλέπω τα μηνυματάκια σας, άρα έχουμε πάρα πάρα πολλά να πούμε. Μέσα από αυτά θα τα μιλήσουμε όλα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο στο Εγάλιο και επεκτάθηκε σε διπλα... των κτηρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Στην πρόσληψη επιπλέον 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο υπολογισμό από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Sport FM Πάτρας.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Σε κανένα τοπικό γήπεδο της Αχαΐας δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για τους αθλητές. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Εκτός χρηματοδότησης, το κέντρο πολιτισμού στις πρώην σταφυδαποθήκες. Η δημοσκόπηση για το Δήμο Πατρέων επιβεβαιώνει όσα ξέραμε. Σάλλος με την υπόθεση της 14χρονης που βρέθηκε σε σχολικές τουαλέτες με εργάτες γης, ερευνάται κύκλωμα εκμετάλλευσης. Πέρασε ένας χρόνος και ακόμη περιμένουμε το πόρισμα πυροσβεστικής για την έκρηξη σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ. Είχε τραυματιστεί σοβαρά εργαζόμενος. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Πεινάσουν, μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
14: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
17: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι έρχεται το All In. All In. Τι είναι το All In? Συνιστά το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, το οποίο κάνει πρεμιέρα στο Sky τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11:15. Ο δικός μας Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Γιαννός, η Έλενα Παπαδοπούλου, επίσης δική μας. Γιατί ρε, κάτσε. Το ξαναλέω όμως, γιατί σαν...
1: Πάμε, ναι, πάμε.
0: Ο Μιχάλης Τσόχος.
1: Μιχαλάρα.
0: Λοιπόν, και ο Κώστας Κατσουράνης.
1: Άρε Κατσούρ, παιχταρά. Πώς το λέγε, παιχταρά.
0: Ξέρεις δικό σου.
1: Τι, ο καθένας έχει από ένα δικό του πάνε.
0: Παρουσιάζουν, ξέρετε τι, ένα φοβερό, μοναδικό σοου, πραγματικά μοναδικό, που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα Special Guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, εγγυάται ότι... Εγώ χειροκροτάω εδώ λόγω του ξαδέλφου του Λάζαρου, που παίζουμε μαζί κολοφιούρι και είναι αδερφίλος, κολλητός. Αλλά στηρίζουμε και Αλέξανδρο με αυτόν τον τρόπο. Παναθηναϊκή και οι δύο, τι να τους κάνω. Λοιπόν, εγγυάται λοιπόν ότι κανείς, η παρουσία του Τσουβέλα το εγγυάται αυτό, δεν θα φεύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Ανυπομονώ για τη Δευτέρα, ειλικρινά το λέω. Γιατί αν έχει και ντέρμπι, θα είναι λίγο πιο σοβαρή λόγω του ντέρμπι, Δεν θα είναι. Ντέρμπι λοιπόν, και σφυρίζω την έναρξη ως Ισπανός διαιτητής Τσακίριθ.
1: Τσακίριθ του συνδέσμου Αττικής.
0: Του συνδέσμου Πατηθίων. Λοιπόν κύριε, να ξεκινήσουμε από το φιλοξενούμενο ή από τον γηπεδούχο, τι θέλετε?
1: Καμπρόν.
0: Έλα. Να γυρίσω το κέρμα.
1: Ω Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ξερετικός.
0: Ο πρωτοπόρος,
1: Κοδεσπότης. Εντάξει,
2: και πρωτοπόρος και οικοδεσπότης.
1: Σεμνά και ταπεινά. Οικοδεσπότης εσύ, εγώ φιλοξενούμενος.
2: Ναι, φιλοξενούμενος, ναι, και λέω...
0: Φιλοξενούμενος. Θα έχει πει ο...
1: Πάνω στο σώμα σου.
2: Στο Σπορεφέμ είμαστε όλα.
0: Σωστό. Λοιπόν, Σπορεφέμ, κάτσε. Πες το μας πλακώ στο ταβάνι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ένα ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό, το αυριανό κόντρα στον Ολυμπιακό, το πρώτο αιώνιο της χρονιάς, το πρώτο του Νίστρου, το πρώτο για αρκετούς, όχι για πολλούς ποδοσφαιριστές, και το πρώτο και για τις δύο ομάδες, μετά από μια συνθήκη απουσίας τριών ολόκληρων εβδομάδων από επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ένα ντέρμπι το οποίο το έχουμε πει, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και καθημερινά και με τον Βάιο και με τον Μιχάλη και μεταξύ μας, ότι είναι δύσκολο να το ψυχολογήσεις, να το φωτογραφίσεις, να το φανταστείς, γιατί είναι η πρώτη μονομαχία των δύο προπονητών, είναι αυτό το διάστημα της διακοπής. Είναι ομάδες πολύ καινούργιες και οι δύο του κουτιού. Ο Παναθηναϊκός εντελώς καινούργιος. Ο Ολυμπιακός δεν μπορώ καν να πω τη λέξη καινούργιος. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι στο φορτηγό και έρχεται η παραγγελία για να ανοίξει το κουτί. Ο Ιμανόλη έχει κάνει προπονήσεις με ολόκληρο το γκρουπ. Πόσες ρε Κώστα, 4, 5, 6 προπονήσεις.
2: Ολόκληρο.
1: Ναι, με ολόκληρο. Που είχε συνεχόμενα παιχνίδια,
2: ναι,
1: σε διάστημα 10-15 ημερών.
2: Ναι,
1: δεν είναι
2: μπορεί
1: τώρα...
2: να έχει κάνει 6 προπονήσεις.
1: Μπράβο, 6 προπονήσεις. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ξεφύγει από τον Ολυμπιακό, έναν από τους κεντρικούς, να το πω έτσι, διεκδικητές του τίτλου, όπως είναι και η ΑΕΚ. Ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, που εγώ διαφωνώ βέβαια, αλλά υπάρχει έτσι αυτή η άποψη ότι είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους, να τον αφήσει στους 8 πόντους αν τον νικήσει, να ξεφύγει εκείνος στο συν 8, να βάλει έτσι ένα κλίμα ισοστρέφειας στον αντίπαλό του, και πάνω απ' όλα, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάζει τον εαυτό σου, να συνεχίσει με τεράστια όθηση στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν και σε αυτά τα 9 παιχνίδια που ακολουθούν, και είναι πάρα πολύ σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Περιμένοντας την τελευταία προπόνηση και την αποστολή, για μένα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν έχει να κάνει ούτε με τα πρόσωπα ούτε με τη διάταξη. Έχει να κάνει πολύ περισσότερο με το πώς αντιμετωπίσει ο Νίστρουπ αυτό το μάτς. Δεν μου προκύπτει από κάπου, από την προετοιμασία, από τον τρόπο που διαχειρίζεται τα πράγματα, από τις συζητήσεις του κατά καιρούς με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ή και με εμάς στην προετοιμασία ή συνεντεύξη τύπου, ότι θα τροποποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγωνιστική του φιλοσοφία και το μοντέλο του παιχνιδιού του σε αυτό το παιχνίδι ή στα δύσκολα ή στα δυσκολότερα, τέλος πάντων, παιχνίδια. Οπότε περιμένουμε, ξαναλέω, να δούμε ένα Παναθηναϊκό επιθετικό, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα πάρει τα ρίσκα του, στο βαθμό φυσικά, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό, που θα το επιτρέψει και ο αντίπαλος να το πράξει παίζει πάντα και ο αντίπαλος μπορεί, για παράδειγμα, αύριο ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί όπως έκανε ένα φοβερό ημίχρονο, ξέρω εγώ, 60 λεπτό με τη Γιαγκελόνια. Ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει ένα κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Συμβαίνουν αυτά στα παιχνίδια της μιας βραδιάς, δεν μιλάμε για μια ολόκληρη σεζόν. Και να δούμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Ή και από την ανάποδη. Πάντως, αν και οι δύο προπονητές μπουν σε αυτό το ντέρμπι με την νοοτροπία που έχουν ως τεχνική του ποδοσφαίρου, με full επιθετικογενείς βλέψεις, θεωρώ ότι θα δούμε σίγουρα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το αποτέλεσμα και όλα τα υπόλοιπα προφανώς δεν μπορώ να τα προβλέψω. Για την ενδεκάδα, ο Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελεν, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Κάγκουα με τον Καμαρά, οι δύο κεντρικοί χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Ουναΐ σε ελεύθερο ρόλο, αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή ο Τετέι. Αυτοί έχουν προβάδισμα, έχει δοκιμάσει και κάποια άλλα πραγματάκια. Αν θα έδινα πιθανότητες σε κάποιον και να πω ότι διεκδικεί θέση, ο ένας θα ήταν ο Λουζά και ο άλλος θα ήταν ο Ντέζερς, και εκεί θα μπορούσε και ο Γιάγκουσιτς, εκεί θα μπορούσαν να τροποποιηθούν κάποια πράγματα, ίσως ακόμα και η διάταξη. Δεν χρειάζεται νομίζω να μπούμε σε τόσο έτσι μεγάλες λεπτομέρειες, δεν έχουν και καμία σημασία. Κρατάμε αυτούς τους 11 ως επικρατέστερους για το αρχικό σχήμα και λέμε ότι διεκδικεί μια θέση στο αρχικό σχήμα ο Λουζά, ο Ντέζερς και ο Γιάγκουσιτς. Τώρα, κάτι άλλο έτσι φοβερό και τρομερό δεν υπάρχει, απλά να το πω επειδή το είπα και χθες. Και είναι όμορφο να το θυμίζουμε όσο και μας πονέει, όσο και μας ενοχλεί, αλλά το να το υπενθυμίζουμε δείχνει ότι δεν το ξεχνάμε ποτέ. Συμπληρώθηκαν χθες 2 χρόνια από την απώλεια του George Baldock, ο οποίος έφυγε τελείως άδικα μέσα στην πισίνα του σπιτιού του πριν από 2 χρόνια. Δεν τον ξεχνάμε ποτέ και έτσι με αυτόν τον επίλογο δίνω την μπαλίτσα στον Κώστα. Αλλά πριν να το κάνω αυτό, για να μην το ξεχάσω, υπάρχει και κάτι ακόμα, ένας αστερίσκος στο ρεπορτάζ που δεν είναι και τόσο αστερίσκος, γιατί δείχνει μια ξεκάθαρη διάθεση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για πολύ μεγάλες επενδύσεις των Παναθηναϊκών, είναι το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έτρεχε και καλύφθηκε με 25,2 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς όλα από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, από τον Γιάννη Αλαφούζο, με τη συνολική επένδυση βάσει των χρημάτων που έχουν μπει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου να ξεπερνούν τα 210 εκατομμύρια ευρώ από το 2012 μέχρι και σήμερα. Αυτά.
2: Νίκο, πες μου κάτι. Τετέι.
1: Θες αντικατασκοπία τώρα, ναι.
2: Όχι, κάτι διάβασα ή άκουσα. Τετέι δεξιά με 4 center four και έξω τα μπόρδα.
1: Θα μπορούσε. Γι' αυτό λέω, αν με άκουσες πριν, είπα ότι διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα ο Ντέζερς, ο Γιάγκουσιτς και ο Λουζά. Και εκεί, μπράβο, μπορούν να τροποποιηθούν διάφορα πράγματα.
2: Θα μπορούσε, λες.
1: Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε. Σε άλλον ρόλο, έτσι ο Τετέι, από τον τρόπο με τον οποίο παίζει τη θέση ο Ταμπόρδα. Αν βάλει Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς, ο δεξιός εξτρέμ του Παναθηναϊκού θα είναι επί της ουσίας ένας ακόμη κεντρικός χάφ, ο οποίος θα παίζει στα μεσοδιαστήματα.
2: Ταμπόρδα ή Γιάγκουσιτς, ναι. Να με βάλει.
1: Αν είναι ή ο Ταμπόρδα ή ο Γιάγκουσιτς, ο ρόλος αλλάζει. Είναι περισσότερο 10, να το πω έτσι γρήγορα τώρα, μην μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες παρά οτιδήποτε άλλο. Αν μπει ο Τετέι εκεί ή όπως έχει παίξει κάποια παιχνίδια ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ένας διαφορετικός ρόλος, περισσότερο δεύτερου επιθετικού, πιο κοντά, ας πούμε, αν ξεκινήσει ο Ντέζερς και βάλει δεξιά τον Τετέι.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι το πιο πιθανό, αλλά είναι νομίζω μία από τις σκέψεις.
2: Ναι, το ρωτάω αυτό για τον Ντέζερς και για τον Τετέι, γιατί πρώτον από τη μία φαντάζομαι ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και σε μια επιλογή αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άλλο είναι να έχεις, ας πούμε, έναν τον Τετέι, άλλο όγκο, άλλο αυτό, και άλλο είναι να έχεις παιδιά όπως ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκουσης που είναι εντελώς άλλο στυλ. Άρα μπορεί στη μία περίπτωση να προτιμήσει τον Μπρούνο,
1: ναι,
2: και στην άλλη τον Δικνιζιάν.
1: Κατάλαβα.
2: Υπό αυτή την έννοια το λέω. Ο Ντέζερς έχει το πλεονέκτημα, θα έλεγα πλεονέκτημα, έχει τα δύο μάτς που έχει παίξει εναντίον του Ολυμπιακού και έχει βάλει γκολ και στα δύο.
1: Απλά διαφάξεις ποια είναι το κακό με τον Ντέζερς, ότι ναι μεν αυτές τις 3 εβδομάδες της διακοπής δεν πήγε στην Εθνική Νιγηρίας, έκατσε εδώ, δούλεψε αρκετά και με τον προπονητή και τη φυσική του κατάσταση και το σώμα του και όλα αυτά, απ' την άλλη δεν έχει καθόλου αγωνιστικό ρυθμό. Καθόλου. Ενώ ναι. Τετέι έπαιξε κάποια μάτς της εθνικής σε
2: καλά,
1: τρία παιχνίδια.
2: Τετέι θα παίξει μωρέ. Δεν μπορεί. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μην παίξει αρχική ενδεκάδα, λες.
1: Και εγώ τον βλέπω πολύ δύσκολο. Να σου πω την αλήθεια.
2: Δύσκολο.
1: Απλά αν βάλει μαζί και τον Τετέι και τον Ντέζερς, μετά για φόρα από τον πάγκο έχει μόνο το Ραστόντερ να φέρει.
2: Ναι.
1: Αυτό. Να το δούμε. Να το δούμε.
2: Okay.
1: Για πες ενδεκάδα να ακούσω. Πες όλα αυτά που θες να πεις.
2: Αναφορικά με την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα που νομίζω ότι μπορεί μέχρι και πάνω από 16 παίχτες να υπολογίζει. Δηλαδή με βάση τις δοκιμές, γιατί έκανε κάποιες δοκιμές αυτό το διήμερο και χθες και σήμερα, ήταν οι μόνες προπονήσεις οποίες είχε ο άνθρωπος να κάνει με όλους τους παίχτες. Αυτές ήταν χθες και σήμερα. Γιατί έλειπαν λόγω εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Άργησαν να φτάσουν και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλης αναγκαστικά και ο Κάρμο κλπ. Δηλαδή υπάρχει ο Ορτέγκα, δεξιά έβαλε και πώς το λένε Σάλιακα και Πέντερσεν. Αριστερά έβαλε και ο Μπρούνο και την Κνιζιάν. Στόπερ έβαλε το Ρέτσο, αλλά από την άλλη μεριά αριστερά έβαλε και τον Μπιρόλα και τον Κάρμο. Μεσαία γραμμή έβαλε και Φρόιλερ και Πουέρτα και Εσέ, που λέμε ότι το πιο πιθανό είναι να παίξουν δύο από τους τρεις.
1: Ο Φρόιλερ λογικά δεν βγαίνει, έτσι είναι.
2: Λογικά ναι. Λογικά ναι. Και πώς το λένε, και μετά έβαλε στη Center Four κυρίως τον Μάριους, με τον Γιάρεμτσουκ και τον Γκονζάλες λίγο να παίζουν. Και πίσω από το Center Four έβαλε και Ζέλσον και Φορτούνι και Ζώτα και Τσικίνιο. Τέσσερες δηλαδή, για να παίξουν υποτίθεται οι τρεις. Δηλαδή ήταν πραγματικά πολλές οι δοκιμές για να πεις αυτή θα είναι η ενδεκάδα. Λέμε τώρα εμείς ας πούμε ότι ίσως το πιο πιθανό σχήμα να είναι Ορτέγκα, Σάλια, Καζερέτσο, Σπιρόλα, Μπρούνο ή Τικνιζιάν. Εσε, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ζώτα και ο Μάριους. Με το Φορτούνι να διεκδικεί μια θέση πιθανόν του Τσικίνιο ας πούμε. Αυτό, αλλά επαναλαμβάνω ότι με τόσους παίχτες να λείπουν τόσες μέρες, δηλαδή κάποιος θα μπορεί να πει ότι μα το Γιάρεμτσουκ και τον Γκονζάλες πώς να τους δοκιμάσει περισσότερο ας πούμε τους βασικούς αφού ήρθανε τελευταία στιγμή, ξέρω εγώ και αυτή για παράδειγμα, και θα έχει και δίκιο. Τέλος πάντων είναι ευχαριστημένος ο προπονητής του Ολυμπιακού για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί επέστρεψαν υγιείς οι διεθνείς που ήταν πάρα πολλοί και με μακρινά ταξίδια και με μεγάλη συμμετοχή οι περισσότεροι. Και το δεύτερο, γιατί θεωρεί ότι έγινε καλή δουλειά από αυτούς τους παίχτες που είχε στη διάθεσή του τώρα αυτές τις τρεις εβδομάδες στο Ρέντι. Τρεις, τέλος πάντων δύο ήτανε, γιατί η μία εβδομάδα ήταν ρεπό ουσιαστικά, 7 μέρες. Οπότε θεωρεί ότι έγινε καλή δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, επίσης ένα τρίτο για το οποίο έμεινε ικανοποιημένος είχε τη δυνατότητα μέσα από περίπου προπονήσεις, περίπου δύο εβδομάδων προπονήσεις, να δει και 7-8 παιδιά από τον Ολυμπιακό Β, τον Ντουφάκη που είναι ένας παίκτης που του αρέσει, και άλλα, και τα άλλα παιδιά, τον Ζουγλή, τον Τανούλη κλπ. Και αυτό το θεωρεί καλό εν ώψη της συνέχειας. Τώρα είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης της αποστολής, πιθανόν να την προλάβουμε, δηλαδή η προπόνηση τελείωσε 12 και κάτι, πιθανόν να την προλάβουμε μέχρι τις 2, αν όχι θα την πούμε αργότερα. Τώρα ένας παίχτης ουσιαστικά θα μείνει έξω, ένας παίχτης ουσιαστικά, πιθανόν να είναι ο Γκουστάβο Σα, ενώ από την 23άδα. Πιθανό να είναι ο Γκουστάβο Σα, γιατί προέρχεται από τραυματισμό, από θλάση, προπονήθηκε λιγότερο από όλους. Λέμε μήπως είναι ο Γκουστάβο Σα. Πάντως παρουσιάζει ενδιαφέρον η αποστολή αν πάρει κανονικά 23 παίχτες και όχι 24-25. διότι κάποιος πρέπει να μείνει έξω από τη στιγμή που είναι όλοι υγιείς, ας πούμε. Χτύπα ξύλο πριν από λίγο. Ναι, τι να πω. Θα πρέπει να αποκλείσει κάποιους παίχτες, ένα-δυο παίχτες που είναι παίχτες, λες, ο Ρόκα, ας πούμε. Ο Ρόκα μπορεί να τον δούμε κανονικά, λες, στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και ο Σμάιλοβιτς είναι ένας παίχτης που μπορείς να τον δεις μες στο παιχνίδι. Άρα θα έχει ενδιαφέρον η αποστολή. Πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει...
1: Να πω κάτι σοβαρό. Κάτσε, γιατί έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι.
2: Α, ήρθε.
0: Πα, και είναι και σοβαρό, λες.
2: Πριν από εμάς.
1: Και είναι και σοβαρό, ναι. Γιατί
2: πριν από εμάς.
1: Βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν είναι λάθος ή όχι, δεν ξέρω αν ήταν κάποιο τρίκ, δεν ξέρω αν είναι για ψυχολογικούς λόγους. Θα βγω έξω και θα το ψάξω.
2: Ναι.
1: Στην αποστολή είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει. Το αναφέρω και θα βγω έξω να το ψάξω. Λοιπόν, Πένια Τσάβες Κότσαρης, τερματοφύλακες.
2: Ναι.
1: Καλάμπρια, Κάτρις, Σαλάχ, Εντίν, Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρας, Βαντρόγκινεν, Κυριακόπουλος, η αμυντική. Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Κοντούρι, Σταμπόρδα, Ουναή, Καμαρά. Λούζα, Πελίστρι, Κάγκουα, η Μέση. Και Τετέι, Ντέζερς, Ραστόντερ, Λιβάη, Γκαρσία, η επιθετική. Και βγαίνω έξω στο τηλέφωνο. Θεωρώ.
0: Δεν κάνει προπόνηση, εντάξει.
1: Παιδιά, υπήρξε ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό ότι έχει θλάσει και θα μείνει έξω τρεις εβδομάδες.
0: Το ξέρω.
2: Ναι, αλλά δεν λέγατε ρε εσύ Τάσο, Τάσο λέω, το Νικολογιάννης. Το άκουσα και εσύ δεν το έχετε πει, δεν ήταν τίποτα σοβαρό, δεν ήταν σοβαρό.
0: Παιδιά, εδώ που κάναμε κουμπί μαζί.
1: Ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, παιδιά.
0: Εμάς που κάναμε κουμπί και δεν είχε έρθει. Ο Παγκάκης ήταν που έλεγε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά περιμένουμε να γυρίσει, πάντως δεν είναι κάτι.
2: Κάπου το έχω ακούσει.
0: Και ενημέρωσε ότι είναι καλά, αυτό εδώ ήμασταν.
1: Μισό λεπτάκι, υπάρχουν απαντήσεις σε όλα.
0: Απαντήσει πάνω σίγουρα.
1: Ναι, θα τη δώσω τώρα την απάντηση.
0: Ναι, εννοείται. Απλά λέω ότι ο Παναθηναϊκός, αυτό που λέει ο Νίκος είναι και το σωστό μετά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αφού γύρισε και έκανε μαγνητική,
2: το
1: έχω δει.
0: Κοιτάξτε,
2: μπορεί να τον πάρει παιδιά όπως είπε ο Νίκος τώρα. Γιατί μου φαίνεται.
1: Θα σου απαντήσω, θα σου απαντήσω. Έχω την απάντηση.
2: Για λόγους κλίματος.
0: Τη θυμάμαι την έννοια.
2: Ναι, γιατί τώρα να πει 2-3 εβδομάδες. Και σε 2-3 μέρες να γίνει από 2-3 εβδομάδες δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω.
2: Για λόγους κλίματος.
1: Ναι, να σου πω τι έγινε ακριβώς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα υπήρξε η ενημέρωση ότι έχει θλάσει πρώτου βαθμού στο αριστερό του πόδι και ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2-3 εβδομάδες. Λοιπόν, αυτό το οποίο είχαμε προσθέσει τότε και λέγαμε είναι ότι η πορεία της αποθεραπείας του θα αξιολογείται καθημερινά. Ωραία. Και υπήρχε η περίπτωση να επιστρέψει πιο νωρίς.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν ήταν πολλές οι πιθανότητες.
0: Στις 8 μέρες όμως.
1: Ναι, αυτό λέγαμε.
0: Πες το πιο νωρίς.
1: Μπράβο. Αυτό λέγαμε.
0: Στις 2 ώρες που λέω λόγο.
1: Αυτό λέγαμε τη Δευτέρα. Η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι ο Λιβάη Γκαρσία ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες. Okay. Και βρίσκεται στην αποστολή. Πολλά περισσότερα θα σας πω.
0: Εννοείται.
1: Αφού βγω να κάνω κανένα τηλέφωνο.
0: Βγεις κανένα τηλέφωνο, τόσο άλλο σου έρχεται διακοπή να πούμε. Διακοπή έρχεται.
1: Είναι σοκαριστική η είδηση.
0: Αν χρησιμοποιηθεί θα είναι σοκαριστικό. Αν χρησιμοποιηθεί, θα είναι σοκαριστικό. Θα είναι σαν την ανακοίνωση. Θα βγάλει να γίνει ο Ολυμπιακός λέει ο Ατλέτικο Μαδρίτης Κώστα.
2: Ναι.
0: Που έβγαλε στο 6 για το Βαλβέρδε. Και λέει μπράβο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και πάλι απογείωσαν τους νόμους της ιατρικής. Γιατί είχε τραυματιστεί ο Βαλβέρδε και είχε πει ότι θα μείνει έξω τρεις εβδομάδες. Και γύρισε. Όχι τρεις εβδομάδες, συγγνώμη, παραπάνω. Και γύρισε στους 2 εβδομάδες πίσω.
2: Να τελειώσω με το ρεπορτάζ λίγο. Να πω ότι τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει μια σειρά αγώνων που ήταν πάρα πολύ αρνητική για τον ίδιο με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή πρωτόγνωρα αρνητική στην ιστορία των δύο ομάδων, πραγματικά σε ολόκληρη την ιστορία, όπως είχε πει ο Νίκος, πραγματικά δηλαδή είχε ο Ολυμπιακός τα χειρότερα αποτελέσματα σε ολόκληρη την ιστορία του με τον Παναθηναϊκό μέχρι πριν 2-3 χρόνια. Τώρα τα 11 τελευταία μάτς που έχουν παίξει δύο ομάδες, έχει 5 νίκες ο Ολυμπιακός, 5 ισοπαλίες και μία νίκη ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε μέσα έξω, ε.
0: Ναι, τα τελευταία 11 σερί.
2: Τελευταία 11 σερί έχει μία ήττα.
0: Μόνο μία ήττα από τον Παναθηναϊκό.
2: Μία ήττα, αλλά είναι στο Καραϊσκάκι, με τον κόλ του Ταμπόρδα.
0: Ναι, πέρυσι.
2: Πέρυσι, περασμένο πρωτάθλημα δηλαδή, με τον φοβερό Μπενίτεθ. Μας την έκανε. Μετά έπαιξε λίγο άμυνα, το κράτησε όμως. Με ένα γρήγορο γκολ στο 5ο λεπτό, τι ήταν του Μπενίτεθ. Οπότε είναι αυτό το 5-5-1. Ένα έτσι, πιστεύω, για την ψυχολογία του ντέρμπι, κάπως να καλύψει κατά κάποιο τρόπο το ότι ο Παθηναϊκός έχει ένα προβάδισμα, ρε παιδί μου, βαθμολογικό αυτή τη στιγμή.
0: Κατάλαβα.
2: Σημαντικό, τι να κάνουμε.
0: Οπότε, πάμε σε break.
2: Έτσι πάμε, ναι.
0: Ωραία, πάμε έτσι στο break.
1: Τέλεια.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μηνύματα ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

0: 4,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Έκπληξη στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς συμπεριλήφθηκε ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες. Την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή παρακολούθησε και ο διοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, που συνομίλησε με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον προπονητή Τζέικοπ Νίστρουπ. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Τρίπολη ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη στην Allwyn Arena και ο Αστέρας Άκτορ τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 και Nova Sports Prime, αντίστοιχα ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Ελαφρύ προβάδισμα Γκατσίνοβιτς για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση και κοϊτά στο αριστερό άκρο. Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ με τον Όφη. Φαβορεί ο Βιτάλης για να πλησιώσει τον Μάριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεδομένη η επιστροφή του Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πολλά τα ερωτηματικά από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το αρχικό σχήμα των Ερυθρόλευκων με τους Φρόιλερ και Έσενα έχουν τον πρώτο λόγο για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν ακόμη Ρέτσος και Μάριους. Η αναμέτρηση Άρης ΑΕΚ στις 5.30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Νωρίτερα στις 3, Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής, μία ώρα αργότερα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Έλαμπετ και κλεισμένο των θυρών στο Παλατάκι και Μαρούσι Μύκονος Μπέτσον, στις 5 Καρδίτσα Βίρκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός Άκτορ. Κάλυψη όλων από τα κανάλια του Sport FM TV, ενώ το μάτς των Ίγκαλης Χολ θα μεταδοθεί και από τον Sky. Ενημέρωση από τον Bwin Sport FM. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα του δικεφάλου του Βορρά έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ, με τους Κώστα και η Λουστόντο να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Με δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και σε διάταξη 4-4-2 αναμένεται να παρατάξει τον Άριο Μιχάλης Γρηγορίου στο μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Να είμαστε αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό το μήνυμα του τεχνικού των Κίτρινων μέσω της Νόβα για το αυριανό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κανονικά θα διεξαχθεί αναμέτρηση Athens Καλυθέα Πανθρακικό στις 3 για την έκτη αγωνιστική της Superbet League 2, καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί η απεργία που είχαν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλυθέας κλείνοντας το Ελπάσο. Νωρίτερα στις 3 παρατέταρτο παίζουν Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ενημέρωση για τον δύο αγώνων από τον Bwin Sport FM. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Σανγκάι Μάστερς. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά μετάδοση από Ματζέντα Sport 6. Με την αναμέτρηση Arsenal Leeds στις 2.30 ανοίγει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Στις 5 παίζουν Aston Villa Brentford, Chelsea Bournemouth, Sunderland Brighton, Ipswich Fulham και στις 7.30 Manchester United Tottenham. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Με 4 μάτς συνεχίζεται σήμερα η 8η αγωνιστική της La Liga. Στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο, στις 5 και 4 Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτη, στις 7.30 Μπαρσελόνα Χετάφε και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Για την 6η στροφή της Serie A, Τζένοα Φιωρεντίνα στις 4, Ίντερ Πάρμα στις 7 και Νάπολι Φροζινόνε στις 10 παρατέταρτο. Κάλυψη όλων των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα για την 5η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 παίζουν Augsburg, Bayern Μονάχου, Mainz, Leverkusen και στις 7.30 Λειψία, Eintracht Frankfurtis. Μετάδοση από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM Patras 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
7: Δεν με ακούς. Χειρότερο ακόμα είναι ότι δεν με διαβάζεις. Δεν πειράζει. Καλά να είσαι εσύ. Σε ό,τι αφορά το θέμα του γηπέδου για τον μπάσκετ, έχω πει 100% από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό ότι δυστυχώς θα πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στο μπάσκετ και στο Μάκη Αγγελόπουλο, γιατί έκανε έγκλημα. Για μένα. Αυτή ήταν η άποψή μου, αυτή παραμένει, δεν ασχολούμαι με την ΑΕΚ την μπασκετική και δεν θα ασχολούμαι μέχρι να αλλάξει η διαδικασία της ιδιοκτησίας της, αν αυτό γίνει, αν όχι φέτος, του χρόνου, δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει. Πάντως έχει τελειώσει αυτό το έργο για μένα και το είπα από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό είπα κιόλας ότι δεν θα ασχολούμαι να συζητάω και πάει λέγοντας. Τώρα να ερχόμαστε κατόπιν εορτής και να λέμε για αυτό που έγινε χθες, ας πούμε, τι, αυτό είναι βλακεία ρε παιδιά. Βλακία είναι, δεν το περιμένουμε ότι θα γίνει. Τι περιμένουμε ότι θα γίνει, θα πάνε εκεί δηλαδή και θα είναι, δεν θα βρεθούν 10, 100 και 300, ξέρω εγώ, να κάνουν αυτό που έκαναν, ας πούμε, ή έστω και 5 που δεν χρειάζεται να είναι και 300. Το κατόπιν εορτίζει, παιδιά, ειλικρινά. Και ένας άλλος φίλος λέει, τσακ, για τα χθεσινά, ο πρώτος υπέτειος είναι ένας και λέγεται Μάκης Αγγελόπουλος. Η στάση των φίλων που απέχουν δικαιώθηκε 100% Μάκης Ηράκλειο. Μάκη μου, εδώ είμαστε στην εκπομπή στο ρεπόρτερ το μεσημέρι που μου έστειλε και σου έγραψα. Που μου έγραψες και μου έστειλες μήνυμα για το θέμα του γηπέδου του μπάσκετ και σου απάντησα κυριολεκτικά και απόλυτα ότι δεν ασχολούμαι καν και δεν θέλω να ασχολούμαι και είναι έγκλημα και είναι λάθος και, δεν, και πολύ σωστά ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στο Μάκη Αγγελόπουλο. Αυτό σας είπα. Δεν νομίζω ότι το έχει πει κι άλλος τόσο ανοιχτά, ούτε το έχει γράψει άλλος τόσο ανοιχτά. Οπότε δεν περίμενα το χθεσινό όμως. Και δεν είναι θέμα αν δικαιώθηκαν οι φίλοι Τσάκ και εμείς που έχουμε αυτή την άποψη ότι έχει κάνει λάθος ο Μάκης Αγγελόπουλος. Γιατί αυτό είναι αυτονόητο ρε παιδιά. Αυτό θα γινότανε, ξαναλέω. Και εγώ δεν κρίνω όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού από 2-3 πράγματα ή από 15 βλακίες που γράψανε. Δηλαδή τώρα πόσο Ολυμπιακός μπορεί να είναι αυτός σε μυαλό και επίπεδο αντίληψης που γράφει για νεκρούς και χαρακτηρίζει Τούρκους οπαδούς και βρίζει τους νεκρούς τους, είναι γελίο. Αλλά τα ίδια θα γελούτσα και από άλλες πλευρές. Όταν έλεγα να μην γίνει αυτό το πράγμα με το Μάκη Αγγελόπουλο, να δοθεί το γήπεδο του ΣΑΕΚ εκεί, γι' αυτό τα έλεγα. Όχι γιατί έγινε αυτό που γράψα τους τοίχους, γιατί δεν θέλω να τους βλέπω εκεί. Γιατί κατέβηκαν τα λαβαρά μας, γιατί το γήπεδο άλλαξε όλο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή όλα αυτά δεν έπρεπε να έχει γίνει καν. Το έχω πει 50 φορές. Και γι' αυτό δεν ασχολούμαι και μαζί. Όταν θα φύγει ο Μάκης Αγγελόπουλος από την ΑΕΚ, θα ξανασχοληθώ με τον μπάσκετ. Τσα, καλησπέρα. Θέλω να έρθω με τη μηχανή, λέει, στο γήπεδο, αλλά δεν έχω που να αφήσω τα κράνη. Δεν υπάρχει ούτε σαν με κράνους, φαντάζομαι. Πήγε, άφησε σε ένα μαγαζί, ρε φίλε. Τόσο χώρο εστία έχει η Φιλαδέλφια. Πήγε να αφήσε τα εκεί και πήγε να τα πάρει μετά το μάτσα. Εγώ αυτό κάνω. Καλημέρα. Μπορεί όχι το καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά το πιο αμφίρο από τα τελευταία χρόνια. Πάμε, αεκάρα μου. Πάμε. Μα, αυτό που γίνεται, εννοείς. Έλα, Τσακ, τώρα. Καλά, ναι, άστο για τον Ρονάλντο, το είπαμε πριν, παιδιά. Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Πάμε για ψάρεμα. Σε καμιά ώρα θα δούμε την ΑΕΚ στη Βάρκα. Θοδωρή ταξί, πανάθα μόνο. Μπράβο, σε εγώ. Καλό ψάρεμα και καλό αποτέλεσμα, φίλε.
8: Καλή ψαριά.
7: Τσακίρι, καλησπέρα. Θέλω να έρθω, ναι, το είπαμε αυτό. Κύριε Τσακίρι, τι θα λέγαμε τώρα για το γύρο του μπάσκετ με τα παράδειγμα συνθήματα. Ρε, παιδιά, περιμένα τα συνθήματα δηλαδή. Εγώ δεν περίμενα αυτό. Σας ξαναλέω και δεν κρίνω και έτσι τον κόσμο. Δηλαδή υπάρχουν παντού σε όλες τις ομάδες κάποιοι που θα κάνουν μια βλακεία τέτοια. Το περίμενα αυτό, όπως το είδα και στο Λαγίνεται και στη Φιλαδέλφια στο τελικό του conference. Γιατί δεν γίνονται στο μπάσκετ, δεν υπάρχουν οι ίδιοι, να μην πω τι. Αλλά δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ ιδιαίτερα παραπάνω. Δηλαδή είναι και ηλίθιο να ασχοληθείς παραπάνω. Το θέμα ήταν να μην γίνει. Αφού έγινε τώρα κλάφτο. Γιώργο, έγινε επισπορά στο γήπεδο, θα δούμε χαλή δηλαδή το γήπεδο. Ναι, είναι άρρωστο Champions League το γήπεδο σήμερα. Φάνηκε από προχθές που πήγαμε και το είδαμε εμείς, αλλά θα το δείτε στο γήπεδο. Είναι φοβερό όταν αλλάζει το χορτάρι και γίνεται επισπορά για το καινούριο, είναι πάντα. Κύριε Τσακίρη, με Βάρκα τι γίνεται, θα είναι έτοιμος, από πότε, για πότε. Αν εννοείς για Αγγλία, μπορεί. Αύριο μεθαύριο να μπει προς το 100% ή τέλος πάντων σε σοβαρό μέρος της προπόνησης, οπότε θα το δούμε εκεί. Καλημέρα. Απορώ με την αιμονή του Γκατσίνοβιτ. Δεν κάνει σαμπά και με μηδέν ταχυδύναμη και ενέργεια. Όχι και με μηδέν ενέργεια και ταχυδύναμη. Μπορεί να πει με ηλίθια τελειώματα καμιά φορά, με χαζές σκέψεις προς το τελείωμα, αλλά όχι με δεν έχει ταχυδύναμη ο Γκάτσι και ενέργεια. Αυτά τα δύο κι αν έχει. Ένταση, ταχυδύναμη και τέτοιο έχει μια φουλ. Χαζές επιλογή στο τέλος εκεί. Επίσης ο Βίντα είναι εξαιρετικός για τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πρώην παίχτης. Μα δεν παίζει ο Βίντα. Ο Βίντα παίζει, έπαιξε με τον Έστρο Χρυσούπολης. Και δεν φάγαμε ούτε φάση και με τον Παλσεραϊκό. Και επίσης φάγαμε μία-δύο φάσεις. Μια χαρά διαχειρίζεται, δεν είναι βασικός. Φίλε, δεν βλέπω πώς αντιλαμβάνεις το ποδόσφαιρο, αλλά μάτς βλέπεις. Κύριε Τσακίρη, τι θα γίνει τώρα με τον μπάσκετ. Τι θα γίνει τώρα πάλι με τον γήπεδο. Δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Σας το είπα από την αρχή τη σεζόν. Όσοι να πηγαίνετε μπάσκετ. Τι έγινε τώρα πάλι με το γήπεδο. Δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ. Σας το είπα από την αρχή τη σεζόν. Όσοι να πηγαίνετε.

0: ζήσει χωρίς να ειρωνεύουμε. Έχεις πρόβλημα, πρέπει να το κοιτάξεις. Αν καταλαβαίνεις από την ατάκα μου, όταν έγινε γνωστό ότι θα δοθεί το γήπεδο και ότι πήραμε τον Λαριτζάκη, που είπα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά με τον μπάσκετ και όσο είναι Αγγελόπουλος, εγώ δεν θα ασχολούμαι με, με την μπασκετική ΑΕΚ, μα κάνει κερδίζει μόνο και τέτοια. Ότι το σιγοντάρω, υπάρχει πρόβλημα, το καταλαβαίνεις έτσι. Πάμε σε break και επιστρέφουμε μηνύματα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε σε μηνυματάκια που αφορούν τον Παναθηναϊκό.
1: Πες μας κάτι, πόσους πήρε αποστολή?
0: 25.
1: Α, 25, είδες, άρα θα αποκλείσει 2. Και τερματοφύλακες πώς είναι?
0: 3.
1: Άρα θα αποκλείσει ένα τερματοφύλακα και το Λιβάη. Πώς φαίνεται?
0: Εγώ ξαναλέω ότι η ενημέρωση που υπάρχει.
1: Άρα τον βλέπεις αποστολή.
0: Είναι
1: 23, ας την αποστολή.
0: Εγώ σου λέω ότι. Ποια είναι η ενημέρωση?
1: Κατάλαβα,
0: η ενημέρωση είναι ότι ανταποκρίθηκε στις θεραπείες. Πρόσεξε, ανταποκρίθηκε στις θεραπείες και ότι προπονήθηκε κιόλα σήμερα.
1: Άρα μπορεί να είναι και 23.
0: Αυτή τη στιγμή που ανταποκρίθηκε και προπονήθηκε σήμερα. Είναι στο χέρι του προπονητή να αποφασίσει αν θα είναι στην αποστολή ή όχι. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Δηλαδή θέλω να πω, αν είχε 23 και ήταν μέσα ο Λιβάη, δεν θα είχαμε κανένα ερώτημα.
0: Μπράβο, σωστό. Κοίτα να δεις.
1: Τώρα είναι 25.
0: Από αυτούς τους 25 που έχει πάρει, θα μπορώ να σου πω εύκολα, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι έξω από την αποστολή ο Κοντούρης, ο οποίος και αυτός προέρχεται από τραυματισμό. Ή μπορεί να σου πω από αυτή την αποστολή, μπορεί εύκολα να είναι εκτός αποστολής ο Τσιριβέγια, που είναι ακόμα ένας χαφ, εκτός από τους τερματοφύλακες.
1: Εκτός από έναν τερματοφύλακα.
0: Έχει, ναι, δεν είναι να πεις ότι είναι δύσκολο. Ναι, σωστά. Τώρα θα το δούμε αύριο. Νομίζω θα γίνουμε σοφότεροι αύριο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος που λέει, ρε παιδιά, ο Λιβάη είναι στην αποστολή τελικά, νομίζω μόλις το συζητήσαμε. Ναι, είναι στην αποστολή, ανταποκρίθηκε στις θεραπείες, το λέω για ακόμα μια φορά, προπονήθηκε σήμερα και θα αποφασίσει ο Νίστρουπ αν θα είναι και στον πάγκο. Λοιπόν, κύριε Αθανασίου, με τον επιθετικό Νίστρουπ

0: Υπάρχει περίπτωση να δούμε πάλι 75-25 κατοχή Ολυμπιακός? Όχι. Είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω με σιγουριά σε αυτή τη ζωή, με τίποτα. Δεν λέω ότι θα είναι το ανάποδο. Επίσης, θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα δούμε μία ομάδα. Οκ, μπορεί κάποια στιγμή στο παιχνιδιού να σε κλείσει ο αντίπαλος, να σε πιέσει, να μην μπορείς να έρθεις από την περιοχή σου. Δεν θα πάει όμως ο Παναθηναϊκός να παίξει με τη λογική που πήγε και έπαιξε πέρσι με τον Μπενίτεθ. 90 λεπτά πίσω από την μπάλα και έξω από την περιοχή. Ναι, αυτά τα πράγματα έχουν κλειδωθεί στο χρονοτούλαπο της ποδοσφαιρικής ιστορίας του συλλόγου. Λοιπόν, αν υποστηρίζω, λέει ο Λίν, είστε την ίδια ώρα, λέει, αντίπαλοι. Φίλε μου, δεν υπάρχουν αντίπαλοι, δόξα τω Θεώ. 11 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω πόσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Μπορούν να βλέπουν και το ένα και το άλλο. Τώρα, αντίπαλοι με, με ανθρώπους που είναι φίλοι μου, έχουμε συνεργαστεί και τους αγαπώ ή τους έχω αποθεώσει και θαυμάσει, όπως είναι ο Κατσουράνης. Τι αντίπαλοι τώρα, τι είμαστε, τίποτα μικροπρεπής. Εδώ ένας φίλος με ρωτάει πόσα δίνω το μήνα για να είμαι εδώ. Φίλε μου, δίνω 2.000 ευρώ το μήνα για να είμαι εδώ. Εντάξει.
1: Δεν και λίγα.
0: Επί 14. Τους πληρώνω και δώρα.
1: Δεν και λίγα.
0: Είναι τόσο μεγάλη αγάπη μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας που το πληρώνω κάτι παραπάνω. Ένας φίλος εδώ δεν ξέρω με τι αφορμή, λέει ότι φοβερή μπάλα είχαμε δει με Λάζλο Μπόλωνη στον Παναθηναϊκό. Ναι, όχι. Καλησπέρα Νικόλα. Πιστεύω ο Ολυμπιακός θα μπει δυνατά να βρει γκολ νωρίς. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να έχει κατοχή και τον Ολυμπιακό να ψάχνει μία κόντρα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό, το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Ο Ολυμπιακός παίζει σε αυτό το γήπεδο 24, 26, 22 ολόκληρα χρόνια. Ξέρουμε ότι σαν ντέρμπι, με τους περισσότερους προπονητές που είχε ποντάρει πάρα πολύ στο να πάρει όθηση από την έδρα, να πιάσει λίγο και τον αντίπαλο πάνω σε αυτό το, τα συναισθήματα που σου δημιουργεί μια εχθρική και μια full υποστηρικτική ατμόσφαιρα στον αντίπαλο. Είναι πάντα αυτά τα πρώτα 10, τα 15 λεπτά. Πρέπει να μπεις πολύ δυνατά, να ρίξεις και μια και δύο και τρεις κλωτσιές παραπάνω, ποδοσφαιρικές, εννοείται, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε ένα διάστημα παιχνιδιού που πάντα, ξαναλέω, όχι πάντα, για τους περισσότερους, είναι δύσκολα διαχειρίσιμο στο Καραϊσκάκι, πολύ περισσότερο όταν ο Ολυμπιακός έχει έτοιμες ομάδες και ομάδες καλά δουλεμένες, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, έλα Κώστα, πάρε και σε ένα 7 λεπτό και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά.
1: Λέει εδώ, θα έπρεπε να γίνει ανοιχτή προπόνηση με 5.000 πλάς κόσμο, είναι πολλοί νέοι παίκτες, θα τους έδινε τεράστια όθηση και σίγουρα να καταλάβουν για τα καλά τι παίζεται. Αύριο πάμε θρύλε, είναι το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Οκ, θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, αλλά πρέπει να ξέρουμε κιόλας ότι πράγματι όλοι αυτοί οι νέοι παίκτες είναι πολλοί, υπερβολικά ίσως πολλοί, αλλά πιστεύω ότι και αν πριν ακόμα έρθουν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι έχουν ακούσει τι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, τώρα το μήνυμα της ημέρας είναι ποια είναι η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τη Μαρσέιγ. Τι να πω τώρα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα δεν θα παίξουν ο Ρόκα, ο Σιπιόνι και όλα τα παιδιά που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν, φίλε, με τη Μαρσέη. Κάτσε τώρα να τελειώσει αύριο. Έχουμε μεγάλο ταλικά και τώρα θα δούμε με τη Μαρσέη. Πιστεύω, λέει, ότι αργά ή γρήγορα με η Μανόλ θα αφήσει τρίτον το Μυρμίκη. Προφανώς εννοεί θα αφήσει τρίτος, θα μείνει πίσω στην ιεραρχία των Σέντερ Φόρο Γκονζάλες. Μπορεί, αλλά μην υποτιμάμε έναν παίχτη, ας είναι νεαρό, ο οποίος έχει όσφρηση τόσο μεγάλη του γκολ και της φάσης. Ο Γκονζάλες είναι ένας παίχτης που σου δίνει την αίσθηση ότι και 10 λεπτά να μπει, μπορεί να την κάνει τη ζημιά στον άλλον. Δηλαδή στο μάτς με τη Λιβαδιά έπαιξε πολύ λίγο, αλλά τη βρήκε τη φάση. Για ένα κλικ, ας πούμε, ο στόπερ του Λεβαδιακού έκανε μια πραγματικά εκπληκτική επέμβαση που θα ήταν γκόλα. Θα δοκίμαζα, λέει, στη Μασαλία, επιμένει, αν δεν ξέρω είναι ο ίδιος φίλος ή όχι, κέντρο με 3 χαφ και τον Σα στο 8, ιδανικά Πουέρτα Εσε Σα. Είναι μια επιλογή. Είναι μια επιλογή. Μπορεί να δούμε κάποια στιγμή τον Ολυμπιακό με 3 κεντρικά χαφ, αν αποφασίσει ο Ιμανόλ να παίξει περισσότερο κατά κάποιο τρόπο όπως έπαιζε με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η νίκη, λέει, αύριο είναι μισό πρωτάθλημα. Μειώνουμε τη διαφορά, ανεβαίνουμε και ψυχολογικά και ρίχνουμε ψυχολογικά τον αντίπαλο. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
0: Ούτε για τον Παναθηναϊκό δεν είναι νίκη αύριο μισό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, είναι υπερβολή να το πούμε αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι από αυτά τα ματς που αν τα πάρεις μπορεί να σου φτιάξουν στη συνέχεια τη σεζόν, εφόσον κτίσεις, εφόσον καταφέρεις και κτίσεις πάνω σε ένα τέτοιο νικηφόρο μάτς. Αυτό νομίζω μπορούμε να πούμε. Γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα έχουμε 26 ολόκληρες αγωνιστικές. 26 αγωνιστικές επί 3 βαθμούς είναι, θα παίζονται 78 βαθμοί. Δηλαδή είναι too much. Τώρα, δύο μηνύματα δεν απαντάω και δεν τα καταλαβαίνω κιόλας που έχουν έρθει. Ένα από τον Αμβούργο και ένα που κάτι γράφει για τον Γιώργο, τον Τζανάκα. Ας ελπίσουμε, λέει, να έβαλε μυαλό ο προπονητής και να μην βάλει πάλι δεκάρια για εξτρέμ. Είναι ένα ερώτημα αυτό, τι θα κάνει στα άκρα. Τώρα πλέον εκτός από τον Ζέλσον έχει και το Ρόκα στο 100% και τον Μπέιλι όχι στο 100% αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό. Κοίτα, λάθος μου πριν που δεν έβαλα μέσα και τον Μπέιλι στους υποψήφιους, αν όχι για ενδεκάδα τουλάχιστον για να μπει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Μπέιλι δείχνει σε αρκετά καλή κατάσταση, όχι πολύ καλή για παίχτη ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από την αρχή της σεζόν, αλλά δείχνει πλέον σε αρκετά καλή κατάσταση και πιστεύω ότι θα παίξει αύριο ο Μπέιλι. Δεν ξέρω αν τον βάλει και από την αρχή κιόλας, δεν θα το απέκλεια να το πω έτσι, αλλά θα είναι, πιστεύω, σίγουρα μέσα στους παίχτες αυτούς που τους 18 παίχτες που είπα πριν που θα τους υπολογίζει. Αυτό, μία ερώτηση που γίνεται για τον Τσικίνιο, για τον φίλο που την κάνει, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι προφανές ότι για να τον χρησιμοποιούν οι προπονητές βασικό, βλέπουν κάποια πράγματα. Βλέπουν, για παράδειγμα, την ικανότητά του, πώς το λένε, στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι από τους παίκτες τους καλύτερους στις συνεργασίες. Βλέπουν την ικανότητα που έχει συνεργασίες όταν λέμε στα λίγα μέτρα. Βλέπουν την δυνατότητα που δίνει στην ομάδα να πιέζει ψηλά και με αρκετή επιτυχία κιόλας. Σίγουρα δεν θα μπορούν να δουν ικανότητα στο σκοράρισμα μετά από αυτό που έχει συμβεί 11 μήνες χωρίς γκολ. Θα έλεγα και σχετικά λίγες assist, αν και αυτό το πράγμα της assist, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές assist που βγαίνουν μέσα σε ένα παιχνίδι αλλά δεν τις κάνουν γκολ οι παίκτες.
2: Βέβαια.
1: Και ατυχώς ο παίκτης που την έχει δώσει την assist
2: τη στερείται.
1: Δηλαδή φέτος
2: βλέπε Μάγερ με Γιώβιτς στη Νίπολη.
0: Γι' αυτό θα φέρω τις 6 assist,
1: για παράδειγμα.
0: 6 assist θα φέρω στο τέλος του πρώτου γύρου.
1: Εγώ τις κρατάω.
0: Αμέ, έτσι πρέπει.
1: Το Ολυμπιακό τις κρατάω. Δηλαδή ο Τσικίνιο, ας πούμε, έχει 2-3 τέτοιες. Ο Ζέλσον επίσης. Ο Τικνιζιάν επίσης.
0: Πολύ,
1: δηλαδή τώρα
0: πήγει
1: μπάλα στο δοκάρι.
0: Αριθμός η assist. Και για να σε φτιάξει και για να σε χαλάσει. Δηλαδή σου δίνω εγώ μια πάσα 30 μέτρα έξω από την περιοχή. Γυρνά στον μπουμπουνά, σπάρτο.
1: Ναι, μετράει assist.
0: Δεν είναι το ίδιο, ναι. Αν εγώ στην πάρα πολύ.
1: Βγάζει ο άλλος, βγάζει ο Τσικίνιο 30 πάσα με τον Ελκαμπί με τον τερματοφύλακα. Είναι σούταρ πάω τερματοφύλακα.
0: Μηδέν assist.
1: Δεν υπάρχει assist. Μπράβο.
0: Γι' αυτό έχουμε τους αριθμούς, τους ωραίους και τα μετράμε. Και αποδίδεται δικαιοσύνη ως προς τους ποδοσφαιριστές σε αυτό το κομμάτι.
1: Κώστα, λέει, εγώ ΑΕΚ είμαι, αλλά δεν σας βλέπω καλά αύριο.
0: Ρεμίστε,
1: θα είναι ένα παιχνίδι που, που λογικά θα είναι δραματικό παιχνίδι. Θα κριθεί δηλαδή στο όριο. Πάρα πολύ δύσκολο να είναι κάτι διαφορετικό εκτός από το να κριθεί στο όριο. Μακάρι να είναι προς τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω σε ένα ποσοστό 90% από όλα τα δεδομένα Θα είναι
2: δεν
1: έτσι.
2: Έχει τελειώ.
1: Πάμε δελτίο.
2: Θα το χάσει το δελτίο. Πρώτη φορά θα είναι.
3: Συνέχισε. Δεν το βγάζουμε. Συνεχίστε.
0: Oh.
2: Συνέχισε.
1: Συνεχίζουμε. Ολοταχώς.
2: Ναι. Πρώτη φορά και εμείς μετά από 13 χρόνια εκπομπής θα χάσουμε ένα δελτίο.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι το δελτίο του Sky.
2: Μπα! Την έβαγε την πιστολά.
1: Ναι. τι λέγαμε όμως, γιατί μου σταμάτησε το τέτοιο.
2: Να πεις εδώ στον Ιάρχο που σε διέκοψε.
1: Ε,
3: εγώ φταίω.
1: Ναι, αρχίσεις.
0: Ελά, μην το πληγώνω.
1: Πάμε σε άλλο λοιπόν. Τώρα πάει, τελείωσε.
3: Πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε δελτίο.
2: Τώρα που το έκοψες Γερόπουλος.
0: Ό,τι έχουμε, πάμε.
1: Θα το βρούμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει σήμερα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
0: Big Win Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο κίνδυνα.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: Θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
12: Απέναντί της εννοώ. Και όχι επειδή είναι ΑΕΚ, γιατί το θέλει πάρα πολύ. Το έχει πει και στη συνέντευξή του. Αλλά δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνει η φάση για να το κάνει. Γιώργο, κάποια στιγμή θα πρέπει να ρωτήσει τον Μάριο και θα το κάνουμε σύντομα, αδερφέ μου. Όντως, τι γίνεται με το ΑΕΚ City και τι γίνεται με το κτίριο της Μπριτάνια. Το Μπριτάνια δεν έχει να κάνει με το φάκελο του γηπέδου σε επίπεδο εκμετάλλευση εμπορικού τρόπου ή οτιδήποτε άλλο για την ΠΑΕ. Οπότε δεν με ενδιαφέρει για τον Μπριτάνια. Σου κάνει όπως θέλει, ό,τι θέλει. Σε ό,τι αφορά το ΑΕΚ City, περιμένουμε να βγουν οι οικοδομικές άδειες. Θα ρωτήσουμε, εννοείται, άμεσα όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να τον συναντήσουμε πάλι, που βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα, αν φτιάξει ο ΣΕΦ και το Καρασκάκη και ο Ολυμπιακός θα παραχωρούσε σε ΑΕΚ, άρα για αν είχε ανάγκη. Μπορεί και το παραχωρούσε με τις δικές του, με τα δικά του θέλω όμως, όπως το είχε κάνει τότε με την Dundee United, για παράδειγμα. Τσακίρι, καλησπέρα. Να φύγει ο Κυλόπουλος και ποιος να έρθει? Μάλλον έχεις κοντή μνήμη. Θα μπεις εσύ να επενδύσεις. Δεν ακούτε μάλλον τι λέω. Είναι πολύ απλά τα ελληνικά. Πάρα πολύ απλά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πεντάχρονα, εξάχρονα και εφτάχρονα παιδιά που στα οποία απευθύνουμε, καταλαβαίνω απόλυτα τα ελληνικά μας. Δόξα τον Παναγάθρο. Εσείς δεν μπορώ να καταλάβω. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αν και δεν θα έπρεπε, εγώ είπα δεν ξανασχολούμαι με την μπασκετιά και δεν θα πηγαίνω και δεν θα με απασχολεί το έργο αυτό
13: μέχρι να
12: φύγει ο κύριος Αγγελόπουλος. Δεν είπα ούτε να φύγει, ούτε να σηκωθεί να εξαφανιστεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ο άνθρωπος επήρε τις αποφάσεις του, αυτός επενδύει, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, έχει βάλει πολύ πλάτη σε πολύ δύσκολα χρόνια για την ΑΕΚ. Δεν είναι όμως ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, μπορεί να την απογειώσει κιόλας. Σε ρόλο κομπάρσου θα είναι. Και από εκεί που ήταν τρίτη και διεκδικούσε κανένα τρόπο και παίρναμε και ένα κυπελάκι, ας πούμε, κερδίζοντας και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, παρά το handicap, και μπράβο του, υπόκληση του έχουμε κάνει βαθιά, και γι' αυτό και για τον BCL που σήκωσε και για το διπυρωτικό που σήκωσε στη Βραζιλία μέσα. Για όλα του έχουμε αναγνωρίσει. Τώρα δεν θέλω εγώ να ασχολούμαι με τον μπάσκετ και είπα, όταν φύγει, δεν είπα να φύγει, μην βιάζετε την ελληνική γλώσσα. Για να φτιάξετε μια άποψη, για να κράξετε τον Τζακίρη, τον Νίκο, τον Κώστα και οποιονδήποτε θελήσετε. Σε αυτό που είπε, πείτε. Μπορείς να μου πεις, μην ξανάρθεις, σχεστήκαμε. Μαζί σου είμαι. Ναι, δεν έγινε, δεν έχασε η Βελόνια, πώς το λένε.
13: Βελόνι.
12: Η Βενετιά Βελόνι, ναι. Δεν έχασε η Βενετιά Βελόνι άμα δεν πηγαίνω εγώ. Για όνομα του Θεού. Αλλά δεν είπα πουθενά να φύγει ο άνθρωπος. Και ποιος είμαι εγώ να το πω κι άλλο σε αυτό. Αν θα το έκανα που με ρωτάει ένας φίλος στο ποδόσφαιρο το ίδιο, όχι, δεν θα μπορούσα να το κάνω αναγκαστικά, γιατί είναι επαγγελματικά τα ζητήματα εδώ. Είναι υποχρέωσή μου να πηγαίνω στο γήπεδο, αν το έκανα αυτό η ΑΕΚ και παραχωρήσω το γήπεδο στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα έπα πηγαίνω αναγκαστικά για να κάνω τη δουλειά μου. Στο μπάσκετ πήγαινα μόνος μου. Εκεί που πήγαινα, στις θύρες που πήγαινα, με τους φίλους που ήθελα για να βλέπω το παιχνίδι. Δεν πήγαινα να κάνω ρεπορτάζ. Λοιπόν, Τσακίδη, ναι, είπαμε για το κράνος, αδερφέ μου. Ναι, κοίτα, μπορεί να το αφήσει επειδή μου στέλνεις και για άλλα πράγματα. Πάρα πολύ εύκολα μπορείς να αφήσεις τα κράνη εκεί. Όχι, επαναλαμβάνω, αδερφέ Τσάκη, είπες ρητός ότι πρέπει να φύγει ο Αγγελόπουλος. Όχι, είπα ότι για μένα πρέπει να φύγει ο Αγγελόπουλος. Για μένα πρέπει να φύγει. Δεν είπα όμως να φύγει, ούτε να φύγει. Και θα πρέπει, όπως βρήκε ο ΠΑΟΚ το Μιστακίδη, όπως βρήκε ο Άρης τον Ξιάου, να βρούμε και εμείς έναν άλλον να απογειώσει την ΑΕΚ, γιατί δεν μπορεί να είναι πέμπτη πλέον η ΑΕΚ.
0: Καλά, θα ήταν παράλογο, συγγνώμη ρε Γιώργο, τώρα που παρεμβαίνω, θα ήταν παράλογο για ένα φίλο της ΑΕΚ.
12: Επίσης, παιδιά, είστε 5 άτομα που μου στέλνετε.
0: Μπράβο.
12: Φαίνεται στο γήπεδο ποιοι είναι. Είχε 400 άτομα στο ευρωπαϊκό μάτς και 150 με το Μαρούσι. Τι να κάνω τώρα, η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι σύμφωνη με αυτό που έκανε ο Μάκης ο Αγγελόπουλος. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σας αρέσει, μην σου αρέσει εσένα τώρα. Καλά, δεν είστε και ΑΕΚ που στέλνετε.
0: Και εκτός αυτού, ο παδός της ΑΕΚ, γιατί να μην θέλει για την ομάδα του δηλαδή έναν Μιστακίδη.
12: Έλαντε.
0: Έναν Σιάο, έναν Γιανακόπουλο, έναν Αγγελόπουλο, έναν τέτοιο. Καλά, για τον Μάκη Αγγελόπουλο τα είπε πριν ο Γιώργος και πολύ σωστά για όσα έχει προσφέρει στην ΑΕΚ.
12: Βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορείς να μην θες το καλύτερο για την ομάδα σου.
12: Μα τώρα όμως τι θα κάνει, θα είναι πέμπτη στο μπάσκετ, δηλαδή ασχολείται να
0: κερδίσει. Και
12: κερδίσει πιο το μεμηθεά.
0: Έχει κάνει ένα λάθος.
12: Τι να κάνει. Μεγάλο. Γιώργο, εγώ θα έχω και ψώνια μαζί μου, λέει, από το σούπερ μάρκετ.
0: Μια χαρά.
12: Μπαίνουν και γλεντάνε. Πού μπορώ να τα αφήσω με ασφάλεια? Να τα αφήσεις στη Δεκελία πάνω, όπου βρίσκεται. Άφησε εκεί με ασφάλεια τα πάνε σπίτι.
0: Κάποιος άνθρωπος που τα χρειάζεται.
12: Τα πάνε δεν ξέρω, αλλά σε σπίτι τα πάνε με ασφάλεια. Έτσι, άσε εκεί τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και να είσαι σίγουρος ότι θα πάνε όλα καλά. Τσακίνη, όταν η Κηφισιά είπε ότι δεν θα δώσει στους άλλους εισιτήρια στη λεωφόρο, δεν καταλάβαινες τον λόγο. Τώρα κατάλαβες, δεν είναι ισοτιμία αυτό σας είπα. Δεν έπρεπε να δώσει την ΑΕΚ, δεν έπρεπε να δώσει στο Ολυμπιακό, δεν θα πρέπει να δώσει και στον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνω και είναι το γήπεδο αλλού, του Παναθηναϊκού. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό που λες συγκριτικά με τα λιώσια, αδερφέ. Πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί το γήπεδο δεν ανοίξει την Κηφισιά και το κάνει αυτό. Ανοίξει στον Παναθηναϊκό και επιβάλλει τους όρους του Παναθηναϊκός. Και πολύ καλά κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό ακριβώς που μου λες μου απογειώνει το σκεπτικό μου. Γιατί και εγώ λέω να πάρω τον κύριο Αγγελόπουλο, αλλά πες του, δεν θα ανεβάσετε τα λάβαρά σας, δεν θα κατεβάσετε τα δικά μας λάβαρα, δεν θα βάζετε αφίσες και τίτλοι του Ολυμπιακού, θα παίζετε και θα φεύγετε. Εμείς μην πω ότι δεν δώσαμε μόνο. Δηλαδή πώς θα γίνει, ρε φίλε. Στον Παναθηναϊκό τι είπε στην Κηφισιά? Ναι, θα έρθετε να παίξετε εδώ, αλλά δεν θα δώσετε στήρα στους Παναθηναϊκούς, στους Ολυμπιακούς Αγγλίδες και στους Παοκτζίδες για να μην μου βεβηλώσουν το γήπεδο. Θα πάρουμε μόνο εμείς στήρα οι Παναθηναϊκοί για να έχουμε και τη συμπαράσταση του λαού μας. Γιατί το δικό τους γήπεδο. Ποιος θα κάνει κουμπάτι στο δικό του γήπεδο του Παναθηναϊκού? Η Κηφισιά. Φαντάζεσαι να πήγε η Κηφισιά να τους έλεγε: Άκου, εγώ θα δώσω 10 χιλιάρικα σε όλους, άμα θέλεις. Στο γήπεδο σας. Έτσι γίνει με το μπάσκετ, αδερφέ. Γιατί τα μπερδεύεις. Γιατί να μην βάλει πίσω από τον επιθετικό πάλι το Μάνταλο? Ήταν καλός μου το Βόλο, απλά μη αποτελεσματικός. Για να δει και κάτι άλλο, γιατί ήταν μη αποτελεσματικός. Τρία έχασε. Και λέμε ότι ας πούμε η Άκη είναι μέτρια εκτός έδρας και δεν έπαιξε πολύ καλά. Εντάξει, άμα χάσει τρία τέτα τέτ. Άμα δεν μπει το πρώτο και το δεύτερο, μετά αρχίζει και η πίεση και παίζει ρόλο. Οπότε, τόσο απλά. Αχ, Παναγία μου. Πόσες φορές πήγες πέρυσι να δεις έξω μπάσκετ? 14, αδερφέ μου, πήγα. Ευρώπη και Ελλάδα. Γιατί όμως? Δεν το κατάλαβα γιατί με ρωτάς. Λοιπόν, αυτά πάρε, Κώστα.
0: Όχι, τώρα είμαι εγώ.
12: Νίκο. Μου χάσει την μπάλα, παιδιά, συγγνώμη.
0: Να πω ότι η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος είχε συζήτηση με όλα τα στελέχη εκεί του ποδοσφαιρικού τμήματος και φυσικά τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Και πάμε τώρα στα μηνύματα. Λοιπόν, Νίκο, οκ, λέει, ντέρμπι είναι και όλα γίνονται, αλλά παίζουν πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού θα παίζουν βασικοί σε εμάς. Θεωρώ αυτή την κουβέντα μόνιμα, παρότι τώρα μπορεί να με συμφέρει να την ανοίξω, αστεία. Πάνω απ' όλα είναι οι ομάδες. Έχουν περάσει πάρα πολύ καλοί παίκτες από τον Παναθηναϊκό, που η ομάδα τους έκανε να φαίνεται πολύ χειρότερους από αυτό που είναι, και να μην τους στέλνει κανείς σε αντίστοιχες τέτοιες καφενιακού επίπεδου συζητήσεις που εμένα δεν μου αρέσουν. Άρα λοιπόν δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς υπάρχουν παίκτες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ που θα είχαν θέση στο φετινό Παναθηναϊκό, και αν κάποιοι έχετε καβαλήσει, ξεκαβαλήστε λίγο. Δεν κάνει καλό, γιατί θα είστε οι ίδιοι, και το υπογράφω, οι λίγοι, που αν κάτι στραβώσει, τύπου αξιολευτικό συνεξήνω το τραπέζι εδώ τη Δευτέρα, θα λέτε δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, να φύγει από εδώ, να φύγει από εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο βιαστικές κρίσεις στο ποδόσφαιρο. Είτε θετικές, είτε αρνητικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν σου έδιναν τον Πιρόλα, δεν θα τον έπαιρνες. Αν σου έδιναν τον Πουέρτα, δεν θα τον έπαιρνες. Αν σου έδιναν τον Μάγερ, δεν θα τον έπαιρνες. Και άλλους μπορώ να βρω. Δηλαδή, και ξαναλέω, δεν βρίσκω νόημα σε αυτή την κουβέντα. Τέλος πάντων. Νίκο, λέει, αν ο Παναθηναϊκός προηγείται, παίζει καλά.
12: Νίκο, το γήπεδο ανήκει στην ΚΑΕΚ και τα επόμενα 50 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Πού τα βλέπετε έργα αυτά, φαντάζομαι τα βλέπετε. Το γήπεδο παραχωρήθηκε από την πολιτεία στην ΑΕΚ για τα επόμενα 50 χρόνια, όπως το Ολυμπιακό, για τα επόμενα 49 δεν θα είναι για το Χαριτσκάκη, το λέω.
14: Και όπως τώρα, και το τωρινό.
12: Μπράβο, και το τωρινό, αλλά και μετά. Πάλι 49 θα είναι.
14: Ναι.
12: Δεν είναι του Ολυμπιακού, ποιανού είναι, του Σωτηρή. Παιδιά, δεν ξέρετε, μην το κάνετε. Μην το συζητάτε, συγγνώμη.
0: Όχι, αγόρι μου, δεν πειράζει. Νίκο, αν ο Παναθηναϊκός προηγείται, παίζει καλά και ελέγχει το παιχνίδι μέχρι το 70 λεπτό και ο Νίσου που φέρει την ομάδα πίσω με λάθος αλλαγές όπως έκανε ο Τούχελ με Αργεντινή, θα τεθεί θέμα προπονητή. Εντάξει, αυτός είναι ο φίλος που έστειλε σε όλους μας, αν θα τεθεί θέμα προπονητή. Ναι, φίλε, για όλους, όποιος χάσει αυτή την αγωνιστική κινδυνεύει ο προπονητής του. Δεν γίνεται. Τώρα αυτό θέλεις να ακούσεις, το λέω για να ηρεμήσεις. Πες, ο Παναθηναϊκός πήγε, λέει, κλινικά νεκρό στο Καρεσκάκι και πήρε τον ντέρμπι, δεν υπάρχουν φαβορί σε αυτά τα παιχνίδια. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Αθανασίου, λέει, όταν οι Αγγελόπουλοι συνένεσαν ύστερα, λέει, από παρακάλια του Γιαννακόπουλου, ώστε ο προσωπικός γιατρός να χειρουργήσει το Λεσόρ, έβαλαν αυτόν τον γκολ. Ελπίζω να απαντήσεις. Φίλε μου, είναι τόσο μικροπρεπές το μήνυμά σου που δεν θα απαντήσω. Δεν υπάρχει γιατρός εκεί έξω που να ανήκει σε κάποιον.
12: Ποιο?
0: Εντάξει. Άστο τώρα, μην την ανοίξουμε αυτήν την κουβέντα. Είναι πραγματικά, παιδιά, με ξεπερνάει σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν μπορώ. Ας την κουβεντιάζουν την κουβέντα αυτή, αυτοί που θέλουν να την κουβεντιάζουν. Λοιπόν, δεν μπορώ, παιδιά. Λοιπόν, Νικόλα, λέω, το παιχνίδι θα παίξει στο κέντρο. Ποια ομάδα θα πάρει το κέντρο για μένα? Ίσως πρέπει να παίξει με ένα φορ ώστε να προσέξει το transition. Συμφωνώ απόλυτα. Για μένα, μεγάλο crash test για τον Παναθηναϊκό, εάν παίξει με τα γνωστά του ρίσκα, το πώς θα προσαρμοστεί, θα διαχειριστεί και θα αντιμετωπίσει τις μεταβάσεις του Ολυμπιακού. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αφήνει χώρους αρκετούς. Έτσι, είναι μια ομάδα που ανεβάζει τους αμυντικούς της πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο, ακόμα και τους δύο κεντρικούς αμυντικούς πάρα πολύ ψηλά, και θέλω να το δω αυτό απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ποιότητα ατομική σε αυτή τη φάση, ομαδική αργότερα όταν ο Ιμανόλ θα βάλει τη δική του σφραγίδα, το πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την κατάσταση. Μέχρι στιγμής, σε 13 παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει με κάποιον αντίπαλο τόσο ποιοτικό όπως είναι ο Ολυμπιακός. Έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ, του πήρε την αποβολή και μετά τα πράγματα έγιναν εύκολα. Σιγάρι Αθανασίου, ποιον είχε συνεδρικά το Μέση. Μπράβο, ρε φίλε. Αυτό είναι. Από αυτά που είπα, αυτό κατάλαβες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
12: Τι έπαθε, αποστολή Ολυμπιακού.
0: Τι έγινε, έλα.
14: Αποστολή.
0: Πάμε.
12: Καλά, θα την πει.
0: Α. Okay. Ναι, επίσης, τελευταίο μήνυμα. Επίσης, Αθανασίου, μην κλαίσεις και δεν τσίσεις τα ντέρμπι. Μπορούμε να θυμηθούμε πάρα πολλά που έχουν στο παρελθόν κατά του Ολυμπιακού. Ωραία, φίλε μου, σου ζητώ συγγνώμη, σε έχω σφάξει 100 φορές. Σου ζητώ μέσα από την ψυχή μου ταπεινά συγγνώμη.
12: Ποιον, τι ομάδα έχει σφάξει να ξέρει?
0: Τον Ολυμπιακό, τον έχω διαλύσει. Άντε. Λοιπόν, έλα, ρε Κώστα, πες την αποστολή.
14: Squad list. Πήρε τρεις. Α, έχει πάρει.
12: Δεν μας ξεφεύγει τίποτα στη βούληση. Συμβαστείτε εμένα ούτε του Κώστα.
14: Έχει πάρει πολλούς. 3, 5, 7, 9, 11. 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, όχι πολύ.
12: Ένα λιγότερο από τον Παναθηναϊκό πήρε.
14: 24.
0: Και θα αφήσει ένα τερματοφύλακα.
14: Θα αφήσει ένα τερματοφύλακα, λογικά το Στουρνάρα. Άρα ποιον άφησε έξω, ρε παιδιά?
12: Γιατί πώς είστε?
14: Λοιπόν, πήρε Ορτέγκα από Βοησίνα, ένας πρέπει να έμεινε έξω. Ένας καλός, ας πούμε. Στουρνάρα στο τίτλος τερματοφύλακας, ας πούμε. Δεξιά μπακ, Σάλιακας, Πέντερσεν, σωστά. Αριστερά μπακ, Τικνιζιάν, Μπρούνο, σωστά. Στόπερ, Ρέτσος, Κάρμο, Πυρόλας, μάλλον, πάντα σωστά. Αυτά. Λοιπόν, μεσαία γραμμή. Φρόιλερ, ένας, Έσε, δύο, Πουέρτα, τρεις.
12: Σε ποιόνεις, δεν υπάρχει, που λες και εσύ.
14: Δεν υπάρχει.
12: Οπα, τον βρήκαμε.
0: Έξω Σιπιώνης.
14: Άρα είναι μέσα όσα. Θυμάστε που λέγαμε, κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Θα είναι μέσα όσα.
12: Έξω
14: Σιπιώνης. Ο Σιπιώνης.
0: Ο Σιπιώνης.
14: Αυτή είναι. Κάποιος θα έμενε έξω. Δεν γινόταν.
0: Λιθουανός.
14: Ο Λιθουανός Σιπιώνης.
12: Ο Σιπιώνης.
14: Καημένο, έμεινε έξω.
0: Δεν είχε ένα παίκτη που έπαιζε β' εθνική. Σουπιώνης λεγόταν.
12: Δεν
0: ξέρω.
14: Φορτούνης κανονικά. Ζέλσον κανονικά. Μπέιλι κανονικά. Τσικίνιο εννοείται. Ρόκα. Γιάρεμτσουκ, Ζώτα, Γκονζάλες και ο Μάριους. Εντάξει, έμεινε έξω και ο Κλέιτον, αυτό τον περιμέναμε.
0: Μάριους Ηλιόπουλος.
14: Ένας παίκτης ήταν που θα έμεινε έξω. Ήταν ο άτυχος ο Σιπιώνη, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει ούτε την Πέμπτη με την Μαρσέγη. Ναι, πάμε και σε μηνύματα ή όχι.
0: Ναι, πάρε. Γεώργιος Σουπιώνης.
12: Δεν έτσι απλό, αδερφέ μου, να πει στον Καραϊσκάκη ότι θα παίξει ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν θα το χρησιμοποιήσει και θα μπορεί να βγάλει τον Ολυμπιακό απ' έξω. Ποιος σας τα λέει αυτά? Νομίζω ότι κάνει σύμβαση δύο Ολυμπιακός με μια τέτοια και θα τον πετάξει έξω, οπότε θέλει 49 χρόνια αυτά που θα είναι, και θα το έκανε. Τα 250 ευρώ επένδυση, 250 εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, επένδυση ο Ολυμπιακός με αυτό το αστερίσκο. Όποιος βρεθεί δηλαδή στην ΑΕΚ και του πει φεύγεται, του χρόνου θα παίξει ΑΕΚ.
14: Πρέπει να θέλει η ομάδα.
12: Είστε καλά, παιδιά. Ποιος σας τα λέει αυτά, ότι υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις, ότι ώρα θέλει ο ιδιοκτήτης επετά απ' έξω? Ούτε στο Νίκαιο δεν γίνεται αυτό. Ούτε στο Νίκαιο γίνεται αυτό. Σου δίνει και χρόνο που λέει ο λόγος. Και αποζημιώσεις μετά, αν έχεις βάλει λεφτά.
14: Δεν είναι καθόλου λόγος.
12: Όχι. Το λέω λόγος γιατί δεν είναι η ίδια σύμβαση, ρε παιδί μου, με ένα γηπέδο εγκατάσταση που παραχωρείται.
14: Για να βγάλεις έξω κάποιον ο οποίος έχει.
12: Νοικιάζει σπίτι.
14: Νοικιάζει σπίτι. Και ακόμα κι αν δεν σε πληρώνει.
12: Ναι, και τρία χρόνια μπορεί να περάσουν.
14: Σου επαναλαμβάνω, ακόμα και δεν σε πληρώνει έτσι όπως υπάρχει στην Ελλάδα το καθεστώς.
12: Νομοθετική. Ναι,
14: φτύνει αίμα.
12: Αυτό λέω. Πόσο μάλλον για μια σύμβαση εταιρείας με δημόσιο, με 49 χρόνια παραχώρηση και με λεφτά που έχει δοθεί και με λεφτά που συμφωνεί να δίνει.
14: Παιδί μου, ναι. Τώρα,
12: όχι, μα το λέω γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Τώρα, συγγνώμη, γιατί δεν μπορώ. Μισό λεπτά. Μπορεί να υπάρξει άνθρωπος νοήμων, εντάξει, και έξυπνος, που να καταλαβαίνει δύο πράγματα από τον ελληνικό αθλητισμό, που να συμφωνεί και να λέει. Τρομερή κίνηση της μπασκετικής ΑΕΚ που έδωσε το γήπεδο στο Ολυμπιακό.
12: Όχι,
0: τρομερό.
12: Πανηγυρίζουν
0: οι οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Ολυμπιακό ούτε με τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, κανένας δεν θέλει στο σπίτι του τον άλλον, τον αντίπαλό του, το μεγάλο. Τι να κάνουμε τώρα? Θα τους πούμε γιατί δεν πηγαίνετε στο γήπεδο και γιατί αντιδράτε. Γιατί είναι το φυσιολογικό οπαδικά. Τι να κάνουμε? Ούτε είπανε κάτι κακό, ούτε να προβούν σε πράξεις βίας, ούτε τίποτα.
12: Καταρχάς, αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Τον αντίπαλο στο γήπεδο.
12: Όποιος δεν νιώθει καλά με αυτό, όπως το κάνω εγώ, να μην πηγαίνει γήπεδο. Δεν είπαμε να πάνε και να βρίζουν. Και αυτό έκανε και προς τιμή τους στην μεγαλύτερη οργάνωση του οπαδού του ΑΕΚ. Δεν πάνε απλά. Από το να πηγαίνουν και να βρίζουν Αγγελόπουλο και να παίζει το ραμάτσι και να γίνεται. Δεν είναι ωραίο.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο.
14: Δεν πάνε.
12: Δεν πάει κανείς.
0: Έβλεπα προχθές το μάτσι. Άδειο ήταν.
14: Εντάξει, με
12: και
14: το
12: τώρα με την Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Καλά, δεν ήταν.
14: Στην Ευρώπη όμως.
12: Δεν τα πω το με 150 άτομα μάτσι.
14: Ναι, δεν
12: να παίζει σχολικό πρωτάθλημα.
14: Ευρώπη.
12: 480 άτομα.
0: Τίποτα, δεν είχε ούτε χίλιου έρχε.
12: Και αν.
0: Και το πέταλο άδειο όλο.
12: Όλα και τα δύο.
14: Οκ. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές.
12: Ακριβώς, τι, ακριβώς. Άμα δεν κάνουν κάτι με βία και οτιδήποτε, είναι απόλυτα αποδεκτό. Και ξαναλέω, παιδιά.
14: Το παρί της Λάτσιο δεν πάνε χιλιάδες.
12: Ακριβώς.
14: Και ο Μάτους είναι, να μην πάνε.
12: Τι να άμα δεν νιώθουν καλά με αυτό που συναντάνε, έχουν κάποιες διαφορές, πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Νταϊλίκη.
14: Λέει εδώ. Μου κάνει μάλλον λίγο πλάκα κάποιος, γιατί λέει ο Κάμπελ θα σκοράρει αύριο.
12: Α, γιατί το προσθέσαι.
14: Επειδή έλεγα τον Μπέιλι Κάμπελ.
0: Μακάρι αυτόν τον κόλλο Κάμπελ.
14: Ας το βάλει τώρα ο Μπέιλι Κάμπελ και λοιπά και εντάξει.
12: Αν είναι να το βάλει πες, θα του πω μου φανένα με Κάμπελ πίσω.
0: Έλα, για να κάνω και λίγη πλάκα. Δεν δέχομαι να φάω γκολ αύριο από τον Μπέιλι. Στην κατάσταση που
14: γιατί
0: είναι.
14: Γιατί ρε.
0: Εφού είσαι κακή κατάσταση.
12: Δηλαδή και είναι φρέσκος για 15-20.
0: Δεν θέλω, αν το βάλει
12: άλλο.
0: Πεχταράς είναι αδέν καλά.
12: Καλά δεν είναι, γιατί σου είπα για 15
0: λεπτά. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει βάλει πολύ λίγα γκολ. Μην το βάλει.
14: Όχι, ρε, 2-3 χρόνια.
0: Πόσα, ένα χρόνο.
14: Πριν 3 χρόνια είχε βάλει 14.
0: Τα τελευταία 2 χρόνια δεν είναι που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, μωρέ. Πόσο είναι.
14: Πέρσι, ναι. Ειδικά πέρσι. Και πρόπερσι.
0: Ας το βάλει στην Ευρώπη, την Πέμπτη.
14: Ξέρεις, έχει παιχνίδι. Μην νομίζεις ότι
12: στην Ευρώπη.
14: Δεν έχει συμμετοχές. Μην νομίζεις δεν έχει.
12: Γιατί να μας το βάλει εμάς, Νικολάκη, δηλαδή. Συγγνώμη.
0: Είπα στην Ευρώπη μαζί.
12: Στην Ευρώπη με τη Μαρσέγ παίζει. Με εμάς που να το βάλει.
0: Ωραία, στο ποιο παίζετε μετά τη Μαρσέγη.
12: Θα πει ο Κώστας, κάτσε ρε παιδιά, να μην το βάλει εδώ, να μην το βάλει εκεί. Εμείς
0: ωραία, παιδιά, ας μην το βάλει αύριο, μετά στο βάλει όπου θέλει. Αυτό που λέει το γνωστό, το ξέρεις. Ας μην είναι στο μπίπ σου και ας όπου θέλει.
12: Μπορείς να πεις, να είναι το πιο εύκολο να πεις, βέβαια να το βάλει, να κάνει το 1-2 στο 96.
0: Α, εντάξει.
12: Έτσι, είναι Κώστα. Και Κώστα βάλει και θα έχεις πάρει την πρόβλημα.
14: Άμα είναι να το βάλει έτσι. Όπως η Ελκαμπή στο Χαριλάου που είχε βάλει ένα στο 96 και χάσαμε 2-1.
12: Σωστό, σωστό, δεν.
14: Αχ, Θεέ μου. Και στον Νίκο και στον Νίκο μας και σε μένα και στον Νίκο ρωτάει αν θα έρθει ήττα με πολύ βαρύ σκορ, αν θα τεθεί θέμα προπονητή. Ακόμα δεν ήρθανε παιδιά άνθρωποι. Δεν ήρθαν
0: στον
14: ακόμα.
0: Ολυμπιακό πιο πιθανό.
14: Το Ολυμπιακό ακόμα έτσι. Δεν ήρθε πραγματικά, τώρα ήρθε ο άνθρωπος. Ελπίζω, λέει, οι παίκτες να δούλεψαν τα τελειώματά τους, πρέπει να παίξουν, παίκτες μπορούν να σκοράρουν. Δυστυχώς Τσικίνιο και Ζέλσον όλο μέλι-μέλι και τη Γανίτα τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι μου ανοίξει την όρεξη τώρα. Μια τηγανίτα με μέλι θα ήταν και λίγο κανελίτσα από πάνω θα ήταν ό,τι πρέπει. Αλλά κάποια στιγμή θα σπάσει, ρε φίλε, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, θα σπάσει κάποια στιγμή. Το αποτέλεσμα του ντέρμπι αύριο είναι 4-0. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Οκ. Okay. 4-0. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει να τελειώσει από το 2000.
0: Από αυτό το με τον Νούνιες.
14: Με τον Τάκη Λεμονή προπονητή στο κύπελο, με τον Νούνιες ένα γκολ, ήταν 2000. Πότε ήταν, παιδιά.
0: 2008.
12: 2008.
14: Το 8.
0: Κύπελο.
14: 1-1 πρωτάθλημα, 4-0 κύπελο. 2008. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν.
0: Και μετά έγινε εμφάνιση τη ΠΕΚ του Ανδρέα Βιονόπουλου μετά από αυτό το μάτς.
14: Α, μάλιστα. Όταν γυρίσει και ο Ελκαμπή, θα το γυρίσει και ο προπονητή σε 4-4-2. Ας γυρίσει, παιδιά, ο Ελκαμπή και θα δούμε τι θα κάνει ο προπονητή. Με τρολάρει ένα άλλο φίλο. Πραγματικά λέει: έλα, Κώστα, αν δεν σου είναι κόπο, μήπω ξέρει τι ενδεκάδα θα κατεβάσει ο Αλγουαθίλ με τη Ρεν.
0: Α, το βάλει με τη Ρεν ο Μπέιλ.
14: Okay.
12: Τον άλλο τρολάρι που σου στείλε
14: ναι,
12: για τη Μαρσέη. Αυτό τρολάρι.
14: Για τον Νίκο από την Καλυθέα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Για τον Άρη τον Μποίλα μίλησα και χθες στο ραδιόφωνο, μίλησα και στο τηλεόραση του Γκατζέτα 10 λεπτά. Ό,τι είχα να πω, ο Άρης ήταν φίλος, πολύ πιο φίλος από σένα νομίζω, Νίκο, είναι ο Άρης για μένα. Αλλά τέλος πάντων, αν είστε φίλοι, να
0: εγώ θα
14: ήθελα
0: να γράψεις ένα ωραίο κείμενο Τρίτη, Τετάρτη να διαβάσουμε εμείς που θέλουμε. Μας αρέσουν οι ιστορίες. Έχεις ιστορίες.
14: Δεν μ' αρέσει μόνο.
0: Πάλι σε
14: όχι, δεν μ' αρέσει να γράφω για έφυγε ο άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει.
0: Α, δεν σε αρέσουν ιστορίες, εντάξει.
14: Όχι, δεν μου έχει ιστορίες. Δεν μ' αρέσει για το που έφυγε ο άνθρωπος. Δηλαδή, έγραψα κάτι, ας πούμε, επειδή μου το ζήτησε το φως όταν πέθανε ο Κυρθόδωρος, ας πούμε. Μου το ζητήσανε, εντάξει, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Δεν μ' αρέσουν, όχι. Να το πω. Όταν το λες είναι κάπως διαφορετικά, όταν κάτσεις να το γράφεις, ναι. Στενοχωριέσαι μου φαίνεται περισσότερο, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται
12: βέβαια,
14: εμένα.
12: Γιατί είσαι μόνος εσύ και σκέψεις.
14: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
12: Και αναμνήσου και όλα αυτά.
14: Να είναι καλά πάντως ο φίλος ο Νίκος από την Καλυθέα, να τον θυμάται τον
12: το
14: Άρη.
12: Το φίλο του βέβαια.
14: Και λοιπά για τον Γκάρμο, ναι τα έχουμε πει, για τον Τζικίνιο, αν θα τον έβλεπα κάποια στιγμή στο 8 μαζί με τον Φρόιλερ, θα μπορούσα να τον δω. Θα μπορούσα και ο προπονητής να ξέρετε ότι έχει μιλήσει και ξέρει ποια είναι η καλύτερη θέση του Τσικίνιο. Και ένα τελευταίο, δεν ξέρω, λέει Έσε Φρόιλερ και κεντρικά Χαφ και πίσω από το Μάριους Ζέλσον, Ρόκα, Τσικίνιο ή Ζώτα. Ναι, είναι μια πιθανότητα. Νομίζω ότι ο Ζώτα θα ξεκινήσει, αλλά είναι μια σοβαρή πιθανότητα, ας πούμε, αυτά τα. Τη Γανίτα με πετιμέζει δεν έχω φάει. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν το έχω κάνει ακόμα αυτό.
12: Ούπο, εντάξει, πολύ λύσα.
14: Τη Γανίτα με πετιμέζει δεν το έχω κάνει.
12: Πολύ λύσα. Δεν θα ήτανε.
14: Άλλο, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την εκπομπή.
12: Ναι, ολοκληρώσαμε. Τι έπαθες.
15: Ολοκληρώσαμε.
12: Άμα θέλουμε.
14: Άλλωστε σε λίγο θα πούν τα κοπρεσές μέσα. Οπότε πρέπει
12: ποιος να ακολουθεί.
15: Ακολουθεί ο κύριος Μουζουράκης.
12: Ο Μουζουράκης, ο Μανώλης ο Μουζουράκης. Τώρα και μεσημέρι. Δεν φτάνει τα βράδια, ας πούμε, που βγαίνει και κάνει πρώτο πρόγραμμα πίστα, ας πούμε, αούα.
0: Πάντερ πάντα από παντού, πώς το λέγατε. Τι, τα πριόνια περνάνε στον αέρα, ή όχι.
15: Περνάνε λίγο.
0: Περνάνε, ωραία.
12: Τα φιλιά μας στο Σκόκο από το κοιτρινό μαύρο Σικάγο.
0: Γεια σου, Σκόκο.
12: Χαίρομαι που συμφωνείς, αδερφέ μου. Προχωράμε.
0: Τι τραγουδάρα εγώ.
14: Άντε, να είστε καλά.
12: Μείνετε εδώ, συντονισμένοι, πηγούνι σπορ FM 4,6. Πάμε γήπεδο.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.

0: Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με Μπέιλι και Σαρ, αλλά χωρίς Σιπιόνι, η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δίδυμο Φρόιλερ Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τους Πυρόλα και Κάρμονα διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Μάριους είναι το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Λιβάη Γκαρσία γυμνάστηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή παρακολούθησε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, που συνομίλησε με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον προπονητή Τζέικοπ Νίστρου. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Τρίπολη ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη στην Allwyn Arena και ο Αστέρας Άκτορ τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 και Nova Sports Prime αντίστοιχα, ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Ελαφρύ προβάδισμα Γκατσίνοβιτς για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση και κοητά στο αριστερό άκρο οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ με τον Όφη. Φαβορεί ο Βιτάλης για να πλαισιώσει τον Μάριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεδομένη η επιστροφή του Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας. Η αναμέτρηση Άρη ΣΑΕΚ στις 5.30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Νωρίτερα στις 3, Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής, μία ώρα αργότερα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Έλαμπετ και κλεισμένων των θυρών στο Παλατάκι και Μαρούσι Μύκονος Μπέτσον, στις 5, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7, Προμηθέας Παναθηναϊκός Ακτόρ. Καλύψει όλων από τα κανάλια του Sport FM TV, ενώ το μάτς των English Hall θα μεταδοθεί και από τον Sky. Ενημέρωση όλων από bwin Sport FM. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα του δικεφάλου του Βορρά έχουν η Μπάμπα και η Ντιαγέ, με τους Κώστα και Ελουστόντο να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντζα. Με δίδυμο ο Καντεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και σε διάταξη 4-4-2 αναμένεται να παρατάξει τον Άριο Μιχάλης Γρηγορίου στο μάτς με τον Βόλο Έλαμπε. Το μήνυμα του τεχνικού των κίτρινων μέσω της Νόβα για το αυριανό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Athens Καλυθέα Πανθρακικό στις 3 για την έκτη αγωνιστική της Superbet League 2, καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί η απεργία που είχαν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι του Δήμου Καλυθέας κλείνοντας το El Paso. Νωρίτερα στις 3 παρατέταρτο παίζουν Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης με κάλυψη από RDO Sport και ενημέρωση από bwin Sport FM. Σε εξέλιξη στο πρώτο σετ, η αναμέτρηση του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Shanghai Masters. Με την αναμέτρηση Arsenal Leeds στις 2.30 ανοίγει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Στις 5 παίζουν Aston Villa Brentford, Chelsea Bournemouth, Sunderland Brighton, Ipswich Fulham και στις 7.30 Manchester United Tottenham. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Με 4 μάτς συνεχίζεται σήμερα η 8η αγωνιστική της La Liga. Στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο, στις 5 και 4 Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 7.30 Μπαρσελόνα Χετάφε και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Για την 6η στροφή της Serie A, Τζένοα Φιωρεντίνα στις 4, Ίντερ Πάρμα στις 7 και Νάπολη Φροζινόνε στις 10 παρατέταρτο. Κάλυψη όλων των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα για την 5η αγωνιστική της Bundesliga, στις 4.30 παίζουν Augsburg, Bayern Μονάχου, Mainz, Leverkusen και στις 7.30 Λειψία, Eintracht Frankfurt, μετάδοση όλων από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Plus, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Να δούμε τι έχουμε. Έχουμε βεβαίως και αποστολές. Τις έχετε ακούσει και από την προηγούμενη εκπομπή από τους reporters και για τον Ολυμπιακό το γήπεδο και για τον Παναθηναϊκό. Του Παναθηναϊκού είχε την έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός είχε την έκπληξη με τον Λιβάη. Με Λιβάη λοιπόν, η πράσινη. Θυμίζω εγώ ότι είχε υποστεί θλάση ο Λιβάη στο παιχνίδι με την εθνική του, με το Trinidad. Και τον πάγκο απέναντι στο Κουρασέο είχε τονιστεί τότε από τον Παναθηναϊκό ότι είχε υποστεί θλάση μεν, αλλά θα κρινόταν η κατάσταση και η πορεία του ανάλογα και με το πώς θα ανταποκρινόταν ο οργανισμός στις θεραπείες. Φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά και είναι λίγαν συντόμως εντός αποστολής. Τώρα το κατά πόσο θα αγωνιστεί, αν αγωνιστεί, θα το δούμε. Πάντως, αν με τι άλλο, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη για τους πράσινους, οι οποίοι είδαν για ακόμη μια φορά τον διοικητικό τους ηγέτη να πηγαίνει στο Κοροπή. Τα είπε ο κ. Αλαφούζος και με Νέστρουπ και με Κοτσόλη.

Και απ' την άλλη θυμίζω αποστολή Ολυμπιακού μέσα με Γκουστάβο Σα, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Εκτός είναι ο Σιπιόνι. Τακτικοί λόγοι, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εξάλλου βρίσκεται εκτός και ευρωπαϊκής λίστας ενόψει Μαρσέγκ, το λέω αυτό, που ακολουθεί πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Πέμπτη. Βέβαια, όλα αυτά τα αφήνουμε, διότι είναι πάρα πολύ πιο κομβικό και για τον Ολυμπιακό, εντάξει, κατά κύριο λόγο, αλλά και για τον Παναθηναϊκό. Το έχουμε συζητήσει όλη τη βδομάδα αυτό το παιχνίδι.

Για τον Παναθηναϊκό ελάχιστες είναι απορίες περί ενδεκάδας. Για τον Ολυμπιακό είναι αρκετές περισσότερες. Και το συζητούσαμε και χθες με τον Γιώργο Στασινόπουλο, ότι είναι πιθανό αυτό να αποδειχθεί και πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι κατάσταση θα παρουσιαστεί. Καταρχάς, ό,τι έχει να κάνει και με τα πρόσωπα. Αλλά γενικότερα, με τον νέο προπονητή που έχει, είχε και αυτή την περίοδο τριών εβδομάδων. Το πιάσε και ο Φορτούνης χθες στις δηλώσεις του, ότι ήταν τρεις εβδομάδες πολύ ωφέλιμες, δούλεψαν καινούργια πράγματα. Οπότε, ναι. Θα παρουσιαστεί ενδεχομένως και με ένα στοιχείο έκπληξης ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός πήγε στη διακοπή σε τρομερή κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά και για εκείνον είναι ένα ντερμπι τεσταρίσματος νοοτροπίας. Ένα τεστ ακόμα και σε αγωνιστικό επίπεδο. Αλλά ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά νομίζω θα δούμε ωραία πράγματα. Και τα ωραία βέβαια ξεκινούν από σήμερα. Δύο ματς, 7.30 ώρα δυστυχώς και τα δύο. ΑΕΚ ΟΦΗ και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Πάμε ένα break. Να πάρουμε μια νασούλα και επιστρέφουμε να τα βάλουμε όλα κάτω.

0: 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες.

0: τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός All in θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

Την καλησπέρα μου στο Γιάννη από νωρίς, Φιλαδέλφια κλασικά. Την καλησπέρα μου και στον Κώστα από τον Πέραμα, το δεύτερο. Το δεύτερο Κώστα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Εδώ είναι ο Λιβάνιος μέσα στο site. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στο Διονύση Ατρομητάρα. Καλησπέρα Μάνο Νέαρχη και Παναγιώτη. Τίποτα λιγότερο. Χαιρετούν καταρχάς και δύο Διονύση. Τίποτα λιγότερο από νίκη σε Τρίπολη και Ηρακλή στο μπάσκετ για να έχουμε ευχάριστο σουκού. Ναι, παίζει και ο Ατρόμητος σήμερα, όπως είπαμε, στην Τρίπολη. Παίζει και το Περιστέρι και σε πολύ λίγο, μάλιστα σε 40 λεπτάκια. Υποδέχεται το Περιστέρι Μπέτσον τον Ηρακλή. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική, η δεύτερη. Θα πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Σήμερα είναι το κυρίως μενό, αύριο έχουμε μόλις ένα παιχνίδι. Οπότε θα απολαύσουμε μπασκετάκι σήμερα και Super League 2 θα απολαύσουμε, που ξεκινάει σε πολύ λίγο και τελικά θα έχει δύο παιχνίδια. Υπήρξαν σύννεφα για το ένα και τον δύο, για το Άθρας Καλυθέα Πανθρακικός, λόγω μιας απεργίας που εν τέλει δεν θα γίνει. Θα διεξαχθεί κανονικότατα. Επίσης σε περίπου 8 λεπτάκια έχουμε Premier League και μάλιστα έχουμε Arsenal. Έχουμε Arsenal Leeds. Δύσκολο κατάβλητη και φέτος η Leeds. ITT είναι η Leeds. Από την πρώτη σίτα προέρχεται η Arsenal πριν τη διακοπή. Αυτό το 3-0 από την παρέα του Μπάμπη Κοστούλα, που είχε και γκολ και assist.

0: Θα πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της στοιχημένης Super League, όχι για να το πούμε, θα πιάσουμε και τα ματσάκια ένα-ένα. Ωστόσο θα αργήσουμε ρεπορταζιακά. Ακούσαμε νωρίτερα τα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη, είπε και τις πιθανές ενδεκάδες. Λέω πιθανές ενδεκάδες διότι δεν είναι ξεκάθαρο. Ναι, γι' αυτό. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Θα τα εξηγήσουμε όπως τα μετέφερε και ο Γιώργος Τσακίρη. Εντάξει, έχει πει πιθανή ενδεκάδα, δηλαδή ποιοι έχουν το προβάδισμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν γύρω στις 6.30 όταν θα βγει το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Έχουμε Μανώ. Α, έχουμε Μανώ. Κάθομαι και τα λέω μόνος μου. Τώρα λοιπόν θα τα πούμε για τον Όφη. Έλα Μανώ. Μάνο σου,
1: γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
0: Ποιος είμαστε?
1: Όλα καλά, καλά.
0: Φρεσκός, για αυτό που έρχεται.
1: Ναι, εντάξει, πέρασε
0: το... Ο Δελέγιο σήμερα, για όλο το πράγμα που έρχεται από εδώ και πέρα.

0: γι' αυτό αυτό ετοιμαζόμουν, από ότι πέρασε το διάστημα της ξεκούρασης των τριών εβδομάδων χωρίς αγωνιστική δράση και πλέον όφη μπαίνει στη δεύτερη, πώς να το πω, στη δεύτερη φάση του εξαιρετικά απαιτητικού προγράμματος που έχει. Την πρώτη την έβγαλε με αρκετά καλή επιτυχία, με πολύ καλές εμφανίσεις, με νίκες σε Ελλάδα, σε Ευρώπη. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν και σημάδι αυτό, ότι αυτή η περίοδος, η πρώτη έτσι, του φορτημένου προγράμματος, ξεκίνησε πάλι με παιχνίδι κοντά στην ΑΕΚ, με το Super Cup. Και έτσι λοιπόν σήμερα ξεκινάει όφη αυτό το δύσκολο μήνα που έχει μπροστά του, και δεν αναφέρω μόνο στον Οκτώβριο, μερολογιακά βάζω όλο τον μήνα μέσα, ότι από σήμερα μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου όφη έχει να δώσει 9 αγώνες. Έξι από τους οποίους μέσα στον Οκτώβριο. Με πρώτο αυτόν που είναι σήμερα σε λίγη ώρα με την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά.
1: Και εδώ μάλλον θα απαντηθεί και το αν υπάρχει, ξέρεις, βάθος που λέμε, όχι ποσοτικό, ποιοτικό στο ρόστερ.
0: Συμφωνώ. Στο πρώτο αντίστοιχο διάστημα που είπαμε πριν την διακοπή, τα πήγε καλά. Όσοι ήρθαν από τον πάγκο πρόσφεραν, είχε την δυνατότητα και έκανε διαχείριση ο Κόντης. Το ίδιο αναγκαστικά θα κάνει και σε αυτή τη δεύτερη φάση μέχρι την επόμενη διακοπή με το φορτωμένο πρόγραμμα που έχει όφη, γιατί έχει σήμερα την ΑΕΚ, έχει την Πέμπτη τη ΡΕΝ, μεσολαβεί Καλαμάτα, έρχεται η Λεβερκούζεν, έρχεται ο ΠΑΟΚ, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι έτσι πολλά τα και απαιτητικά τα συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία έχει. Βέβαια δεν νομίζω ότι από σήμερα θα ξεκινήσει αυτή η διαχείριση του roster, δηλαδή το rotation.
1: Άρα λες μάλλον σήμερα ότι δεν σκεφτόμαστε ΡΕΝ καθόλου σήμερα.
0: Όχι, ναι, βέβαια. Τώρα, γιατί είναι μέσα, όφη να παραμείνει στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Έδειξε σε όλα τα ντέρμπι τα οποία έχει δώσει μέχρι στιγμής, και με την Άξο Super Cup και με τον Μπάουξ στην Τούμπα για το κύπελο και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έδωσε, τα δύο με την ΤΣΣΚΑ και τον Μάς με την Χόφενχάιμ, που ήταν υψηλής απέτησης παιχνίδια, γιατί τα πήγε αρκετά καλά. Οπότε κοιτάζει σήμερα το παιχνίδι με την ΑΕΚ, η οποία μέσα στην Αγία Σοφιά έχει δείξει μέχρι τώρα ότι έχει έτσι μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική από ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια. Οπότε το παιχνίδι με τη ΡΕΝ μπορεί να περιμένει, θα ασχοληθεί από το βράδυ και μετά με αυτή την αναμέτρηση. Οπότε σήμερα, από τη στιγμή που τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, σε εισαγωγικά οι λέξεις, περιορίζονται στον Ισάκα και τον Σχέλη, και αν για τον Σχέλη ήταν γνωστό ότι δεν θα μπορεί να υπολογίζει τις υπηρεσίες του Κόντης, γιατί ούτε με την Εθνική Κύπρου που αγωνίστηκε, με τον Ισάκα ήταν απρόοπτο χθες την τελευταία προπόνηση που έγινε, και λίγο από το τέλος έγινε κάποιες ενοχλήσεις, που θα δούμε αν προμηνύουν κάτι πιο σοβαρό, γιατί τουλάχιστον σε πρώτη φάση περισσότερο για να μην ρισκάρει τυχόν υποτροπή τον άφησε εκτός αποστόλης για το σημερινό παιχνίδι, και θα δούμε αν εν ώψη ΡΕΝ υπάρχει θέμα απουσίας του Βέλου. Οπότε αυτά τα δύο είναι τα προβλήματα τα οποία έχει ο Κόντης. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα θα δούμε μια ενδεκάδα έτσι όπως έχουμε δει στα περισσότερα από τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Ο Χριστογιώργος θα παραμείνει κατά το goalpost. Αν μπορούμε ότι υπάρχουν δύο ερωτηματικά, είναι το ένα στο κέντρο της άμυνας, αν θα αποτιμηθεί ο Κρίσμανιτς ή ο Νικολάου, για να είναι μαζί με τον Πούγκουρα και τον Κοστούλα η τριάδα στην άμυνα, καθώς ο Τίγμα δεξιά και ο Αθανασίου αριστερά δείχνουν ότι έχουν προβάδισμα για να ξεκινήσουν βασικοί. Δεδομένη θεωρώ ότι θα είναι η παρουσία του Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή, όπως και του Ανδρούτσο, ο οποίος εν αντιθέσει με τους μη διεθνείς, γιατί για τέσσερις διεθνείς όφη, τους τρεις στην Ελπίδα και τον έναν με την Ανδρό, τον Χανάς Ανδρούτσο, είχε παιχνίδια, όμως πέραν της κόπωσης που πιθανόν να έχει, έχει και ρυθμό να αντιθέσει με τους παίκτες.
1: Και έχει ρυθμό, έχει και ψυχολογία στα ύψη του Ανδρούτσου, δεν τον βγάζει με τίποτα.
0: Βεβαίως, γιατί ήταν αρκετά θετικές οι παρουσίες που είχε με την εθνική μας ομάδα, οπότε και είναι και ένα παιχνίδι απαιτητικό. Το κέντρο είναι ένας χώρος που όφη θα προσπαθήσει και να κάνει το παιχνίδι και να κυριαρχήσει, αλλά κυρίως να μην δώσει χώρο στην ΑΕΚ να μπορέσει να αναπτυχθεί. Οπότε ο Ανδρούτσος θεωρώ ότι είναι πολύτιμος και με την εμπειρία και την δικιά μετά του, οπότε μαζί με τον Μπουχαλάκη είναι οι επικατέστατες για να ξεκινήσουν. Και το άλλο ερωτηματικό είναι για το αριστερό, στην αριστερή πλευρά, αν θα ξεκινήσει ο Αϊτόριο ή ο Νους. Είναι και οι δύο υγιείς. Φαίνεται ο Ισπανός να έχει ένα προβάδισμα εναντί του Αργεντινού, αλλά θα το δούμε αυτό σε λίγες ώρες στη Μεγάλη Σοφιά.
1: Πάντως βλέπεις κόντρο, βλέπεις κόντρο μπροστά, επιθετικό κανονικό.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα που δεν υπάρχει ο Ισέκα, θεωρώ ότι ο κόντρο είναι έναντι του Βοσουλάκη.
1: Το λέω από την έννοια μήπως πήγαινε για παράδειγμα με Νους Αϊτόρ Φούντα, δηλαδή κάτι πιο ευέλικτο.
0: Α, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα πάσει κάπως. Θεωρώ ότι ο κόντρο θα είναι στο αρχικό σχήμα και θα είναι στην κορυφή της.
1: Εξάλλου το είχε δείξει και με τη Χόφενχάιμ ο κόντρο, το ότι μπορεί σε παιχνίδι που όφυνα μην έχει την πολύ την κατοχή να αποδειχθεί χρήσιμο στο πώς θα κρατήσει λίγες στιγμές την μπάλα και θα τη σπάσει σε κατάλληλο χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ποιοτικός.
0: Και είδαμε ότι αυτό το σχήμα με Νούσα, Αϊτόρ και Φούντα το χρησιμοποιούσε όταν ακόμα δεν είχε ο κόντρο να ενσωματωθεί με την ομάδα απόλυτα. Θεωρώ ότι για σήμερα είναι δύσκολο να δούμε κάτι τέτοιο. Οπότε θεωρώ ότι ο κόντρο είναι επικατέστατος για να ξεκινήσει βασικός. Τώρα από εκεί πέρα, όπως είπαμε, μπορεί να μην ήταν νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι που είχε πριν τη διακοπή με τον Αστέρα, αλλά είχε μια καλή παρουσία, έστω στο τέλος έσωσε τον βαθμό, έδειξε μια ομάδα ότι έχει πάθος, ότι έχει πείσμα, ότι έχει πάθος, που αυτά έχουν διατηρήσει έτσι ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και εντός των αποδυτήριων αλλά και στον κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος θα δώσει παρόν σήμερα και στην Αγία Σοφιά, εξαντλήθηκαν εξαντλήθηκαν τα αρχικά 500 εισιτήρια τα οποία είχε πάρει όφη και κατάφερε και πήρε επιπλέον 60 εισιτήρια που και αυτά αμέσως μόλις έγινε γνωστό δόθηκαν. Και εννοείται βέβαια ότι έχει ξεκινήσει η πώληση για τον εισιτήριο για το παιχνίδι με την Bayer Leverkusen και μόνο ότι έχουμε ακόμα 12 μέρες μπροστά μας. Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι θα έχουμε sold out σε αρκετές θύρες και πιθανόν να έχουμε και να κάνουμε ρεκόρ προσέλευσης στην
1: Leverkusen,
0: χρονιά στο παγκόσμιο κόντρα στη Leverkusen. Αλλά όπως είπαμε, αυτά τα παιχνίδια μπορούν να περιμένουν καθαρά σε οργανωτικό κομμάτι.
1: Μάνο, επειδή μόλις ήρθε και ένα σχετικό ερώτημα για Leverkusen, δεν ξέρω αν σου είχε έρθει και εσένα. Λέει ο φίλος ότι ενώ έχει γίνει sold out σε θύρες εδώ και τρεις μέρες. Έχουν βγει κάποια στήρα και έχει γίνει sold out στις στήρες αυτές, δεν έχουν ανοίξει άλλες.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες στήρες που έχουν πουληθεί πάρα πολλά διαρκείας. Και οι συγκεκριμένες στήρες έχουν 40-50 εισιτήρια που δεν είναι διατεθειμένα σε κατόχους διαρκείας. Οπότε αυτές οι στήρες είναι οι πρώτες οι οποίες εξαντλούνται. Και σταδιακά ανοίγουν και όχι ανοίγουν και σταδιακά υπάρχουν και οι υπόλοιπες. Δηλαδή, θεωρώ ο φίλος ότι μπορεί να μπει και στις υπόλοιπες θύρες που εκεί δεν υπάρχει μεγάλη πώληση. Δεν έχουν πουληθεί δηλαδή πάρα πολλά εισιτήρια διαρκείας που θα μπορεί να βρει εισιτήρια. Είναι βέβαια μέρες που, όπως είπαμε, υπάρχει έτσι μεγαλύτερη ζήτηση από κάποιες άλλες, αλλά πάντως στη 10, στην 11, στη 12, στη 13, στη 19, στην 20, στις 2 υπάρχουν εισιτήρια. Κάποια βέβαια μπορεί να παρουσιάζονται ως δεσμευμένα, δηλαδή να έχει μπει κάποιος να τα έχει κλείσει και να μην τα έχει αγοράσει. Ενώ μέσα στις επόμενες μέρες σίγουρα θα ανοίξουν δύο ακόμα θύρες, οι 9 και οι 15. Οπότε ο φίλος ή οι φίλοι να είναι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα βρουν εισιτήρια. Και αν και οι 9 και οι 15 όταν ανοίξουν και εξαντληθούν και αυτές, θα προχωρήσει ο Όφης να ανοίξει και άλλες θύρες. Πάντως κάποιες θύρες που, όπως είπα πριν, έχουν πουληθεί αρκετά διαρκείας, συνήθως αυτή είναι η 12, 13 και 14. Αυτές οι θύρες έχουν τα περισσότερα διαρκείας, που είναι και οι πιο οργανωμένοι, να το πούμε έτσι. Εκεί υπάρχουν λίγα ελεύθερα. Η διαθεσιμότητα δηλαδή είναι εκεί, όπως είπα πριν, 30-40 εισιτήρια. Αναφύρα. Αλλά οι υπόλοιπες θύρες έχουν εισιτήρια. Μπορεί κάποιος όμως να έχει προχωρήσει κράτηση και να μην τα έχει ολοκληρώσει ακόμα την πώληση. Αλλά νομίζω ότι αν όχι από αύριο, ενδεχομένως από Δευτέρα, θα ανοίξουν και αυτές οι θύρες. Και όπως είπα, θα ανοίξει σύντομα και η 9 με τη 15. Οπότε θα βρει ο κόσμος αρκετά.
1: Ωραία, Μανώ. Να είσαι καλά, Μανώ.
0: Και εσύ, Μανώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Μανώ Σουριάς, αναλυτικότατος. Θυμίζω εγώ πάρα πολύ γρήγορα για να πάμε και σε break ότι ο Γιώργος Τσακίρης νωρίτερα είχε πει για ένα δεκάδα της ΑΕΚ με Μπρινιόλη στην εστία. Μουκουντή Ρέλβας, στόπερ δεξιά Ρώτα, ο οποίος επιστρέφει. Αριστερά Πήλιος, Μάριν και Βιτάλη στα χαφ. Δεξιά Μάγκερ, αριστερά Κοϊτά και δίπλα στο Γιώβιτς ο Γκατσίνοβιτς. Βεβαίως εξήγησε ότι έχει δοκιμαστεί και στη χθεσινή προπόνηση. σχήμα με Κοϊτά δίπλα στον Γιώβιτς. Οπότε τη θέση του αριστερού άκρου της μεσαίας γραμμής, σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ πιθανό να πάρει ο Ζωάου Μάριο. Μεταξύ αυτών που δοκιμάστηκαν, επειδή από ό,τι ανέφερε ο Γιώργος, έχουν δοκιμαστεί κάποια άλλα πραγματάκια και με Μάνταλο κτλ. 7:30, όπως και το άλλο παιχνίδι, το οποίο θα συζητήσουμε μετά το break. Έχει ξεκινήσει το Arsenal Leeds. Πρώτα δευτερόλεπτα, 0-0.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει σήμερα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων, συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Pro FM 4,6 με νεαρχάρα στα DEX και τις μουσικές επιλογές όπως αυτή που άφησα να ακούει. Είμαι σίγουρος ότι την απίλαυσε ο Αντώνης Χρονάκης.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
16: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
17: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
18: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Sport FM.
20: Sport FM.
19: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
21: Παρ' όλα αυτά, η αρκαδική ομάδα είναι απόλυτα έτοιμα, απόλυτα προετοιμασμένη για τις απαιτήσεις αυτού του αγώνα και βεβαίως ευελπιστή στο να φτάσει στο πρώτο της εντός έδρας τρίποντο.
0: Οπότε, σε επίπεδο ενδεκάδας.
21: Σε επίπεδο ενδεκάδας. Θα κάνουμε μια πρόβλεψη και για την ενδεκάδα. Τέρμα θα είναι ο Παπαδόπουλος, σίγουρα. Ο Κότσιρας θα είναι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Αριστερά θα δούμε τον Ισπανό, τον Μέντεθ στην άμυνα.
0: Ο οποίος καθώς ανεβαίνει. Παιχνίδι το παιχνίδι ανεβαίνει και ο Μέντεθ.
21: Ναι, ξεκίνησε διστακτικά και με κάποια λάθη.
0: Δεν είναι καλό στο ξεκίνημα.
21: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά έχει ξεκινήσει και αφομοιώνεται και μπαίνει για τα καλά στο κλίμα της ομάδας. Ο Μπρόνσον, ο Λάσκαρης και παίζεται μια θέση ενδεχομένως να δούμε και τον Δημήτρη Κουρμπέλη στην τριάδα των στόπερ.
0: Στόπερ, Κουρμπέλης.
21: Ναι, υπάρχει μια περίπτωση να δούμε τον Κουρμπέλη. Έχει δοκιμαστεί. Νομίζω προχθές την Πέμπτη ο Κουρμπέλης δοκιμάστηκε στην
0: τώρα τριάδα. Αυτό επειδή λείπει ο Σίλβα, έτσι.
21: Και αυτό λόγω Σίλβα, ναι, λόγω της απουσίας του Σίλβα.
0: Επίσης να πούμε ο Μπρόνσον απέναντι στον Ατρόμητο,
21: την πρώην ομάδα. Πρώτα στην πρώην του ομάδα, βεβαίως. Από εκεί το γνωρίσαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, από τον Ατρόμητο. Το Μπρόνσον, ο οποίος και αυτός στην αρχή πάλι δεν είχε καλά πατήματα, ωστόσο φαίνεται ότι στο κέντρο της τριάδας τον μετώπισε, στα τελευταία παιχνίδια έχει αρχίσει και δένει, διαβάζει καλά το παιχνίδι και νομίζω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για, για το γεγονός ότι ο Αστέρας αμυντικά έχει αρχίσει και βρίσκει τα πατήματά του. Άρα λοιπόν παίζεται μια θέση, αν θα δούμε τον Κουρμπέλη ή όχι, στο κέντρο της άμυνας. Ο Έντερ επίσης θεωρείται βασικός. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο
0: και ο Έντερ, πρώην λιοδρομητή.
21: Επίσης και ο Έντερ. Γενικά οι δύο ομάδες έχουν πολλούς παίχτες που κατά το παρελθόν έχουν κάνει το δρομολόγιο Περιστέρη Τρίπολη. Ο Μπαρτόλο, ο Χουλιάν Μπαρτόλο θα βρίσκεται στα δεξιά. Αριστερά θα δούμε τον Κετού και στην κορυφή της επίθεσης τον Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος έχει ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με τον Ρικαρντίνιο.
0: Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μετάδοση να έχεις το απόγευμα.
21: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, μικρό break. Ρέσει να σου πω κάτι, ναι, αρχέ. Εδώ πέρα λέει ο φίλος, μόνο εκείνου του θύμισε το τραγούδι που ακούσαμε πριν, τον Pixelax. Μέτρησα το χθες.
11: Δεν το ξέρω.
0: Αποκλείεται να το ξέρεις.
11: Το τραγούδι δεν ξέρω.
0: Ωραία, θα το βάλουμε να το ακούσουμε να δούμε αν είναι ίδιο.
11: Θα το ψάξω.
0: Ωραία. Μην του μιλάς το χρονάκι, είναι ο τρίτος των Λερών. Τρίτος των Λερών είναι ο Γιάννης, έτσι. Οπότε τέταρτος. Πάμε break, επιστρέφουμε.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε παιδιά, καταρχάς, το δεν θα δακρύσω πια για σένα είναι. Λέγω, πιο μέτρησα το χθες. Όχι, καμία σχέση, ξέρω εγώ. Και το λέω διότι ήρθε κι άλλο μήνυμα στα καπάκια. Και λέει, ωραία, μάγκες, και εγώ το ίδιο σκέφτηκα. Πώς είμαστε εμείς, ρε νέαρχε, περίεργε. Και όντως υπάρχει ένα κοινό σημείο επαφής. Πανώ, ακούς. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος ότι το what feeling μοιάζει με το δεν θα. Ναι, υπάρχει κίνημα. Βάλτο, νέαρχε, θα κλείσουμε έτσι για αθλητικό. Ναι. Εντάξει, για
1: να. Δεν
0: θα
1: δακρυσώ.
0: Ναι. Λοιπόν, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, να το κλείσουμε το ρεπορτάζ, να πούμε μετά το Ατρόμητο, ο οποίος όπως και ο Αστέρας δεν έχει νίκη. Γενικά τέσσερις ομάδες δεν έχουν νίκη στη στοιχημένη Super League. Ο Αστέρας, ο Ατρόμητος που είπαμε, ο Λεβαδιακός, ο οποίος δεν έχει και γκολ, και ο Βόλος, ο οποίος πλέον είναι, θυμίζω, στο πλην 1, διότι έχει τιμωρηθεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως προς το παρόν είναι στο πλην 1 η ομάδα του Βόλου. Και ο Ατρόμητος, όπως έλεγε νωρίτερα ο Αντώνης για τον Αστέρα, χρειάζεται την νίκη για πολλούς λόγους, πέρα από βαθμολογικούς. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την νίκη για ψυχολογικούς λόγους η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, η οποία παρά τα όσα στραβά έχει παρουσιάσει σε αυτό το ξεκίνημα, η αλήθεια είναι ότι στην τελευταία τριάδα αγώνων πριν τη διακοπή, δηλαδή και με Ηρακλή και με Κηφισιά, τούτο το deal, μην ξεχνιόμαστε, και με ΠΑΟΚ ενδιάμεσα για το κύπελλο, είχε δείξει ενθαρρυντικά στοιχεία, είχε καλή απόδοση αναδιαστήματα, ανέβαινε διαρκώς, αλλά δεν συνδυαστήκε με αποτελέσματα. Ωστόσο δούλεψε πολύ κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης διακοπής, και το σημαντικό επίσης είχε να κάνει με την ενσωμάτωση μεταγραφών, επειδή ο Ατρόμητος έκανε 8 μεταγραφές το φετινό καλοκαίρι, Σεπτέμβρη, όλα μαζί, οι 4 έγιναν τώρα Σεπτέμβρη, οπότε περιμένει πράγματα, ειδικά μεσοπιθετικά, με Περέα, με Σιρζίνιο. Στην αποστολή για το σημερινό μάτς είναι και ο Ντάνι Γκαρθία, είναι και ο Φόρη. Είχε και κόσμο στις εθνικές ο Ατρόμητος και τα πήγε και καλά, δηλαδή και ο Πνευμονίδης, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό να πάρει λίγο τα πάνω του. Ήταν βασικός με την Εθνική Ελπίδων, είχε και γκολ, είχε και δύο ασίστ, και προερχόταν και από μάτς με ασίστ, εκείνο απέναντι στην Κηφισιά. Και ο Τσαντίλας κλήθηκε κατά τη διάρκεια λόγω της απουσίας του Κούσια, και ο Μουτουσαμί, όποιος δεν έχει δει την κολάρα που έχει βάλει απέναντι στη Ζιμπάμπουε, να τη δει, γκολάρα. Και ο Μάγνους ήταν διεθνής. Γενικά είχε κόσμο ο Ατρόμητος, ο οποίος σήμερα δεν έχει στη διάθεσή του Νούνιες, δεν έχει Τζοβάρα, δεν έχει Αθανασίου και δεν έχει και Λίρατζι για διαφορετικούς λόγους. Μας έλεγε νωρίτερα ο Αντώνης για τον Αστέρα ότι θα έχει και σε αυτό το μάτς τριάδα, και είναι και ένας λόγος που είναι πολύ πιθανό να δούμε στον Ατρόμητο τριάδα στα χαφ σήμερα, με Ντάνι Γκαρθία να την μπουτάρει, Μουτουσαμί και Τσιγκάρα. Πολύ δυνατή τριάδα, αν μη τι άλλο, ειδικά για Ατρόμητο. Το Ντάνι Γκαρθία, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας. Χουτεσιώτη στην εστία, Μουντές δεξιά, αριστερά Ούρονεν, Σταυρόπουλος και Μάγνουσον. Δίδυμο στο στόπερ, Πνευμονίδης και Τσούμπερ να πλαισιώνουν τον Περέα, με κόσμο αρκετό. Αρκετό θα πάει τέλος πάντων.

Την καλησπέρα μου παρεπιπτόντως και στο Μάκη, ο οποίος σήμερα βλέπει σκορερ πέρεα. Γενικά έχει πολύ διπλό αυτό το ζευγάρι, να ξέρετε. Πάρα πολύ διπλό και στις δύο έδρες. Πέρυσι το τελευταίο παιχνίδι στα playouts είχε νικήσει ο Αστέρας. Βέβαια είχε καθαρίσει εν πωλήσει όλη η διαδικασία 4-2, αλλά είχαν προηγηθεί 3 σερί διπλά του Ατρομήτου.

Λοιπόν, στο 18 Arsenal Leeds 0-0 έχει ξεκινήσει για το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο. Championship 19 λεπτό West Brom Birmingham. Χωρίς σκορ, όπως χωρίς σκορ είναι και το Swansea Norwich. Στο 1-0 προηγείται η Charlton επί της Bristol City.

0: Έκτη αγωνιστική λοιπόν, Super League 2 που μόλις ξεκίνησε και όπως είπαμε θα πάμε στον Κώστα Δελή. Έκτη αγωνιστική με πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο στο Μαρκόπουλο, Μαρκό ΑΕΛ, 3 παρατέταρτο. Ωραία τότε ώρα, να κάτσουμε να το απολαύσουμε. Μαρκό θυμίζω 5 στα 5, έχει ξεκινήσει Super Duper. Η ΑΕΛ είναι στο πλήν 4, είναι δεύτερη, προέρχεται και από την ισοπαλία αυτού 2-2 με την Νίκη Βόλου. Αλλά πάμε να δούμε πώς έχουν αρχίσει αυτά τα πρώτα λεπτά, πώς έχουν κυλήσει στις αίρες. Πανσεραϊκός Νέος Χρυσούπολης, Κώστας Δελής. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το δημοτικό γήπεδο Σωρών, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Θυμίζει καλοκαίρι σήμερα. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό με τον Τεσέρα, ένα σούτ από μακριά. Τα διώξουν οι παίκτες του Νέστου, νέο σούτ, την μπάλα μπλοκάρει ο Αστράς ο γκολκίπερς Νέστου. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-0. Ο κόσμος δεν είναι όμως πολύ στο γήπεδο, περισσότερο από 1500 δεν είναι αυτή τη στιγμή. Στο παιχνίδι που ανοίγει την έκτη αγωνιστική για τον Πανσεραϊκό, την Αλίνη, Κίτσιου, Παντελάκη, Ηλιάδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μωρέιρα, Μωυσίδης, Τσέγιος, Τεσέιρα και Πασάς, για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Για την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης που κάνει ντεμπούτο, Σάκης Παπαβασιλείου ως προπονητής, Αστράς, Τριμάτης, Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λιμπεράκης, Μπαλτάς, Νομαρίδης, Κασέμι, Τότσκας, Σαπουτζίσκι και Κουμάκης. Στον πάγκο για τον Πασαραϊκό Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αγιατήρης, Τάχατος, Ρουμιάντσεφ, Στάικος, Πολιτάκης, Καράλαβος, Γεωργιάδης, Μασκανάκης, Βερνάρδος, Ζορζίνο και Κοτσόπουλος. Για την ομάδα της Καβάλας, Μούτσα, Μιέγκα, στον πάγκο το Παλίδης, Γιόνης, Μαϊδάνος, Τοίκοβιτς, του Ντόντα, Δερμιτζάκης, ο Αντώνης είναι ο δεύτερος, πρώτος είναι ο Παύλος, είναι ανήψια του προπονητή, του προπονητή, ο Κυριάκος Γιαξής, ο Σάμπλιτς, ο Καντάβη και ο Κωστίκα. Διετής αναμέτρησε ο Γιώργος Αλατσάκης από τη Λέσβο, βοηθούς Παστιάδη Δράμας, Χολάνη Μακεδονίας. Πέρα από αυτό το σουτ, το μακρινό του Τσέγιου, δεν έχουμε καταγράψει κάποια άλλη καλή στιγμή. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε και μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-0.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε χωρίς σκορ λοιπόν. Αυτό το παιχνίδι 1500 φίλους έχει ο Πανσεραϊκός, λέει ο Κώστας. Τους χαρακτήρισε λίγους επειδή γνωρίζει ποια είναι η δυναμική του Πανσεραϊκού εκεί πάνω, στις αίρες. Αλλά σε άλλα γήπεδα της Super League, για άλλα γήπεδα βασικά της Super League, θα ήταν πολύ μεγάλη μάζοξη.

0: Λοιπόν, 3 η ώρα όπως είπαμε, Άθενες Καλλιθέα Παναθραγικός και 3 η ώρα ξεκινάει η Στοίχημαν GBL. Δεύτερη αγωνιστική, πρώτη πάρα πολύ ωραία. Την παρακολουθήσετε από το Sport FM TV, όπως θα παρακολουθήσετε βεβαίως και αυτήν και την επόμενη και την παραεπόμενη και τα επόμενα 5 χρόνια. Η έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής, θυμίζω, ήταν η ήττα του Άρη ή αλλιώς η νίκη της Καρδίτσας επί των Κιτρίνων, οι οποίοι σήμερα σε περίπου 2,5 ώρες φιλοξενούν την ΑΕΚ. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Άρης ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο, 5:30, 3 ώρα λοιπόν, σε πολύ λίγα λεπτά. Θα μου βάλει και το κανάλι ο Νέαρχος. Sport FM TV 1. Περιστέρι Ηρακλής, 4 ώρα Μαρούσι Μύκονος. Sport FM TV 2. 4 ώρα επίσης ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Sport FM TV 3. Να πούμε ο ΠΑΟΚ χωρίς Όσμαν κόντρα στη Δόξα Λευκάδας. 5 ώρα Ιαπωνική Καρδίτσα. Λέω Ιαπωνική Καρδίτσα, Ιαπωνική Βίκος Φάλκον. Α, θα έχουμε πιο μετά και λίγο Γιαννάκι να πούμε για μια εξέλιξη στον Βίκος. Sport FM 4. Το Ντέρμπι Άρης ΑΕΚ, 5:30, Sport FM TV 1. Και 7 η ώρα σήμερα έχουμε Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ, Sport FM TV 2. Σωστός. Ο Πάνος, το Άρης ΑΕΚ και στο Sky. Ο Πάνος τα ξέρει καλύτερα αυτά, διότι είναι μέσα στα πράγματα. Αύριο θα είναι πολύ μέσα και στο Ολυμπιακός Κολοσσός. Εκεί, ρεπόρτερ Πάγκου. Αύριο αυτό το μάτς κλείνει την δεύτερη αγωνιστική, Ολυμπιακός Κολοσσός. Στη μία και πάνω στην εκπομπή, άρα θα απουσιάζει. Θα είναι μόνο ρόμπο αύριο. Θα είναι μόνο ρόμπο με τους ρεπόρτερς του. Λοιπόν, πάμε το τραγούδι να δούμε αν τελικά ισχύει αυτή η ομοιότητα. Ναι. Είσαι έτοιμος, Ρενέαρχε?
1: Είμαι έτοιμος.
0: Για να δούμε, είναι τελικά, ποιο είπαμε ότι ήταν το άλλο?
1: Δεν θα δακρύσω πια.
0: Όχι ρε, το άλλο. What a feeling. Το what a feeling, αν ταιριάζει με το, δεν θα δακρύσω πια για σένα. Λοιπόν, με αυτό το κύριο ερώτημα πάμε για αθλητικό δελτίο με τον Παναγιώτη Κεφαλάκη, επανερχόμαστε.

0: 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full. Baby, απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Με Μπέιλι και Σάρ, αλλά χωρίς Σιπιόνι, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δίδυμο, Φρόιλερ, Έσε, στον άξονα της μεσαίας γραμμής περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τους Πυρόλα και Κάρμο να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Μάριους είναι το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Λιβάη Γκαρσία γυμνάστηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή παρακολούθησε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, που συνομίλησε με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον προπονητή Τζέκοπ Νίστρουπ. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Τρίπολη ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Tichman Super League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη στην Allwyn Arena και ο Αστέρας Άκτορ τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 και Nova Sports Prime, αντίστοιχα ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ελαφρύ προβάδισμα Γκατσίνοβιτς για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση και κοϊτά στο αριστερό άκρο οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ με τον Όφη. Φαβόρει ο Βιτάλης για να πλαισιώσει τον Μάριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεδομένη η επιστροφή του Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας. Η αναμέτρηση Άρης ΑΕΚ στις 5.30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Tichman GBL. Τζάμπολ αυτή την ώρα στο Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής. Στις 4 παίζουν ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα Σέλαμπετ και Κλεισμένο των Θυρών στο Παλατάκι και Μαρούσι Μύκονος Μπέτσον. Μία ώρα αργότερα Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ. Κάλυψη όλων από τα κανάλια του Sport FM TV, ενώ το μάτς των English Call θα μεταδοθεί και από τον Sky. Ενημέρωση από Big Win Sport FM. Με τον Ντεσπόντοβ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης και τον Αλέσιο Λύση να δίνει έμφαση στις στατικές φάσεις, ολοκληρώθηκε το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ εν ώψη του μάτς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα έχουν Μπάμπα και Ινδία Γε, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπανζά. Με δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και σε διάταξη 4-4-2 αναμένεται να παρατάξει τον Άρεο Μιχάλης Γρηγορίου στο μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Να είμαστε αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό το μήνυμα του τεχνικού των Κίτρινων μέσω της Νόβα για το αυριανό παιχνίδι στο Κλέα της Βικελίδης. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Σέντρα αυτή την ώρα στο Athens Καλυθέα Πανθρακικός, ενώ ο Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-0 περίπου στο 15ο λεπτό. Ενημέρωση των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Την πρόκριση στους 32 του Shanghai Masters πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε 2-0 σετ του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είναι ο Αμερικανός Taylor Fritz. Σε εξέλιξη Arsenal Leeds 0-0 περίπου στο 30ο λεπτό στην αναμέτρηση που άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Στις 5 παίζουν Aston Villa Brentford, Chelsea Bournemouth, Sunderland Brighton, Ipswich Fulham και στις 7.30 Manchester United Tottenham. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Με 4 μάτς συνεχίζεται σήμερα η 8η αγωνιστική της La Liga. Σέντρα αυτή την ώρα στο Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο. Στις 5 και 4 Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτη. Στις 7.30 Μπαρσελόνα Χετάφε. Και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Για την 6η στροφή της Σερία A, Τζένοα Φιωρεντίνα στις 4. Ίντερ Πάρμα στις 7. Και Νάπολη Φροζινώνε στις 10 παρατέταρτο. Κάλυψη όλων των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Augsburg Bayer Μονάχου, Mainz Leverkusen και στις 7.30 Λιψία Άιντρακ Φραγκφούρτης. Μετάδοση όλων από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Παρέουλα μέχρι και τις 4 με Νέαρχο, Νέαρχο Κυριαζόπουλο, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παναγία του Κεφαλά στην οργάνωση παραγωγής. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Καταρχάς, εντάξει, καμία σχέση. Το water feeling με το

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
0: Σπόρ FM Πάτρας.
5: Παπανδρέου στη Championship. Χωρίς σκορ το West Brom Birmingham, 31 λεπτό. Swansea Norwich 0-1. Charlton Bristol City στο 1-1. Επίσης σε εξέλιξη. Μόλις τελείωσε. Το Ντέλα Τορένσε 1-0. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Επειδή το Τορένσε είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League 28 Γενάρη. Η Τορένσε, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και όχι απλά είναι στη δεύτερη κατηγορία, παλεύει για την παραμονή της μετά από 7 αγώνες μαζί με το σημερινό, έχει μόλις 6 βαθμούς, είναι στο συν 2 από την επικίνδυνη ζώνη.

0: Λοιπόν, μέχρι να πάμε στα γήπεδα, εγώ να σας πω, να σας θυμίσω ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό show, κάνει πρεμιέρα στο Sky τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11 και 4. Άρα θα πέφτει πάνω μας μετά. Να διαφημίσω το μισό κομμάτι. Μέχρι τις 12 να διαφημίσω και μετά τις 12 after review.
1: Όλο.
0: Λοιπόν, όλο, εντάξει. Εμάς και μόνο μετά. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλληνα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης, τρομερό team, παρουσιάζουν ένα μοναδικό show που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα. Ο special guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Λοιπόν, πάμε προς El Paso μεριά να δούμε πώς έχουν αρχίσει, πώς έχει κλείσει αυτό το πρώτο κομμάτι στο Athens Καλλιθέα Πανθρακικός. Μια αναμέτρηση που παρακολουθεί ο Μανώλης Γιώργας. Γεια σου Μανώλη, συνονόματε.
2: Καλησπέρα Μανώλη. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο γήπεδο στο El Paso της Καλλιθέας, όπου στα πρώτα 10 λεπτά δεν υπάρχει σκορ εδώ πέρα μεταξύ Καλλιθέας και Πανθρακικού για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια μεγάλη ευκαιρία από καμία από τις ομάδες, οπότε να περάσουμε λίγο στις εντεκάδες. Η εντεκάδα του Βαγγέλη Μόρα, με Καστράτη, Προβιδάκη, Αναστασίου, Γαρουφαλιά, Σταματούλα, Κουκούμι, Χαϊτάκη, Διαφάνες, Ματίγεβη, Τυριγιώτη και Μανιά. Από την άλλη, η εντεκάδα του Γιάννη Αποστολίδη για τον Παναθηναϊκό είναι η Ζουρής, Πεχλιβανόπουλος, Γιαναράκης, Γιούλης, Βουτσάς, Αθανασακόπουλος, Αναστασόπουλος, Σαραντίδης, Νότας, Βίλιαμς και Γκαντεζιάννη.
0: Ωραία Μανώλη, θα επανεληθούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, 0-0 λοιπόν, χωρίς σκορ. Άκουσα και κάποιες φωνές, έχει και κόσμο, εντάξει προφανώς και κόσμο και Καλλιθέα, ιστορική ομάδα. Οπότε χωρίς σκορ σε κανένα από τα δύο μάτς. Μέχρι στιγμής, Super Bet League 2, ελπίζουμε να κλείσει λίγο διαφορετικά. Θα πάμε και στο Περιστέρι. Θα πάμε τώρα, Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής. Το παιχνίδι αυτό παρακολουθεί ο Θωμάς Μικρούλης, που είναι στο κλειστό του Ανδρέα Παπανδρέου. Γεια σου Θωμά.
3: Καλησπέρα από το κλειστό του Ανδρέα Παπανδρέου. Βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το Περιστέρι ξεκίνησε καλύτερα, προηγείται με 15-9 του Ηρακλή για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν GBL. Θα σας πούμε και τις ερωτήσεις στον Κάδε και το Περιστέρι. Ο Τάι Νίκολς, ο Τζέλεν Φίνκ, ο Μάρο Μπέιν, ο Γιώργος Μιζέλης και ο Τάιθαν Άντερσον, ενώ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ξεκίνησαν η Λεκ, Μέλβιν, Διαρά, Χάτσον και Σίλας. Εγώ θα υπενθυμίσουμε ότι και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και θέλουν σήμερα να συνεχίσουν τον ίδιο ρυθμό, διεκδικώντας το θετικό αποτέλεσμα.
0: Ωραία Θωμά, θα επανέλθουμε και σε σένα. Από νίκες όλοι προέρχονται. Ήταν εξαιρετική αυτή η εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες, αλλά πρώτα θα πάμε στο break που θέλει ο Νέαρχος και θα τα συζητήσουμε αργότερα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Arsenal Leeds, 45 λεπτό χωρίς σκορ και μάλιστα η Leeds λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ σκληροτράχυλη. Είναι και πιο απειλητική σήμερα, πριν από λίγο χάθηκε μια ακόμα ευκαιρία. Περισσότερες ευκαιρίες έχει η Leeds. Η τελευταία με τον Ράγια να αποκρούει στην κλειστή του γωνία. 0-0 λοιπόν στο 45 λεπτό μόλις μπήκαμε καθυστερήσεις.

Αν θέλετε στείλτε μου, να μου πείτε την άποψή σας. Δεν υπάρχει το ξεκάθαρο φαβόρι. Καταλάβατε. Φαβόρι προς τα κάτω για υποβιβασμό. Θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Νωρίς είναι εξάλλου. Τα λέγαμε και πριν τη διακοπή. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες, αν όχι αρκετές, υπάρχουν ομάδες που έχουν πάρει παραπάνω από ό,τι δικαιούνται. Υπάρχουν ομάδες που έχουν πάρει λιγότερα από ό,τι δικαιούνται και δεν το πάω στο κομμάτι της διαιτησίας, το πάω στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας, της αναποτελεσματικότητας. Οπότε, επειδή είχαμε και τρεις εβδομάδες διακοπής που πάντα υπάρχει το ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες, είχαμε τρεις εβδομάδες διακοπής που δούλεψαν τα σύνολα, τα όποια αρνητικά είχαν. Θα δούμε αν τα βελτιώσαν ή αν τα βελτιώσουν. Αλλά και αρκετές ομάδες επίσης ακόμα ενσωματώνουν παίχτες, ενώ ενσωμάτωσαν σε αυτή την τριεβδομάδα διακοπή. Αρκετές έκαναν κινήσεις τελευταία στιγμή των μεταγραφών. Κάποιες ακόμα έκαναν και κάποιες κινήσεις στην αγορά των ελευθέρων.

παράδειγμα για τον Ηρακλή περιμένουμε να δούμε και Σαντε Σίλβα, ο πρώην του Άρη, ο εξτρέμ, από τα τελευταία αποκτήματα. Πήρε και έναν πανύψηλο φορ, Ζούλεβιτς λέγεται, 98 κάπου εκεί ήταν, θυμάμαι, πολύ ψηλός. Αλλά και ο αντιπαλός του, ο Ωριανός, ο Λεβεδιακός, έκανε πάρα πολλές κινήσεις την περίοδο των ελευθέρων. Βεβαίως ξεχωρίζει η μεταγραφή του Ελνένη.

5 ώρα αυτό το παιχνίδι αύριο. Την ίδια ώρα και φυσικά Πανετολικός. 7 η ώρα Άρης Βόλος, πάρα πολύ πιεσμένες και οι δύο ομάδες. Ο Άρης, ο οποίος μετά το 2-2 στο ξεκίνημα έχει 3 μάτς δίχως νίκη και μάλιστα μια πολύ βαριά ήττα στη Φιλαδέλφια, αυτό το 5-0. Μια ήττα από τον Μπάουξ Τούμπα που πάντα είναι βαρύ. Όποιος χάνει εκ των δύο σε τέτοια παιχνίδια, ο βαρύ. Καταλάβατε, δεν ακούγεται καλά στους φίλους των ομάδων αυτών. Και μετά ακόμα ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, Άρης Ηρακλής δίχως νικητή. Πριν να πάμε στη διακοπή, αυτό 0-0.

Βεβαίως, αύριο το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 και όπως έβλεπα νωρίτερα κάποια στατιστικά, δεν θα τρελάνω, ένα πολύ απλό στατιστικό. Είναι οι δύο ομάδες, οι δύο αιώνιοι, που βρίσκονται στην πρώτη θέση και οι δύο με 91 προσπάθειες στις τελικές. 91 Ολυμπιακός, 91 Παναθηναϊκός, ακολουθεί η ΑΕΚ με 77. Τρίτη θέση μετά ο Άρης 76, πολύ πιο κάτω ο πέμπτος που είναι ο ΠΑΟΚ με 55 τελικές. Οπότε νομίζω είναι ένας καλός προάγγελος, πέρα από τα όσα βλέπουμε, για το ότι θα δούμε και κάτι ωραίο. Τώρα δεν ξέρω αν θα αφήσει η ανάγκη για αποτέλεσμα σε αυτό το ντέρμπι όντως να δούμε και ανοιχτό παιχνίδι, άρα και γκολ, άρα και φάσεις κτλ. Αλλά νομίζω ότι προμηνύεται κάτι καλό. Εξάλλου και ο Νίστρουπ στο μεγαλύτερο δείγμα γραφής σε σχέση με τον Αλγουαθίλ, αλλά και ο ίδιος ο Αλγουαθίλ, τέτοιοι προπονητές είναι που θέλουν να παίζουν και λίγο μπαλίτσα που λέμε. Αλλά εδώ είναι και ντέρμπι, οπότε καταλαβαίνετε ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να μετρήσει το αποτέλεσμα και να διαφοροποιηθεί λίγο το εν λόγω πλάνο. Βλέπω στη σχετική λίστα που σας ανέφερα, σχετικά ψηλά είναι και ο Αστέρας και ο Ατρόμητος που σήμερα τίθεται αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες. 7ος ο Αστέρας με 53 τελικές προσπάθειες, 53 έχει και ο Ατρόμητος, 8ος. Και αυτό καλό, μήπως δούμε ανοιχτό παιχνίδι.

Δευτέρα θα μείνει το πρόγραμμα της Τριώνας Super League, της αγωνιστικής. 6 ώρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. ΠΑΟΚ, ο οποίος σε αυτό το εβδόμαδο είχαμε για τον ΠΑΟΚ τρεις τουλάχιστον επισκέψεις, Ιβάν Σαββίδη, στη Νέα Μεσημβρία. Και λέω τουλάχιστον, διότι όπως προκύπτει για το ρεπορτάζ και πριν από τη διακοπή και σε αυτή τη διακοπή, γενικά τους τελευταίους μήνες, ο Ιβάν Σαββίδης πηγαίνει αρκετές φορές και χωρίς να το μάθουμε από το ρεπορτάζ. Θέλει να έχει συχνή παρουσία, τα λέει και κάθε φορά που πηγαίνει, κάθε φορά όμως επαναλαμβάνει όταν μιλάει στους παίκτες τουλάχιστον, αλλά και στο team, ότι στόχος πρέπει να είναι το πρωτάθλημα και το Champions League και το πρωτάθλημα, τα πάντα. Αυτά τώρα εν ώψη Καλαμάτας, η οποία μας έχει αποδείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μας απέδειξε και απέναντι στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να προσαρμόσει λίγο το στυλ της. Ναι, μεν θέλει να παίζει ποδόσφαιρο και μπράβο της Σκεύγε. Μας έλεγε εδώ ο Παναγιώτης Χρυστοφυλλέας στο Big Wings Sport FM κατά τη διάρκεια της διακοπής ότι αν μπορείς να επιτεθείς σωστά σε αυτό το πρωτάθλημα μπορείς να κάνεις πολλά, και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να επιτεθεί η ομάδα του κυρίου Χρυστοφυλλέα, αλλά μπορεί να παίξει και άμυνα αν χρειαστεί. Κάτι ενδιάμεσο έκανε με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ξεκίνησε λίγο φιλώντας και τα νότα της, δεν ήταν αφιλής, αλλά σιγά σιγά όλο και ανέβαινε, διότι είναι και μια ομάδα που θέλει να παράγει ποδόσφαιρο και βάλει και δύσκολα, μπορούμε να πούμε, στον Παναθηναϊκό, δεν πήρε το αποτέλεσμα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω θα βρει γκολ η Καλαμάτα, επειδή τη δείχνουν πάρα πολύ ψηλά να σκοράρει κοντά στο 2. Να βάλει ένα γκολ η Καλαμάτα στην Τούμπα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα πάρει εν τέλει το αποτέλεσμα. Γενικά πιστεύω θα μπουν πολλά γκολ, πιο πολλά για τον ΠΑΟΚ. Αλλά θα δούμε αρκετό θέαμα στην Τούμπα την Δευτέρα.

Θέμα το οποίο δεν βλέπουμε στην Super Bet League 2. Κολλημένα 0-0 στο 40 Πανσεραϊκός Νέστος. Χωρίς σκορ και το Άθενς Καλλιθέα Πανθρακικός 21ο λεπτό. Ξεκίνημα δεύτερης περίοδου στο Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρι Ερακλής 21-24. Θα πάμε σε λίγο, επειδή γίνεται πάρα πολύ ωραία παιχνιδάκια εκεί πέρα. Στην Championship ημίχρονα, West Brom Birmingham 0-1, Swansea Norwich 0-1, 1-1 στο Charlton Bristol City. Σωστά, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και δεν ολοκληρώσαμε επειδή πήγαμε σε break είναι ότι και με τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της ΕΦΕΣ στην Sanel Arena, τι κάναμε αυτήν την εβδομάδα στο μπάσκετ? 10 στα 10 παιδιά, 10 στα 10. Το απόλυτο, όποια διοργάνωση υπήρχε και είχαμε ελληνική ομάδα, όπου φέτος έχουμε πολλές, έχουμε 10 από τις 14, 10 από τις 14. Δεν έχουμε Κέφπια, δεν έχουμε Μαρούση, δεν έχουμε Καρδίτσα και τους δύο νεοφώτους τους, έτσι. Σωστά. Οι υπόλοιποι 10 όπου συμμετέχουν έχουν νίκες και αν βάλουμε, άκουγα χθες και Βασίλης Κουντή, αν βάλουμε και των περασμένων εβδομάδων, έχουμε μόνο την ήττα του Ολυμπιακού από την Virtus με το buzzer beater. Οπότε έχουμε 15-16 νίκες. Δεν παίρνουμε κάτι, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν συγκεντρώνουμε βαθμούς. Απλά είναι ένα δείγμα του πόσο έχει ανέβει το. Πόσο ανταγωνιστικό είναι πλέον το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον πόσο αναμένουμε να είναι, επειδή είμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Έχουν ανέβει παιδιά πάρα πολύ όλες οι ομάδες. Και δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο Άρης. Η μία εκ που υπήρχε, σαφώς είναι διαιώνια, αλλά και οι από κάτω έχουν κάνει κινήσεις και αυτό φαίνεται και στην Ευρώπη.

Λοιπόν, για το Άρη ΣΑΕΚ, το οποίο είναι στις 5.30, έχουμε εδώ και λίγη ώρα και τη δωδεκάδα της Ένωσης. Γνωστές οι απουσίες, οι τρεις, Derek Williams, Greg Brown και Kizon Fizel. Οι τρεις που μένουν και σε αυτό το παιχνίδι εκτός για την ΝΑΗ, για τον Άρη ακόμα δεν έχουμε. 5.30 θυμίζω, Sport FM TV 1 και στον Sky.

0: Λοιπόν, πάμε προς Σέρες, διότι έχουμε γκολ. Έλα Κωστά.
1: Γκολ για τον Έστω Χρυσούπολης 0-1 εδώ στις Σέρες. Παγώνει το ίδιο στο δημοτικό γήπεδο Σερών με τον Τότσκα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια ωραία αντεπίδυση. Απέφυγε τον Ηλιάδη, τον αμυντικό, έκανε ένα διαγώνιο σουτ. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πολύ κοντά ο Φρανσίσκο Τιναλίνη, ο Ουρουγουανός goalkeeper του Πανσεραϊκού. Ο Τότσκα ανοίγει το σκορ, η ομάδα της Καβάλας, η οποία είχε απειλήσει και με ένα σουτ του Λιμπεράκη λίγο πριν, στο 39 και στο 40. Άλλη μια προσπάθεια με τον Τιναλίνη να διώχνει πρώτο για κουμπάκι, θα μπορούσε εκεί να γίνει το 0-1. Ωστόσο, ο Τότσκα στο 43 κάνει το 0-1 για τον Έστω Χρυσούπολης και ο Πανσεραϊκός βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ο Πανσεραϊκός δεν παίζει καλά, υπήρξαν και κάποιες αποδοκιμασίες πριν από λίγο από τους φίλους του, από τους οργανωμένους, από τον Τζέκε Βάλα Κλάβου. Ο Αρμουγκόβ τώρα έξω την περιοχή θα κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει, περνάει και από τον Κίτσο και καταλήγει κόντερ, πιέζει ο Πανσεραϊκός αυτά τα τελευταία λεπτά για να φτάσει στην ισοφάριση. Η μπάλα ήταν κόντερ, επίσης είναι out. Ο κύριος Σαλατσάκης από τη Λέσβο, έτσι λοιπόν 0-1, Πανσεραϊκός νέος στο Χρυσούπολης με τον γκολ που πέτυχε πριν από λίγο ο Τότσκα για την Καβαγιώτικη ομάδα.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε εμείς και το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Γκολ λοιπόν για τον Νέστο. 0-0. Καλή θέα, Πανσεραϊκός στο 27. Πάμε break και επιστρέφουμε κάποιες ειδησούλες που σας έχω συγκεντρώσει και πολιτικό δελτίο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την περιοχή του Ψυχικού λόγω πορείας προς την Ισραηλινή Πρεσβεία στη Λεωφόρο Κηφισίας. Άλλες τρεις συλλήψεις μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες σε εγκαταστάσεις της Μοτορόιλς του Αγίου Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας 36χρονος εργοδηγός της εταιρείας, ο 50χρονος υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στην ΠΕΦΚΙ συνελήφθη 15χρονος κατηγορούμενος επίσης για πορνογραφία ανηλίκων. Άντλησε από προφίλ ανήλικη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της. Στη συνέχεια την επεξεργάστηκε δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο περιεχόμενο και το ανήρτησε στο διαδίκτυο. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί. Την πρότασή της για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία παρουσίασε η Ιρλανδική Προεδρία. Προβλέπει υπερικοπές κατά 8%, δηλαδή 141 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Κυριακή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η δράση αρχίζει σήμερα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον κυπελούχο Όφη στις 7.30, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
1: Win Sport FM 94,6.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Υπουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
1: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
2: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
1: Το σούτ! Είναι 2-0!
3: Σπορ FM Πάτρα.
10: Το παιχνίδι στο Περιστέρι. Περιστέρι Ηρακλής 27-38. Είμαστε στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Εκεί προς το φινάλε θα πάμε να δούμε πώς έχει εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά. Επικράτησε 2-0 σετ του Λουτσιάνο Νταρντέρι. Και μάλιστα, καταρχάς το παιχνίδι αυτό είναι για το τουρνουά της Σανγκάη. Στους 32, για τους 32 του τουρνουά αυτό το παιχνίδι. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις 400 νίκες ο Στέφανος Τσιπάς στην καριέρα του.

Ράγιο Μπιλμπάο, το οποίο διακόπη, θυμίζω, στο 25 χωρίς σκορ, στο 0-0, σε μια μέρα που έχει πολύ πράγμα στη Λα Λίγκα. Παίζουν και οι τρεις πάνω. Παίζει και η Μπαρσελόνα, που έχει ξεκινήσει με το 7-7. Μπαρσελόνα Χετάφε, 7:30. Νωρίτερα, 5:15, το Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ατλέτικο στο πλήν 5 από την Μπαρσελόνα. Στο συν 1 από τη Ρεάλ, την οποία νίκησε πριν τη διακοπή στο ντέρμπι της Μαδρίτης. Αυτό 2-1, το οποίο γενικά είχε προεκτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διακοπής. Και χθες, με τις ανακοινώσεις από πλευράς, την ανακοίνωση από πλευράς Ατλέτικο, επειδή επέστρεψε νωρίτερα από το προγραμματισμένο ο Βαλεβέρδε, η Ρεάλ παίζει το βράδυ. Ρεάλ Μαδρίτης. Βίγια Ρεάλ στις 10.

Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι σε αγωνιστικό επίπεδο σε αυτές τις τρεις, κυρίως αυτές τις δύο. Βάσκα και στις τρεις. Για να το πω καλύτερα, στην Μπαρτσελόνα. Τα λέω όλα αυτά διότι πριν από τη διακοπή η Μπαρτσελόνα ήταν σε άλλο επίπεδο. Πώς το είχε πει ο Σιμεώνε, μοιάζει να παίζει διαφορετικό άθλημα. Το είχε πει αυτό αφού νίξε τη Ρεάλ. Αφού η Ατλέτικο νίξε τη Ρεάλ, ο Σιμεώνε είπε αυτό το πράγμα για την Μπαρτσελόνα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Η πιο φορμαρισμένη ομάδα πριν τη διακοπή, όχι στην Ισπανία, σε όλη την Ευρώπη, η Μπαρτσελόνα. Οπότε, μένει να δούμε αν έχουν βελτιώσει κάτι από κάτω.

Η Leeds ήταν η πιο επικίνδυνη στο πρώτο μέρος, είναι πιο παραγωγική, πιο επικίνδυνη και στο δεύτερο ημίχρονο, στο παιχνίδι με την Arsenal εκτός έδρας, και προηγείται κιόλας εδώ και λίγα δευτερόλεπτα. Arsenal Leeds στο 56-01. Παρακαλώ, μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά. Αναπτύχθηκε ωραία η Leeds. Μια σέντρα από αριστερά, πέρασε από όλους και από τον Ράγια, ο οποίος σήμερα είναι καλός. Σε αυτή τη φάση θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιδράσει λίγο καλύτερα, παίρνοντας την μπάλα από μπροστά του, αλλά δεν φταίει τόσο ο ίδιος. Η μπάλα λοιπόν έφτασε στον Justin, τον δεξιό στόπερ της Leeds, ο οποίος είχε κινηθεί σε όλη αυτή την πορεία. Είχε φτάσει μέχρι την απέναντι περιοχή και με ένα ωραίο πλασεδάκι από διαγώνια θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δικαιό το προβάδισμα για τη Leeds. 0-1 λοιπόν στο 57.

σε μια φάση καρμπών του γκολ από την απέναντι πλευρά, όμως από τη δεξιά, κοντά η Leeds να κάνει και το 0-2. Δεν τα κατάφερε.

Και όπως πολύ σωστά μου λέει ο Παναγιώτης, κανονικά θα έπρεπε έτσι να βλέπουμε τη City να παίζει. Είναι σαν να παίζει, θέλω να πω, η Arsenal επηρεασμένη από την όλη αυτή υπόθεση. Δεν θα έπρεπε. Ναι, η Arsenal θυμίζω ότι προερχόταν και από γκέλα, από ήττα, αυτό το 3-0 από την Brighton. Δεν μπαίνει καλά μετά τη διακοπή. Βέβαια, Arsenal είναι, έχει ώρα. Αλλά τα λέγαμε και από το συγκίνημα του αγώνα. Η Leeds είναι πάρα πολύ σκληρό τετράχυλη σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της Premier.

Συζητώντας λοιπόν με τον Παναγιώτη, όσοι ώρες σας ακούτε μουσική, επίσης πολύ σοφά μου λέει ότι ξεκινάει και αυτή η νέα εποχή, εισαγωγικά μετά τη διακοπή, την τριβδόμαδη, την πρωτοφανή, με γκέλες από ό,τι φαίνεται αρκετές. Καλά, έχουμε ώρα στο παιχνίδι της Arsenal, μπορεί να το ανατρέψει. Απλώς χθες είχαμε μια γκέλα της Dortmund που παρουσίασε σημάδια Dortmund προηγούμενων ετών. Επειδή έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν, η αλήθεια είναι, με 4-4. Χθες με αντίπαλο την Werder, το match κυλούσε, τα λέγαμε χθες το βράδυ. Σκέφτομαι αυτούς που είχαν παίξει goal over και το βλέπα το παιχνίδι κολλημένο εκεί 0-0 μέχρι το 80. 0-0 μέχρι το 80. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Πώς με την Dortmund να προηγείται 2-0 και την Werder να ισοφαρίζει 2-2 στο 90 κάτι το δεύτερο γκολ από τον Φίλγκρικ, πρώην φόρ της Dortmund. Και έτσι είχαμε την πρώτη απώλεια τη φετινή σεζόν για την Borussia, η οποία είναι στους 13 βαθμούς, με παιχνίδι περισσότερο από την Bayer, η οποία είναι στους 10. Η Bayer μια ισοπαλία έχει με την Schalke. Η Bayer, η οποία παίζει σήμερα στην έδρα της Augsburg. No jollies, no party, λέει ο φίλος. Σωστό, σωστό. Σωστό, μπορούμε να το πάμε και εκεί. Δεν είναι καλή σήμερα η Arsenal, δεν είναι ότι χάνει ευκαιρίες και δεν το βάζει. Η Leeds είναι αρκετά πιο επικίνδυνη από το πρώτο ημίχρονο. Και ακόμα και τώρα μετά τον goal είναι εκείνη η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει καταστάσεις, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το momentum.

Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη από Νέα Φιλαδέλφια, ο οποίος στέκεται στις μουσικές επιλογές. Νοτούρνο, γι' αυτό το σπάσαμε λίγο με Pixlax, έτσι να υπάρχει μια ποικιλία.

Αύριο έχουμε τη ματσάρα. Δεν έχω πει τίποτα μέχρι στιγμής. Βέβαια τα λέγαμε χθες το βράδυ. Ιωνικός προοδευτική. Όχι, sorry. Προοδευτική Ιωνικός. Προοδευτική Ιωνικός, μην πάτε σε άλλο γήπεδο. Πιο χαμηλά, Δηλαμπράκη. Προοδευτική Ιωνικός μετά από 7 χρόνια, παρακαλώ. Πάλι έχουν ανταμώσει στην Τρίτη Εθνική, στον 8ο όμιλο. Βέβαια δεν έχουν ξεκινήσει καλά, να τα λέμε όλα. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Ένα-ένα, η Arsenal, Καλαφιόρη, μας απαντάει, δείχνει και το σήμα. Νομίζω εμένα και τους Καλαφιόρη.

Λοιπόν, 1-1. Μια βαθιά παλιά προς το δεύτερο δοκάρι, μια πρώτη κεφαλιά προς τον Καλαφιόρη, ο οποίος, όσοι είχατε δει το φιλικό του Μέση, την ασίστ του μέσα από το κόρνερ, σαν άλλος ο Ταμέντι πήδηξε και με πλασεδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πιο χλιαρό πλασεδάκι από, από τη σουτάρα του Ταμέντι. 1-1 λοιπόν στο 63, Arsenal Leeds. Τι σας έλεγα, σας έλεγα λοιπόν ότι δεν έχω ξεκινήσει καλά, ότι προοδευτική ότι ο Ιωνικός προοδευτική με δύο ήττες στις άριθμες πρώτες αγωνιστικές από τον Βόξα Βίρονας, από τη Βόξα Βίρονας και από τον Απόλλωνα Σμύρνης, και ο Ιωνικός ήττα από το Ναέρα Φάντου και ισοπαλία με το Διαγόρα 0-0. Σε έναν όμιλο τον 8ο που γίνεται χαμούλη στο Γάλλιο, ξεκινήσει με 2-2. 6 πόντι, ο Απόλλων επίσης 6 πόντι, η Δόξα Βίρονας επίσης 6 πόντι.

0: Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε ημίχρονο από Καλλιθέα. Πρώτα όμως πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Έλα Γιώργο, τι έχουμε?
1: Πώς είμαστε?
0: Καλά, έχουμε ξαβά για το μάτς?
1: Ναι. Είναι ο Λεσόργιο για Μπουσέλα που έμεινα εκτός από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για λόγους ξεκούρασης και προφύλαξης εν ώψη της διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Οπότε είναι διαθέσιμος και ο Χουάντσο αλλά και ο Φάλ, ο οποίος δηλώθηκε χθες στην οκτάδα των ξένων αντί του Κέντρικαν, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος.
0: Και θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο φαντάζομαι από το δίλεπτο που είχε πάρει τις προάλλες.
1: Ναι, Κώστα σας είπα πριν, Μάνο, εντάξει δεν πειράζει.
0: Κώστα με είπες, δεν το άκουσα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Okay. Λοιπόν, να πούμε την εξάδα τότε είναι Φρανσίσκο, Πάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις, Κουάντσο και Φάλ, έτσι.
0: Ωραία.
1: Μεσόλιο για που σε λεβάμε είναι εκτός. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν κοβαλήσει πολύ τον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα, έχουν ταλαιπωρθεί πολύ. Οπότε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς πήρε αυτή την απόφαση να τους προφυλάξει. Θυμίζουν εκτός και ο Σλούκας, έτσι, πέραν του Ναν και του Βράν, που ούτως ή άλλως είναι εκτός οκτάδας ξένων.
0: Ωραία Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Προμηθέα στις 7. Πάμε να πάρουμε ημίχρονο από το παιχνίδι στο Ελπάσο. Καλλιθέα Παναθηναϊκός, αναμέτρηση που παρακολουθεί ο Μανώλης Γιώργας. Έλα Μανώλη.
2: Λοιπόν Μανώλη, παραμένει χωρίς σκορ η αναμέτρηση της Καλλιθέας με τον Παναθηναϊκό. Η Καλλιθέα είναι η ομάδα που έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Βέβαια, σαφώς υπάρχουν και τα νεκρά διαστήματα στο παιχνίδι, αλλά είναι αυτή που έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής δύο ουσιαστικές ευκαιρίες. Στο 18ο λεπτό και στο 24ο εκεί οι δύο με τον Μανιά ψάχνουν τον γκολ πολύ έντονα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία ακόμη.
0: Λόλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στο κλειστό άντρας Παπανδρέου. Έλα Θωμά.
3: Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου, που ο Ηρακλής με δεύτερο καταπληκτικό δεκάλεπτο και επιμέρους σκορ 31-16 επέστρεψε και προηγείται του Περιστερίου με σκορ 52-35. Κορυφαίος μέχρι στιγμής για το γυραιό είναι ο Ντιαρά, όπου έχει 12 πόντους, 5 rebound και 6 assist. Ενώ από πλευράς γηπεδούχων έχουν ξεχωρίσει ο Νίκολς με 14 πόντους και ο Νικολέδης με 8.
0: Ωραία, θα με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε ωραίο ματσάκι εκεί πέρα. Στο... Ναι, ωραία. Και πολύ ωραίο ματς από ό,τι φαίνεται. Εν τέλει λαμβάνει χώρα και στις Σέρες. Πανσεραϊκός, ο οποίος ισοφαρίζει. Έλα Κωστά.
4: Εντάξει, ωραίο, δεν το λες Μανώλη.
0: Όχι, πήγα να το γλυκάνω λίγο, πήγα να το γλυκάνω.
4: Ναι, έχει 28 βαθμούς και μας έχει πιάσει και ο ίδιος εδώ στα εξωτερικά θεωρία.
0: Α, εγώ δεν το πήγα στις καιρικές συνθήκες, το πήγα πιο πολύ στις φάσεις που δεν γίνονται, αλλά έχουμε γκολ.
4: Ναι, έχουμε γκολ για τον Πασαραϊκό, ο οποίος σοφαρίζει το παιχνίδι στο 48 λεπτό με τον έμπειρο επιθετικό τον Γιάννη Παστά. Ωραία πάσα από τον Ζορζίνιο. Από την άλλη πλευρά πέρασε η μπάλα για τον Πασκάλι Στάικο, πήρε την πρώτη κεφαλιά και με κοντινή προβολή ο Γιάννης Παστάς την έστειλε στα δίκτυα για να κάνει το 1-1 για τον Πασαραϊκό. Ο Πασαραϊκός του Κώστα Γεωργιάδη που ξεκίνησε με δύο αλλαγές, ο Στάικο στη θέση του Άρμου Γκόμ. Ενώ ο Πασαραϊκός είναι ξανά στην επίθεση. Να δούμε πώς πάει αυτή με τον Ζορζίνιο να βγάζει σέντρα. Κόβουν οι παίκτες του Νέστου πιο μακριά, μπήκε δυνατά. Ο Πασαραϊκός που έχει σοφαρίσει τον Πασά και έχει κάνει και δύο αλλαγές. Εκτός από τον Στάικο μπήκε και ο Ζορζίνιο πριν από λίγο. Δεύτερη αλλαγή για τον Κώστα Γεωργιάδη. Ενώ θυμίζω ότι η ομάδα του Νέστου έχει μια αλλαγή αναγκαστική από το πρώτο ημίχρονο, τον τερματοφύλακα τον Αστρά, ο οποίος τραυματίστηκε, στη θέση του μπήκε ο Μούτσα. Ενώ είχε προηγηθεί η ομάδα της του Νέστου με τον Τότσκα στο 43-48, ο Πανσεραϊκός σοφαρίζει ο σκορ και έτσι έχουμε δρόμο ακόμα για το παιχνίδι.
0: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. 1-1 λοιπόν. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης στο 50. Ημίχρονο θυμίζω Καλλιθέα Πανσεραϊκός 0-0. Αυτά τα δύο παιχνίδια σήμερα για την Super Bet League 2. Στο 68 Arsenal Leeds 1-1. Ισοφάρισε πριν από λίγο η Arsenal με το Καλαφιόρι. Ελέος. Championship. Στο 70 West Brom Birmingham 0-1, Swansea Norwich 2-1. Λίγο νωρίτερα Charlton Bristol City στο 1-1. Είπαμε Περιστέρι Ηρακλής 35-52. Είπαμε και εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού. Γεμάτο το πρόγραμμα της Στοίχημαν GBL. Σε πολύ λίγο ξεκινούν ακόμα δύο παιχνίδια, Μαρούσου Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα. Στις 5 ώρα Καρδίτσια Ιαπωνική Βίκος Φάλκονς και 5.30 είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, Άρης ΑΕΚ. Όλα αυτά από Sport FM TV, όλα αυτά και εδώ Big Win Sport FM 4.6. Σας αποχαιρετώ με μια επιλογή του Κίμωνα, ο οποίος είχε καιρό να ακούσει πια από την Πάτρα. Τα ακούει τώρα, επειδή η Παναχακή λέει λείπει χρόνια από τα Σαλόνια. Αν μπορούμε να ακούσουμε κάτι από τα παιδιά της Πάντρας. Ακούμε τώρα Κίμωνα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές. Τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή. Μανώλη Μισουλάκης. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς, Παναγιώτης με το αθλητικό δελτίο και βεβαίως πλούσια δράση εδώ Big Wings Sport FM 94,6. Καλή συνέχεια.

Εδώ είμαι πάλι. Μπήκα. Καταρχάς, επειδή είναι ακόμα εν ώρα εκπομπής. Και δεύτερον, έβαλε γκολ η Arsenal. 2-1, Γκυμαράες. Στο 70. Και μετράει. Arsenal Leeds 2-1. Γεια σας.

0: 4,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Τρίπολη ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη στην All Win Arena και ο Αστέρας Άκτορ τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 και Nova Sports Prime, αντίστοιχα ραδιοφωνικά από Bwin Sport FM. Ελαφρύ προβάδισμα Γκατσίνοβιτς για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση και κοϊτά στο αριστερό άκρο. Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ με τον Όφη. Φαβορεί ο Βιτάλης για να πλαισιώσει τον Μάριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δεδομένη η επιστροφή του Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας. Με Μπέιλι και Σά, αλλά χωρίς Σιπιώνη, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δίδυμο Φρόιλερ Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τους Πυρόλα και Κάρμο να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Μάριος είναι το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Λιβάη Γκαρσία γυμνάστηκε κανονικά και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή παρακολούθησε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, που συνομίλησε με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον προπονητή Τζέικοπ Νίστρουπ. Η αναμέτρηση Άρης ΑΕΚ στις 5.30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Στο ημίχρονο Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής 35-52. Τζάμπολ αυτή την ώρα στα ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Έλαμπετ και κλεισμένων των θυρών στο Παλατάκι και Μαρούση Μύκονος Μπέτσον. Στις 5 παίζουν Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ. Κάλυψη όλων από τα κανάλια του Sport FM TV, ενώ το match των English Hall θα μεταδοθεί και από τον Sky. Ενημέρωση όλων από τον Bwin Sport FM. Με τον Ντεσπόντοβ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης και τον Αλέσιο Λύση να δίνει έμφαση στις στατικές φάσεις, ολοκληρώθηκε το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ εν ώψη του μάτς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Προβάδισμα για τον...
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
12: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
13: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
14: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
15: Δεν υπάρχει!
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.

0: Πάτρας 96,3.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
7: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Sport FM Πάτρας.

0: Καλησπέρα σε όλους. Sport FM Πάτας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, απέναντί μου ο Ρέσης Λαμπρόπουλος.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
0: Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της Α κατηγορίας που μόλις ξεκίνησαν. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά τη βόλτα μας στα γήπεδα. Θα πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο πρώτα. Θύελλα Πατρών Διαγόρας Βραχνεϊκών. Εκεί θα είναι ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Στο γήπεδο Ριόλου Παρμοβριακός Αναγέννηση ο Παναγιώτης Μάλιος. Στο γήπεδο του Μυτιλογλίου Αστέρας Μυτιλογλίου Φαραϊκός Αποστόλης Νικολόπουλος. Στο γήπεδο των Ουσιακό της Αγιάς Δαβουλής K92 Αθλητική Ένωση Αιγύρας Ακράτας ο Δημήτρης Σαρής. Και στο γήπεδο Προαστίου Νίκη Προαστίου Αθλητική Ένωση Αιγύου Οδυσσέας Φουρτούνης. Αύριο φυσικά θυμίζω θα έχουμε την αναμέτρηση Παναχαϊκή Παλιξουριακός ζωντανά εδώ μέσα από το Sport FM και ενημέρωση σύνδεση και από το παιχνίδι Πανηγυαλίου με τον Τηλικράτη Λευκάδας. Είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να πάμε στα γήπεδα της Α. Θα έχουμε ενημέρωση όμως και για τα παιχνίδια της Β κατηγορίας. Σήμερα είναι η δεύτερη αγωνιστική και φυσικά και στα υπόλοιπα μάτσα. Απλά λέω από πριν συγγνώμη αν τη φωνή και τα λοιπά γιατί είμαι λίγο κρυωμένος. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Για πάμε σιγά σιγά στην πρώτη μας σύνδεση, στο πρώτο μας γήπεδο και θα παρακολουθούμε και θα κάνουμε βόλτα και στα άλλα γήπεδα και στο εξωτερικό. Πάμε πρώτα στα εντός των τυχών. Γήπεδο Θύελλας, Φώτης Αλαβαντινός. Καλησπέρα Δημήτρη.
5: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Sport FM Πάτρας 96,3 από το γήπεδο της Θύελλας Πατρών Φώτης Αραβαντινός. Πάμε να δούμε τις 11 παραθέσεις της ομάδας ξεκινώντας από την ομάδα της Θύελλας και τον κύριο Θόδωρο Νικολακόπουλο και Βύρο Ναγαραφία να παρατάσει τους Μπαρδάκη, Κωνσταντινίδη, Κυριτόπουλο, Σανόπουλο, Αναγνωσόπουλο, Κοτσόπουλο, Σουβλέρη, Μπίνο, Σταυρόπουλο, Σπανό και Παραστατίδη. Και την άλλη πλευρά η ομάδα του Αλέξανδρου Χαρακίνα και ο Διαφόρας Βραχνίκων που παρατάσσει τους Μιλονόπουλο, Καπίδη, Τσουκνίδα, Βαγκαλάτη, Τιγκέτα, Παπαγεωργίου, Χατζίπα, Πασαρικλής, Φαρβεράκης, Φογιαντζής, Θανάση Χατζίπαπας και Τσιουπρός, ντεβουτάρει ο Θανάση Χατζίπαπας με την φανέλα του Διαγόρα Βραχνίκων και ελάχιστοι τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την Τριτέα και συγκεκριμένα ο Σταυρόπουλος, Κοτσόκολος και Παραστατίδης, Κυριτόπουλος βγάζει ωραία σέντρα, παραλίγο αυτόν τον γκολ από τον Καπί, κόρνερ για την ομάδα της Θύελλας. Φάει ο Αναγνωσόπουλος αυτό το πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Θύελλας. Πάνω όλος ο οποίος παίζει αμυντικό χαφ σήμερα, νόσο προηγούμενο με την Τριτέα έπαιζε στόπερ. Η Τριτέα κέρδισε 2-1 την Τριτέα.
0: Ναι.
5: Τελείω ο Αναγνωσόπουλος, κεφαλιά του Κωνσταντινίδη, λίγο έξω μπάλα. Κι άλλο κόρνερ, έβαλε ο Παπαγεωργίου.
0: Πιέζει στα πρώτα λεπτά, έτσι.
5: Δεύτερο κόρνερ για το μάτι της Θύελλας Πατρών, με τον Αναγνωσόπουλο και πάλι να είναι ο εκτελεστής. Στο τέταρτο τους αναμέτρηση βρισκόμαστε. Αναγνωσόπουλος εκτελεί, απομακρύνει ο Παπαγεωργίου με το κεφάλι, Παραστατίδης. Πλάγια για τον Αναγνωσόπουλο, ο Αναγνωσόπουλος πιέζεται από τον Καπί. Παραστατίδης περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο, Παραστατίδης, ωραία ενέργεια. Του παίχτη Θύελλας βγάζει σέντρο ο Παραστατίδης στα σώματα η μπάλα.
0: Ωραία, ωραία Δημήτρη, πάμε και στα άλλα γήπεδα. Σε ευχαριστούμε, αυτά ήταν τα πρώτα στοιχεία από το Φώτης Αραβαντινός. Πάμε στο Ριόλο, στον Παναγιώτη Μάλιο, Παρμοβριακός Αναγέννηση. Καλησπέρα Παναγιώτη.
6: Καλησπέρα Νικόλα, τους φίλους ακροατές Sport FM Πάτρας. Το δεύτερο λεπτό είμαστε εδώ στον Ηλιόλου στο Ριόλο, στη Δυτική Αχαΐα, Παρμοβριακός Αναγέννηση το παιχνίδι στο 0-0 χωρίς κάτω αξιόλογο.
0: Ηλιόλουστο, γιατί έρχονται φαινόμενα, λέει. Δεν ξέρω, μ' ακούσε Παναγιώτη. Λέω, έρχονται φαινόμενα. Έρχονται, δεν ξέρω, γιατί λες ηλιόλουστο.
6: Από τη νύχτα. Από τη νύχτα και ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά, αύριο θα έχει πολύ άσχημο καιρό, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Ωραία,
6: και πολύ κρύο από Τρίτη Τετάρτη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η αναγέννηση, ο κύριος Νταγιούκλης έχει παρατάξει ένα Καραγιάννης, 2 Μπαρλής, 3 Μαρκεζίνης, 4 Λαζανάς, 5 Ξυπολιάς, 6 Αποστολόπουλος, 7 Τσιώτας, 8 Γαλάνης, 9 Κεραμιδάς, 10 Γκοτσόπουλος και 11 Ορφανίδης, όπως παλιά, 1 με 11, τα νούμερα των παιχτών της αναγέννησης. Και ο Πανοβριακός Ανδρέας Ανδρούτσος με ένα δέκτη, 8 Λαλούση, στην πρώτη του συμμετοχή το νέο μεταγραφικό απόκτημα από το Πάτρε, ο Λαλούσης, 3 Αδαμόπουλος, 20 Νικολόπουλος, 5 Τρενταφυλόπουλος, 19 Μπακάλης, 7 Τσιόλου, 6 Ελέζη, 9 Κατριμπούζας, 10 Γεωργαντόπουλος και 11 Σαμπανέι. Ο κύριος Στέφανος Κωνσταγιάννης Φυρίζη, Τζίκας και Γελόπουλος, η βοηθή στο σημερινό μάτς, περίπου από ό,τι βλέπω γύρω στα 80-100 άτομα εδώ στον Οριόλο, με πολύ καλή θερμοκρασία, καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σαμπανέι ελέγχει, ο Πανοβριακός που θέλει να πάρει την νίκη κόντρα στην αναγέννηση. Οι κοκκινόμαυροι ελέγχουν την μπάλα και προσπαθούμε τον Ελέζη και τον Σαμπανέι και τον Αδαμόπουλο και τον 30.
0: Ωραία, Παναγιώτη, να πάμε και στα άλλα γήπεδα, να πάρουμε πρώτα στοιχεία και θα γυρίσουμε, έτσι. Πάμε,
6: πάμε.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
6: Το λεπτό 0-0 εδώ στο Ριόλο.
0: Πάμε στο Μιντιλόγλι, Αποστόλης Νικολόπουλος, Αστέρας Μιντιλογλίου, Φαραϊκός. Καλησπέρα, Αποστόλη.
7: Καλησπέρα, Νίκο, στο δημοτικό γήπεδο Μιντιλογλίου, όπου ο τοπικός Αστέρας Μιντιλογλίου που δέχεται τον νεοπότη στο Φαραϊκό, ο οποίος μετά από δύο αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, ευελπιστεί να το κάνει σήμερα. Ο Αστέρας Μιντιλογλίου έχει 4 βαθμούς. Να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, οι οποίες τώρα δίνουν τους όρκους νίκης και το καθιερωμένο ντό, όπως ακούτε κιόλας, μετάδοση που έχουμε. Λοιπόν, για την γηπεδούχο ομάδα του Αστέρα Μιντιλογλίου, του Μιχάλη Σιδέρη, κάτω από τα γκολπόστ Κεφάλας, Παναγιώτης Πλέγας, Λάμπρου, Κώτης Πλέγας, Πετρόπουλος, Γεωργάκης, Σταύρος Τζουράς, Παπαγιανόπουλος, Μπομπάι, Τριανταφύλου και Μανουήλ Πλέγας, ενώ για τη φιλοξενούμενη ομάδα του Φαραϊκού, του Φώτη Φιτσιάλου, κάτω από τον γκολπόστ ο Νεαρός Κοτσής, Χέτα, Χαϊντάρη, Σταμόπουλος, Θανάσης, Σπανός, Ελέζη, Παντελής, Κουραχάνης, Παπαναστασόπουλος, Καραλής και Λόλης. Τώρα οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για την άξιο του αγώνα. Στη σέντρα θα είναι η ομάδα του Δήμου Ερημάν του Παραϊκός. Γιατί θα αναμέτρηση είναι ο Νίκος Χρονάς, Παναγιώτης Ζούλης και Γεώργιος Βασιλόπουλος, η βοηθή του στο σημερινό μάτς για την τρίτη αγωνιστική του πρώτου μήλου της Α κατηγορίας. Και όλα είναι έτοιμα για την άξιο του παιχνιδιού. Το Παραϊκό να με το Λόλι.
0: Ωραία, ωραία. Αποστόλη, να πάμε και στα άλλα γήπεδα και θα γυρίσουμε σε σένα. Πάμε, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο Δημήτρη Σαρίδα, Βουλής K92, Αθλητική Ένωση Εγκύρα Ακράτα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε Ακροδέ και Κοράτε από το γήπεδο Αχιλέατο στην Αγία Γύρω. Γεια σα, θέλετε καλύτερα. Ο Δαβουλή λοιπόν υποδέχεται την Εγκύρα Ακράτα που λέει τι τρίτε αγωνιστικέ. Δύο ομάδε που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα. Η Εγκύρα Ακράτα μετράει 2-2. Μαζί με τον Άρη είναι επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο. Ο Δαβουλής μετράει μια νίκη, μια ισοπαλία. Ο Νεοφώτης Δαβουλής και αφού ξεκίνησε με το δεξί, θα έλεγα, και προς την παλιά θα μπλοκάρει ο Μικές. Πάμε στις δύο συνθέσεις για τον Δημήτρο Δαβουλή. Θα μπλοκάρει ο Μάριος Μικές, Σαράντης, Πούλος, Λευτέρης Μικές, Κουρλέσης, Καγκελάρης, Μακρύς, Βερδές, Πρωτοκεφαλάς, Βάσκος και Βασίλη για την ομάδα του Δημήτρη Ρά. Ενώ για τις λεπτές ομιλίες του Δημήτρη Σκαρόπου θα μπλοκάρει ο Κουτουρίς, Τάσος Γιωβάς, Ράκης, Μέση, Σιγκαρόπουλος, Γιώργου Λόπουλος, Λένι, Κωστόπουλος, Βαμπακάς, Ουραχάνης, Γιωβάς. Είμαστε στο Γιωβάς όπως όλοι, έτσι. Είμαστε στο 8 λεπτό, πάντα στο 0-0, δεν υπάρχει σκορ.
0: Να ακούσουμε, σε διακόπτω, να ακούσουμε ένα γκολ από τη Θίελα. Πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, Δημήτρη.
5: 1-0 για την ομάδα της Θίελας Πατρών με τον Ιδέντο Σταυρόπουλο. Κρίστηκε η μπάλα, Νίκο, με τον Ντίνο, ο οποίος έπαιξε το 1-2 με τον Σουγλέρη. Ο Σουγλέρης έδωσε στον Σταυρόπουλο και ο τελευταίος πλάσαρε για το 1-0 για την ομάδα της Θίελας. Ένα πολύ όμορφο γκολ. Με όμορφους συνδυασμούς.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει, εντάξει.
5: Τώρα με τον Κογιατζή.
0: Δημήτρη, θα γυρίσουμε σε σένα. 1-0 η Θίελα.
5: Στο λεπτό βρισκόμαστε. 1-0 η ομάδα της Θίελας Πατρών. Και τώρα βγαίνει η ομάδα της Θίελας με τον Σπανό.
0: Μπορείς να με βοηθήσεις. Μπορείς να με βοηθήσεις. Συγγνώμη. Δημήτρη, πάμε στο Δημήτρη Σαρή. Πάμε. Δημήτρη, είσαι στον αέρα. Ναι, ακούω δεύτερη γραμμή. Αυτό δεν θέλω να ακούω δεύτερη γραμμή. Παρακαλώ, αν γίνεται.
8: Παράλληλα, να πω ότι ρέφερι της συνάντησης είναι ο έμπειρος Κώστας Ανδριανός. Υπάρχει χέρι, όχι παίρνετε, λέει ο Ανδριανός, δεν ακούσει και νομίζω έχει δίκιο ο Ανδριανός εδώ. Πρώτο βοηθό είναι ο Μιχάλης Ανδριανός, δεύτερο βοηθό τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Υπάρχει τέτοιος διετής, Νίκο, είναι ο Γρηγόρης Λούκουτος, ένας νεαρός διετής, ο οποίος είναι από τους καινούριο φορτηγά των διετών. Και μάλιστα την τροπή εσείς και καλά κάνει, θα έλεγα, ορίζει αυτά τα παιδιά σαν τέταρτη για να πάρουν έτσι κάποια μαθήματα κοντά σε πιο έμπειρους διετές, όπως είναι ο Κώστας Ανδριανός. Δέκατο λεπτό, πάντα θα πιστεύω, είναι πλάγιο φωτιά για την ομάδα της Συνήθειας. Θα γράψει μια παλιά για τον Σοβά και παλιά, επαναπροσθήσω, θα δείξουμε τον Μητσέ στο Δευτέρι. Οι παιδούχοι, θα μας βρουν στην αντεπίδευση η ομάδα του Δαβουλίου με τον Ματρί, όπως είναι η παλιά, είναι καλή, θα δει ο Βεντουρίς και θα μαζέψει την μπάλα. Ο προσκύπτερ λοιπόν στη γύρω στο τράγιο, τώρα θα ενώ συμπλήρωμε 10 λεπτά παιχνίδι εδώ στο γήπεδο Αχιλλέα, θα βολήσει την γύρω τράγια.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία, εντάξει, Δημήτρη. Ωραία, θα πάμε στο... να πάμε σε άλλο γήπεδο γιατί ακούω δύο γήπεδα και δεν μπορώ να αποσυντονίζομαι. Πάμε και στον Οδυσσέα Φουρτούνη. Οδυσσέα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM Πάτρας 96,3 εδώ από το γήπεδο του Προαστίου, όπου η ομώνυμη ομάδα, η Νίκη Προαστίου, για την τρίτη αγωνιστική αντιμετωπίζει την ΑΕ Αιγίου σε ένα παιχνίδι που θέλουν και οι δύο τη νίκη, γιατί η νίκη Προαστίου προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες με Άρη και Πάτρα τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές. Θέλει να πάρει τους πρώτους τρεις βαθμούς στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν. Από την άλλη έχουμε μία ΑΕ Αιγίου η οποία επιστρέφει 28 χρόνια μετά στην πρώτη κατηγορία και θέλει και εκείνη την πρώτη της νίκη μετά από το 0-0 που είχε την προηγούμενη αγωνιστική με το Ταβουρλί και την είδαμε 2-0 από την Ακράτα. Διαιτητής είναι ο Μιχάλης Ζήκος με βοηθούς τον Κώστα Σπυρόπουλο και τον Ιωάννη Μαραγκό. Πάμε να πούμε και τις εντεκάδες. Λοιπόν, για την νίκη Προαστίου, Ισόγλου, Καρελιώτης, Τζίμας, Καπνιάρης, Κωστής, Ζεκιάη, Μοσχόπουλος, Διαμαντόπουλος, Παπαβασιλείου, Καραβασίλης και Μητρόπουλος. Ενώ για την ΑΕ Αιγίου είναι ο Βολιέρης κάτω από τα δοκάρια, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Καπετσόνης, Μαχαίρας, Μαραγκός, Κουτρόπουλος, Νικολακόπουλος, Σωτηρόπουλος, Στάθακόπουλος, Αϊντίνη Αλέξανδρος και ο Κωστόπουλος. Η πρώτη 11. Αυτά λοιπόν προς ώρας. Είμαστε
0: ωραία
9: στο τέταρτο λεπτό του αγώνα. Και και συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει σκορ, είναι 0-0. Δεν υπάρχει σκορ. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Οδυσσέα. Αυτά λοιπόν πήραμε μια γεύση από όλα τα γήπεδα και πάμε σιγά σιγά σε πιο εξειδικευμένα πράγματα. Δηλαδή θα πάμε σιγά σιγά στο 50 της Θιέλας με το Διαγόρα που έχει ανοίξει το σκορ. Λίγο μουσικούλα και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι τελείωσε το παιχνίδι της Arsenal με τη Lynch 2-1 για την Premier της Αγγλίας. Στην Γερμανία έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια. Στο 18ο λεπτό Augsburg Bayern 1-0 στην έκπληξη μέχρι στιγμής που έχουμε στο παιχνίδι αυτό. Mainz Bayer Leverkusen 0-2, Union Βερολίνου Elversberg 0-0, Badenburg Stuttgart 0-0, ενώ έχει ανοίξει ο σκορ και στο παιχνίδι της Hoffenheim με το Αμβούργο. Στη Super League 2 τελικό αποτέλεσμα στις Έρες. Με συγχωρείτε, Σπανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 2-1. Στο 90 λεπτό είμαστε, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Ματαιώθηκε το παιχνίδι της Ράγιο Βαγιακάνο με την Αθλέτικο Μπιλμπάο, καθώς είχαμε ταραχές έτσι, επεισόδια από τους αποφιλάθλους, έγινε χαμός εκεί. Και στο καμπιονάτο, να πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, και στο καμπιονάτο Τζένοα Φιωρεντίνα, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, 2-0 η Τζένοα. Στην Champions της Αγγλίας είχαμε τελικά αποτελέσματα West Brom, Birmingham 0-1, Swansea, Norwich 2-1 και Charlton, Bristol City 1-1. Στη δεύτερη κατηγορία Notts County Oxford 1-2, Plymouth Wimbledon 2-1 και στη δεύτερη κατηγορία Oldham Accrington 0-0 και Swindon Crew 0-1. Αυτά είναι τελικά και μη τελικά αποτελέσματα. Θα πάμε τώρα στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, στο Φώτης Αραβαντινός. Δεν ξέρω αν με ακούσε. Τον έχουμε. Για πάμε. Δημήτρη.

0: Έλα Δημήτρη, μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Πάμε, πάμε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
2: Θα καταργείς!
1: 18 δοσάμε, στο διαγόρο θα έχει κερδίσει ένα κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Βαρβεράκης. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του διαγόρου Βραχνιοίκων. Και έλα, είχε μια κλασική ευκαιρία στο 13, όταν ο Σπανός βγήκε μόνος και απόκλεισε ο τραυματοφύλακας του διαγόρου Μιλωνόπουλος. Πιστάσου ο κύριος Αθόπουλου. Βαρβεράκης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Εκτελεί, ψηλά η μπάλα. Κάνει κεφαλιά ο Τσουκνίδας, Παραστατίδης, γύρισε αντίθεση στη θύελα με τον Κωνσταντινίδη. Σπανός. Ο Φάι τελικά που δίνει ο κύριος Γαλάνης. Απίς δίνει στον Παπαγεωργίου για να συνεχίσει το παιχνίδι. Το 19ο λεπτό. Τσουκνίδας, Παπαγεωργίου. Δίνει πίσω στον Βαγκαλάτη. Μεταβιβάζει την μπάλα. Δίπλα στον Τσουκνίδα. Ο Διαγόρας παίζει με τετράδα σήμερα. Παπαγεωργίου, Σιουπρός, πιέζεται από τον Αναγνωστόπουλο Παπαγεωργίου. Σταυρόπουλος, ο Στόρος της Ανέτης στο 7ο λεπτό. Μπαρδάκης που μακρύνει. Σταυρόπουλος, ο οποίος έχει περάσει 6 χρόνια από την ομάδα των Βραχνιοίκων. Σιουπρός, μαχίες με τον Ντίνο. Παραστατίδης, βγάζει μπροστά τον Ισπανό, Ισπανός. 2-0 στο 20 με τον Σπανό. Για μαρτυρίες ότι είναι offside τον κόλλο στις παίξες του Διαγόρα. Στο 20 ο Σπανός κάνει το 2-0 για την ομάδα της Θύελλας.
0: Και απλοποιεί τα πράγματα, έτσι λίγο τα...
1: Απλοποιεί τα πράγματα, όμως τον γκολ ήταν του Παραστατίδη, ο οποίος έβγαλε στον φόρο τον Ανδρέα Σπανό. Πλάσαρε τον Ευαγγελό.
0: Ναι, ακούμε τώρα ότι ακούμε τις διαμαρτυρίες ότι ήταν offside.
1: Μείνανε, ναι, Νίκο, μείνανε πίσω επέξω διακόρα, νομίζοντας ότι ο Λάισμαν, ο κύριος Γαλάνης, θα δώσει offside. Τελικά έσπασε το τεχνικό offside και έκανε το 2-0 η ομάδα της Θύελλας στο 20. Αρμάντο Γκέτα δίνει στον Παπαγεωργίου. Απίς κερδίσει το κόντερ, το πλάγιο, συγγνώμη, για την ομάδα των Βραχνιοίκων. Στο 21 Καπής, ποιος θέλει μικρός για την ομάδα του Διαγόρα. Αναγνωστόπουλος απομακρύνει. Κωνσταντινίδης. Κεφαλιά του Κουκνίδα.
2: Πάμε εκεί, ρε!
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε, Δημήτρη, για να πάμε σε άλλο γήπεδο?
1: Το 22, 2-0 για την ομάδα της Θύελλας Πατρών.
0: Ωραία.
1: Τον Σταυρόπουλο και τον Σπανό. Να κάνουν εύκολα πράγματα της Θύελλας.
0: Εντάξει, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο Ριόλο, στον Παναγιώτη Μάλιο.
3: Το Ριόλο διανύουμε το 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Πανοβριακό και την Αναγέννηση. Με τους γηπεδούχους ήταν σαφώς καλύτεροι και είχαν και ένα σούτ στο δοκάρι και out με τον Τζιόλου στο 8ο λεπτό. Είναι καλύτερος ο Πανοβριακός, σαφώς καλύτερος. Πιέζει από τα πρώτα λεπτά. Είχε μια αναγκαστική αλλαγή η Αναγέννηση. Απώλεια, καθώς αποχώρησε ο Ξυπολιάς. Έπαθε ένα τράβηγμα στο 16 πριν από λίγο. Και στη θέση του μπήκε ο Κουτσαντώνης με το νούμερο 16. Απώλεια ο Ήμπειρος Ξυπολιάς. Αποχώρησε και μπήκε ο Κουτσαντώνης πριν από 2 λεπτά για την ομάδα του Θανάση του Νταγιούκλα. 18 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Τριανταφυλόπουλος θα κάνει μια μπαλιά. Πέρασε η μπάλα εδώ. Πανοδυνακός επιμένει. Θα γίνει ένα σουτ, την μπάλα κόντρα, ρε. Το σουτ από τον Κατριμπούζα. Την μπάλα κόντρα Κατριμπούζας και πάλι προσπαθεί εκεί. Γιωργαντόπουλος. Φωνάζουνε του Ριόλου. Δίνει επιθετικό φόλο, διαιτητής. Είναι 2 στο έδαφος. Ένας από κάθε ομάδα είναι ο Κατριμπούζας. Και παίχτες αναγέννησης και έχουμε διακοπή από τον κύριο Κωνσταγιάννη, καθώς είναι οι δύο παίχτες που συγκρούστηκαν στο έδαφος. Οι μέντρου Γιούλου φώναξαν για πέναλτι της αναγέννησης, έδωσε επιθετικό φάουλ ο κύριος Κωνσταγιάννης. Και έχουμε διακοπή λοιπόν, καθώς και δύο παίχτες είναι στο έδαφος.
0: Και,
3: στο 18.
0: Και να πούμε, Παναγιώτη, ότι ο Πανμοβριακός έκανε ακόμα κάνει μεταγραφές, έτσι είναι. Υπάρχει αυτό το παράθυρο πλέον που όλοι κάνουν μεταγραφές μέχρι το Γενάρη. Είναι ότι...
3: διαφωνώ με αυτό, αν θες την άποψή μου. Διαφωνώ με αυτό. Μπορούν να κάνουν όλοι μεταγραφές μέχρι, νομίζω, τέλη Ιανουαρίου.
0: Τέλη Ιανουαρίου, 23 υπάρχει... κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς.
3: Μονοκόμμα τη μεταγραφή Κυπρίδος. Όποιος θέλει, από όπου θέλει φεύγει και όπου θέλει πάει. Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν ξέρω με ποια λογική το σκέφτηκαν και το έβαλαν αυτό. Να δούμε το Σαμπανέι τώρα. Μια παλιά εδώ για τον Κατριμπούζα. Κατριμπούζα ευκαιρία, το 1-0 χάνεται. Είναι η πιο κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι. Πολύ ωραία παλιά για τον Κατριμπούζα. Ο Κατριμπούζα όμως δεν τα κατάφερε. Ο Καραγιάννης είπε όχι με το σώμα, ενστικτοδός. Και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πιο μεγάλη στο παιχνίδι. Εδώ το 20 λεπτό ακριβώς να γίνει το 1-0. Με τον Κατριμπούζο, ο οποίος δεν τα κατάφερε, πάνω στο σώμα του Καραγιάννη, ο οποίος επισόβησε το 1-0. Είναι σαφώς καλύτερος ο Πανμοβριακός. Κρατάει αναγέννηση μέχρι τώρα, να δούμε για πόσο θα κρατήσει ακόμα. Πάντως το 0-0 παραμένει. Παλαμβάνω μια αλλαγή. Έχασε τον Ξυπολιά η αναγέννηση. Σημαντικός παίχτης, έμπειρος ο Ξυπολιάς, έπαθε μια θλάση, ένα τράβηγμα. Και μπήκε ο Κουτσαντώνης στη θέση του πριν από 3 λεπτά. Ορφανίδης. Ορφανίδης για την αναγέννηση, είναι παίχτης αναγέννησης, πάλι διακοπή στο μάτι.
0: Ωραία, να πάμε στο Δημήτρη Σαρή τότε, έτσι.
3: Έχουμε αρκετές διακοπές εδώ.
0: Ωραία, ωραία.
3: Όλο 0-0 στο 20 λεπτό είναι το... δεν υπάρχει σκορ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε Παναγιώτη. Για πάμε και στο Δημήτρη Σαρή. Δημήτρη.
4: Νίκο, 24ο εδώ στην Αγιά, δεν υπάρχει σκορ και εδώ παραμένει το 0-0. Με καλύτερη συνήθεια θα έλεγα στο παιχνίδι μέχρι τώρα ένα απευθείας φάουλ του Μπερδέ, το οποίο απέφερε στην αριστερή γωνία ο Βεντουρίς. Και συνέχεια στο rebound ένα λέω σου του Μακρύ και πάλι επέδωσε ο goalkeeper της κυρίας ο Βεντούρης. Ο Δαβλής λοιπόν άγγιξε το κόλπο στο 14, είμαστε γύρω στο 24 λεπτό. Δεν υπάρχει άλλη φάση στο παιχνίδι. Η Αιγύρια κράτη είχε μια ελαφρά υπεροχή τέλος στο διάστημα αυτό. Τώρα προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση.
0: Στον Οδυσσέα θα πάμε, ναι.
4: Ως και καλά ο Δαβλής. Παραγυρίζει προς τα πίσω για τα στα πόδια του Σαράντι, Σαραντικά κόβεται και βγαίνει σαν την πίστη τώρα. Και γύρω κατά από αριστερά, για να δούμε. Από αριστερά τώρα με τον Βαβακά, Βαβακά στο παιδί περιοχή, βγάζει για τον Κουραχάνη, σου του Κουραχάνη και μπλοκάρει ο Μάριος Νικές. Καλή φάση για την ομάδα του Δημήτρη Σταρόπουλου, ο κολλήπερ του Ταβουρή Νόκανα την μπάλα, ο έμπειρος Μάριος Νικές, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια με ένα ελεύθερο βόλιο για την μπάλα στο χορτάρι.
0: Να ακούσουμε, Δημήτρη, μείνε στη γραμμή σου, μην κλείσεις, απλά βάλε σίγαση γιατί άμα μπορέσεις να μας ακούς. Πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούμη γιατί έχουμε εξέλιξη στο προάστιο, για πάμε.
5: Νίκο, έχουμε κόκκινη για τον Βουλιέρη στο 17ο λεπτό, τον τερματοφύλακα της ΑΕ Αιγίου, καθώς ανέτρεψε τον Παπαβασιλείου εκτός περιοχής. Και έχουμε φάουλ τώρα το οποίο θα του εκτελέσει ο Μοσχόπουλος. Βλέπω το Ζεκέι και το Μοσχόπουλο. Τώρα ετοιμάζεται και ο δεύτερος τερματοφύλακας της ΑΕ Αιγίου, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει, γιατί θα γίνει αναγκαστική αλλαγή από τον coach. Μια στιγμή να θυμηθώ και το όνομά του. Τέλος πάντων θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Θα ρωτήσω για τους παίκτες.
0: Εντάξει, το φάουλ θα εκτελέστηκε.
5: Όχι ακόμη, τώρα μπαίνει ο αναπληρωματικός θερματοφύλακας.
0: Ωραία, ωραία.
5: Αν είναι, μένουμε λίγο για το φάουλ και πάμε σαν.
0: Ωραία, ναι, ναι, να μείνουμε για το φάουλ. Είναι σε καλή θέση η Αποστόλη. Αποστόλη, Οδυσσέα.
5: Από ό,τι βλέπω είναι σε καλή θέση. Το ημικύκλιο είναι κοντά. Στα όρια του ημικύκλιου. Στείνει το τείχος ο τερματοφύλακας της ΑΕΓΗ. Να σου επιβεβαιώσω την αλλαγή, είναι ο Δημητρόπουλος στη θέση του Κωστόπουλου. Εκτελεί και, ένα 1-0 νίκη προαστίου με τον Ζεκιάη, με το Διαμαντόπουλο, με διορθώνουν εδώ οι άνθρωποι.
0: Σε ποιο λεπτό είναι Οδυσσέα?
5: Είμαστε στο 19.
0: Το 19 λοιπόν με γκολ του Διαμαντόπουλου. Σε ευχαριστώ.
5: Φάουλ του Διαμαντόπουλου.
0: Ωραία. Πάμε στον ακούει ο Αποστόλης Νικολόπουλος. Αποστόλη.
6: Ακούει.
0: Ωραία. Πάμε.
6: Λοιπόν, 20 λεπτά βρισκόμαστε στο δημοτικό γήπεδο Μητυλογλού. Παραμένει το 0-0. Ανάμεσα σε Αστέρα και Φαραϊκό. Στην αντεπίθεση τώρα με το Λόλι Πλέγας. Λόλις και ένα σουτ. Έχει υποδειχθεί σε αντικανονική θέση ο υψηλός όμως μεσοπιθετικός του Φαραϊκού από τον κύριο Ζούλη. Εδώ προσπάθησε να απειλήσει η ομάδα του Φαραϊκού. Την κόντρα επίθεση. Λείπει πολύ μεγάλη πάση από το παιχνίδι. Διαμαρτυρήθηκε στο 17 για φάουλ και παράβαση κοντά στην περιοχή που πλέγασε από τον σε παράβαση του Παναθαμόπουλο. Ο κ. Κορονάς έταξε να στεχεί στο μάτς. Η κατοχή τώρα για τον Αστέρα Μητυλογλίου. Πετρόπουλος γυρίζει την μπάλα στον κεφάλαιο. Ο Θεσοβίτης έχει κάτι τραυματισμό, όπως και ο Ηλίας Δουράς, ο μόνιμος κόρη για την ομάδα του Αστέρα Μητυλογλίου, αλλά και ο πολύπειρος κίπερ. Οπότε εδώ την ευκαιρία στον κεφάλα, ο οποίος είναι μεταγραφικό απόκτημα από την Δόξα Παραλίας. Καναγιώτης Πλέγας ανάπτυξε τα δεξιά για την ομάδα του Μιχάλη Σιδέρη. Προσπαθεί να βρει τον Εμμανουήλ Πλέγα, ανακόπτουν υπέρ του Φαραϊκού, κερδίζει ο Λόλης τώρα και προϋποθέσεις για τον Φαραϊκό, τον άξονα. Λόλης πατάει ωραία για τον Κουρακάνη, προσπαθεί αυτός να παίξει. Και πάλι Λόλης ευκαιρία και πάλι νομίζω αν έπαιρνε την μπάλα θα ήταν σε θέση offside, όπως ήταν έτοιμο βασικό στο σημείο και ο κ. Ζούλης. Τώρα αντιπίθεση για τον Αστέρα Μητυλογλίου με τον Μπομπάη, βγαίνει και μπλοκάρει ο Κοτσής προτού τα πράγματα γίνουν πιο επικίνδυνα. Χέτα. Παντελής. Με την παρέμβαση του Παπαγιανόπουλου παραχωρεί πλάγιο ο Αστέρας. Επαναφέρει ο Χέτα για την ομάδα του Δήμου Ρημάνθου.
0: Και έχουμε και παιχνίδια για τη Β' κατηγορία, έτσι Αποστόλη. Βεβαίως, είναι σημαντικά κι αυτά.
6: Βεβαίως και θα δώσουμε ενημέρωση. Θα δώσουμε καταρχήν την ενημέρωση από το μάτς της Καμάρες. Τα κοιλιάς Καμαρών Αστέρας Θέμενης είναι στο 1-1. Μάτς για το δεύτερο όμιλο. Εν εξελίξη είναι και το παιχνίδι στο Κώστα Ζάρας. Πολύ ωραία ενέργεια του Χαϊντάρη, πατάει περιοχή, τον ανακόπτει τώρα ο Παναγιώτης Πλέγας, έχει χτυπήσει και ένας ποδοσφαιριστής του Αστέρα Μητυλογλίου, νομίζω ο Μανώλη Πλέγας είναι. Το 22, η προσωρινή διακοπή, έχει χτυπήσει παίκτης του Αστέρα Μητυλογλίου. Υπάρχουν και τα βραδινά μάτς.
0: Ναι, γιατί έχουμε και στα προσφυγικά το Πάτρε Πανιώνιος, έτσι είναι.
6: Πάτρε Πανιώνιος και στο Σαραβάλι ένα πολύ καλό παιχνίδι, έχει ο Σαραβαλιός τώρα λέει ότι για τη Β' κατηγορία. Λοιπόν, δεν έχει κάτι. Ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Μητυλογλίου συνεχίζεται το μάτς. Στο 23 είμαστε πάντα στο 0-0. Μπομπά έχει γυρίσει για να βοηθήσει. Κουραχάνης κερδίζει. Διώχνει ο Πετρόπουλος όπως. Παπαγιανόπουλος κάνει ένα στυμπάκι κάπου έχει κοντράρει. Όχι. Μπομπά καταλήγει out. Λήξη να γερμού για την ομάδα του Φαραϊκού.
0: Ωραία.
6: Το 23, πάντα στο 0-0.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δημήτρης Σαρής. Δεν πρέπει να μας ακούει. Ωραία. Θα είπε και ωραία. Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε και με τον Αποστόλη. Θα δούμε τι γίνεται. Ναι. Να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια που ξεκίνησαν τώρα για την Αγγλία. Έχει ανοίξει ο σκορ η Τσέλσι. Βασικά, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, επέτυχε και γκολ. Τσέλσι Μπόρνμουθ 1-0 στο δεύτερο λεπτό. Στη Γερμανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Η μόνη διαφορά είναι ότι έχει ανοίξει ο σκορ η Στουτγκάρδη 0-1. Μπάντεμπον Στουτγκάρδη. Ναι. Και περιμένουμε τώρα την επόμενη γραμμή. Το Δημήτρη έχουμε. Δημήτρη.
7: Λοιπόν, Νίκο, είμαστε ακριβώς στο μισάωρο εδώ στην Αγιά. Δεν υπάρχει χώρο παραμείνει το 0-0. Είπα τη φάση την καλύτερη στο παιχνίδι μέχρι τώρα αυτό το φάουλ του Μπερνέ, το οποίο απέκρουσε ο Βεντουρίς. Έκρουσε το πρώτο λεπτό. Έχουμε τώρα ένα φάουλ που έχει κερδίσει η Αιγίδα Κράτα από δεξιά. Θα γίνει το γέμισμα, θα βγει ο Μικές με το κεφάλι, παρακαλώ, ο κορκίπερ, ο Μάρς Μικές έξω τη δεστία του. Βαλιά από τον Βαβακά, διώχνει όπως εκεί ο Κούλος για τον Πολύ, μπάλα φτάνει στον Βασιλείου. Τελικά έχουμε πλάγιο, ναι, πλάγιο είναι για την Αιγίδα Κράτα, νομίζω.

0: Δημήτρη.
1: Ναι, το είμαστε,
0: ναι, είσαι στον αέρα, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: απλά να πω, εντάξει, δεν πειράζει. Ίκαρος Πετροτούλη, ναι, Ίκαρος Πετροτούλη Μνοχώρη 0-2 με γκολ του Τσάκωνα και του Ανδρεόπουλου.
1: Μάλιστα. Νίκο, να εκμεταλλευτώ λίγο αυτή τη μικρή διακοπή που έχουμε στο παιχνίδι, γιατί υπάρχει ένα μικρό τραυματισμό που σε ζήτησε σε γύρω στα κράτα. Να πούμε ότι πριν από περίπου 2 ώρες στη Μελβούρνη, η Ελλάς Μελβούρνη, η συγχαμένη μου ομάδα, τη καρδιά μου, είναι η ομάδα των Ελλήνων της Μελβούρνης, κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας νικώντας με 4-3, να θυμάμαι καλά, την Melbourne Victory, την άλλη ομάδα της Μελβούρνης, στο τελικό του κυπέλλου που έγινε στην Μελβούρνη. Πατζουλισμός, θύμισε λίγο εθνική ομάδα, με τα γνωστά συνθήματα, με λίγο άρωμα Πορτογαλίας, με το σήκωσε το τιμημένο, έτσι. Και το άλλο σύνθημα του ωραίου στην Γερμανία που τραγούδουσαν πρόσφατα, το τσαπού, ξέρεις Νίκο, ωραία ατμόσφαιρα και πανηγυρίζει όλη η ελληνική παροικία, όλη η ομογένεια της Μελβούρνης. Αυτά, δεν ξέρω να με ρωτήσεις.
0: Ναι, γιατί είναι ούτως ή άλλως υπάρχει ενδιαφέρον και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται.
1: Και θα κάνω μια προσπάθεια, Νίκο, τη Δευτέρα στην εκπομπή μου, μήπως καταφέρουμε και βγάλουμε τον κύριο Παπαστεριάδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινότητας της Μελβούρνης των Ελλήνων, αλλά και πρόεδρος της Ελλάς Μελβούρνης. Είναι μια ομάδα που είναι 70 χρόνια, γιατί ιδρύθηκε το 1959, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν 70 χρόνια. Και νομίζω ότι έδωσε ιδιαίτερη χαρά στους Έλληνες ομογενείς. Αλλά μου έκανε εντύπωση, Νίκο, η ατμόσφαιρα που ειλικρινά θύμιζε λίγο
0: αυτή,
1: και Καραϊσκάκη. Και
0: αυτή η ομάδα και είναι που έχει παίξει ο Ποστέκογλου, σωστά. Κάνω λάθος.
1: Όχι μόνο έπαιξε ο Ποστέκογλου, Νίκο, σε αυτήν την ομάδα. Ήταν και προπονητής στην ομάδα αυτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατέκτησε και πρωτάθλημα Αυστραλίας. Έπαιξε και διπυρωτικό τότε κοντά στη Manchester United. Σε αυτό το κύπελλο της FIFA. Και μάλιστα είχε και προπονητή τον αείμνηστο Φέρνς Πούσκας στη δεκαετία του 80. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και έχει μάλιστα ψηφιστεί η ομάδα του αιώνα στην Οκεανία. Σήμερα λοιπόν, αν και η ομάδα δεν είναι professional, δεν είναι επαγγελματική ομάδα πλέον, αλλά κατάφερε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη για την οικότητα στη Μίλμπρουν Βίτρο, η οποία είναι στην εθνική κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Αυτά θα το πούμε να είναι κάτι.
0: Ωραία. 2-0, 2-0 η Τσέλσι την ίδια ώρα με την Μπόρνμουθ. Αν και το γκολ επανεξετάζεται για offside στο 5ο λεπτό. Μόλις στο 5ο λεπτό να δούμε αν θα κάνει το 2-0. Ωραία. Για να δούμε.
1: Λίγο το μάτς ξεκίνησε και πάλι το στο.
0: Ωραία. Πάμε στον Αποστόλη. Γιατί έχουμε γκολ.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Πάμε. Αποστόλη.
2: 27ο λεπτό και από το 25 η ομάδα του Αστέρα με την Λογία.
0: Ναι. Αποστόλη, μ' ακούς? Θα πέσει η γραμμή. Τον είναι και Δημήτρη, δεν ξέρω να με ακούς. Τίποτα, δεν έχουμε τίποτα.

Έλα, Αποστόλη, στο δύσκολο γήπεδο, έτσι με τη Λόγλιου. Για πάμε. Αποστόλη, μ' ακούς? Δεν θέλει να μ' ακούσει ο Αποστόλης. Αποστόλη, με ακούς? Ξανακάλεσέ τον. Μουσική, παρακαλώ.

0: Ναι, τώρα Αποστόλη, μ' ακούς?
1: Σας ακούω κανονικότατα.
0: Πάμε, πάμε. Λέω, έχεις και δύσκολο γήπεδο και στο Μιντιλόβιλ τώρα. Είναι...
1: Πολύ δύσκολο γήπεδο, εντάξει, δεν είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όχι αυτό βέβαια, δεν είναι ντουρμπι με λούντι.
0: Αλλά λέω και με το σήμα και τα λοιπά, έχουμε πάντα θέμα.
1: Ναι,
0: και
1: έχει δυσκολίες.
0: Ωραία, έχουμε γκολ, είπες.
1: Έχουμε γκολ, είμαστε στο 29 καταρχάς. Ναι. 25 όμως, ο Αστέρας Μιντιλόβιλ έχει ανοίξει το σκορ. Κέρδισε την παράβαση εντός περιοχής. Ο κύριος Χορνάς ήταν κοντά στη φάση. Έδειξε την άσπρη βούλα. Διαμαρτυρήθηκαν όπως ήταν λογικό οι παίκτες του Φαραϊκού. Παναγιώτης Πλέγκας έστειλε την μπάλα και ήταν εύστοχος απέναντι από τον Κοτσί για το 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο το μάτσο όμως πέρα από αυτή τη φάση. Κατοχή είναι για τον Αστέρα Μιντιλόβιλ. Παπαγιανόπουλος από τα αριστερά πατάει περιοχή. Ευκαιρία. Κάνει ωραία τρίπλα. Αφήνει, κάνει και ένα του καλό. Λοκάρει ο Κοτσής. Ήταν αδύναμο. Απειλή με τον Παπαγιανόπουλο η γήπεδο ομάδα. 29. Το γήπεδο Ροητίκων, Ίκαρο Πέτρετου, ΑΕΛ Λιμνοχωρίου 0-2. Τάκωνας και Ανδρεόπουλος στη σκόρα για την ομάδα του Γιάννη Ζερδεβά. Κατοχή για τον Αστέρα Μιντιλόβιλ, γυρίσει μπάλα στα μετώπιση, στο κεφάλι που θα κάνει ανάπτυξη από τα δεξιά με το Φώτη Πλέγα, τον αρχηγό. Πλέγας παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ψάχνει μια βαθιά παλιά για τον Τζουρά, τον Σταύρο. Κερδίζει ο Κουραχάνης για το Φαραϊκό. Ανάει Σταμόπουλος, ανοίγει το κοντρόλ, Σταύρο Τζουράς. Ρωτάει την πάρτη κατοχή του ομάδου του Φαραϊκού, κερδίζει το φάουλ. Το Φαραϊκό, όπως υποδεικνύει ο κύριος Κορονάς, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Να μείνουμε. Λίγο πιο πίσω από τη μεσαία γραμμή, Μιχάλης Πανός, ο πολύπειρος αμυντικός θα επαναφέρει για την ομάδα του Δημοριμάν του. Κάνει το γέννησμα Πανός, προσπαθεί να βρει το λόλι, εκείνο Πλέγας, διώχνει με το κεφάλι. Γεωργάκης, κερδίζει ο Χαϊντάρη. Μεταγραφικό απόκτημα από την Άρτα. Χαϊντάρη κατά την μπάλα την κατοχή, ανοίγει το κοντρόλ. Η μπάλα καταλήγει out, λήξη συναγερμού για τον Αστέρα Μιντιλόβιλ. Στο 31 είμαστε από το 25 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παναγιώτη Πλέγα. Προηγείται η ομάδα του Μιχάλη Σίδερη με 1-0. Θα επαναφέρει τώρα ο κεφάλας. Αυτή την μπάλα. Ο Αστέρας, ο οποίος στην έδρα του στην πρεμιέρα αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Δόξανη Φορεϊκών.
0: Βλέπω έχουμε γκολ στο προάστιο, οπότε μέχρι να τον βρούμε τον Οδυσσέα, συνέχισε Αποστόλη.
1: Στην κόντρα ο Φαραϊκός, Πετρόπουλος, βγαίνει ο κεφάλας και μπλοκάρει. Φωνάζουν για παράβαση ότι πιάσε την μπάλα ο κεφάλας εκτός περιοχής, αλλά μάλλον ήταν ελεγχόμενη πάση όπως λέγει ο κύριος Ζούλης, γιατί κοιταχτήκαν ο Χρονάς με τον Ζούλη, υπάρχει και η ενδοεπικοινωνία, οπότε τίποτα το μεμπτό. Λόλης, ανοίγει το κοντρόλ, Πετρόπουλος. Κάνει επίσης Παντελής, άναρχο παιχνίδι και πολλή ώρα τις δύο ομάδες. Ελέζει για το Φαραϊκό. Μπομπάει, πιέζει, Παπαγιανόπουλος, η μπάλα στον αέρα. Ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Νομίζω δυσκολεύει την προσπάθεια των παιχτών και το κακό γήπεδο, ο κακός αγωνιστικός χώρος.
0: Ωραία.
1: Πάω σε καλό σημείο για το Φαραϊκό να γίνει ένα γέμισμα. Νίκο, να μείνουμε,
0: στο φάουλ και πάμε αμέσως στον Οδυσσέα, μόλις μετά το φάουλ.
1: Ωραία, 24 λεπτό. Έχει την ευκαιρία ο Φαραϊκός να μιλήσει. Πάνω από την μπάλα είναι ο Καραλής, σπεσιαλίστας της εκτελέσης φάουλ. Το Χαϊντάρι. Λοιπόν, κάποια συζητάσεις από τον κύριο Χρονά στην περιοχή. Καραλής, μπάλα κοντράρι, σκάει μπροστά το κεφάλα, βγαίνει και μπλοκάρει. Όχι, δεν μπλοκάρει, γιατί είναι στο Φώτη Πλέγα, λήξη την αγερμό όμως. Το 32, 1-0 από το 25, ο Αστέρας Μιντιλόβιλ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παναγιώτη Πλέγα, Νίκο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Αποστόλη. Για πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη, έχουμε γκολ.
2: Νίκο, εδώ στο προάστιο έγινε το 2-0 με το γκολ του Μητρόπουλου στο 32. Από την assist του Καραβασίλη, ο Μητρόπουλος έκανε ένα πάρα πολύ δυνατό σκαυτό δεξί σουτ μέσα στην περιοχή. Και η μπάλα κατέληξε στο παραθυράκι του τερματοφύλακα. Έτσι λοιπόν έγινε το 2-0 στο 32ο λεπτό του αγώνα.
0: Να πούμε ότι το Λιμνοχώρι προηγείται πλέον με 4-0 του Ίκαρο Πετρωτού, 0-4 αν θέλετε καλύτερα, με hat-trick του Ανδρεόπουλου, που δεν ξέρω σε πόσα λεπτά, μέσα σε 9 λεπτά έχει πετύχει 3 γκολ. Το 4ο γκολ ο Τσάκωνας.
3: Πάμε.
0: Ωραία, πάμε. Σε ευχαριστούμε Οδυσσέα. Πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο.
3: 37 λεπτά παιχνιδίου εδώ στο Γιόλο, δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε η εικόνα του αγώνα, ούτε το αποτέλεσμα που δεν υπάρχει. Το 0-0 παραμένει με ένα δοκάρι του Γιόλου του 7. Έχει δει ένα κόρνερ η ομάδα του Γιόλου που είναι συνεχώς στην επίθεση. Η ομάδα του Πανοβριακού του Ανδρέα Δρούτσου. Τον ακούτε τον Ανδρέα Δρούτσου, πιστεύω. που ορίεται στον πάγκο. Έχουμε ένα κόρεν τώρα στο 37 για την ομάδα του Πανοβριακού. Φώτσο Γεωργαντόπουλος το εκτελεί το κόρεν, ο Τσιόλου μέσα στη μεγάλη περιοχή, Κατριμπούτσα προσπαθεί, θα δώσει την μπάλα, Γεωργαντόπουλος, Τσιόλου και το δοκάρι στα πρώτα λεπτά, Αδαμόπουλος, Τσιόλου επιμένει, Τσιόλου, για να δούμε, θα μπει μέσα στην μεγάλη περιοχή, Τσιόλου, θα βγάλει την παλιά για ποιον, εκείνο για το Σαμπανέι, προσπαθεί, Μπακάλης, θα βγει σέντρα σούτ εδώ, κόβουν οι παίκτες με το Λαζανά, πάνε να κάνει ένα σούτ το Σαμπανέι, κόβουν οι αμυντικοί, πρέπει δύσκολο στη μέση άμυνα του Τσαναγέννη, δεν έχει τελειώσει η φάση, Μπακάλης, ο αρχηγός θα βγάλει τη σέντρα στην αγκαλιά του γκολκίπερ Καραγιάννη, λύεται την πολιορκία στην περιοχή του Καραγιάννη, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα στο 38 και ενώ το 0-0 παραμένει. Εδώ στο Οργιόλο, 38 λεπτά της αναμέτρησης, το γκολκίπερ Καραγιάννη.
0: Ωραία,
3: άλλο η μπάλα,
0: Παναγιώτη,
3: ο Ζέξη μαζεύει. Ναι. 0-0 στο 38 εδώ στο Οργιόλο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
7: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
13: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
12: Το σούτ, είναι δύο.
14: Σπορ FM Πάτρα.
15: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
16: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
15: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
16: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
15: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
17: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21 κάτω αθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21 κάτω αχαΐ.

0: Ναι, για πάμε στο Ριόλο. Έχουμε τον Παναγιώτη Μάλιο. Υπάρχει γκολ. Παναγιώτη.
1: Η υπεροχή του Ριόλου καρποφόρησε. Έτσι όπως κοίταγε το μάτς, φαινόταν ότι ο Πανοδριακός θα πετύχαινε τον γκολ. Τελικά το πέτυχε πριν το τέλος του παιχνιδιού. 44 σε μια φάση διαρκείας. Είχε ένα σούτο Τσιόλου, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο το δοκάρι της εστίας του Καραγιάννη που πριν είχε αποστοπίσει δύο σίγουρα γκολ να πούμε. Όπως λοιπόν χτύπησε η μπάλα στο δοκάρι του Καραγιάννη, στην επαναφορά έπιασε ένα ωραίο σούτο Σαμπανέι το οποίο δεν πιανόταν. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα του τερματοφύλακα, στη γωνιά του που δεν μπορούσε να αντιδράσει και τυχόν με τον Θοδωρή Σαμπανέι σκόρερ, τον πρώην παίκτη του Αστέρα Μαλιάδας, η ομάδα του Ριόλου προηγείται 1-0 κόντρα στην αναγέννηση. Και προηγείται παλαβάνω δοκάριο Σιόλου οριζόντιο στην επαναφορά του Σαμπανέμι πολύ ωραίο σουτ παραβίστηκε σε του Καραγιάννη και άνοιξε το σκόρ γύρω ο Καραγιάννης καθώς είχε πιάσει δύο, είχε αποσοβήσει δύο σίγουρα γκολ σε τέτα τέτ του Σιόλου νωρίτερα. Δεν εκτέθηκε στο πρώτο μέρος, στα 45 συντηρώθηκαν. Ελέγχει ο Πανοδριακός με τον Αδαμόπουλο, δίκαιο το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Ήταν πολύ καλύτερος ο Πανοδριακός, είχε δοκάρει στα πρώτα λεπτά με τον Τσιόλου. Και τον γκολ προήρθε από το κάρι του Τσιόλου και την επαναφορά του τον προστή φορά του Σαμπανέη. Άνοιξε το σκόρ με δυνατό σουτ παραβιάζοντας την εστία του κουκίπερ Καραγιάννη. Να δούμε αυτό το φάουλ. Ίσως ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Το έχει κερδίσει ο Πανοδριακός και συγκεκριμένα ο Άντρες Παγκολόπουλος και θα το εκτελέσει. Είναι πάνω στην μπάλα να δούμε ο Σαμπανέη. Αυτός θα το εκτελέσει λογικά. Έχουμε περάσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ στο Ριόλο πάντα 1-0 από το 44 με τον Κούντου Σαμανέη προηγούνται οι γηπεδούχοι που ήταν σαφώς καλύτερη. Είχε και την ατυχία να χάσει νωρίς η αναγέννηση των Ξιβολιά που τραυματίστηκε και μπήκε ο Κουτσαντώνης. Τελικά θα το εκτελέσει ο Φώτης Ιωργοδόμπουλος στο φάουλ. Και λογικά αυτή θα είναι η τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Για να δούμε, σφυρίζει ο διαιτητής ο κ. Κωνσταγιάννης. Γιωργαντόπουλος εκτελεί. Παρασκευή και φαίνεται ο Τρανταφυλόπουλος δεν μπορεί και τέλος πρώτο ημιχρόνου εδώ στο Ριόλο όπως το είχαμε πει με αυτή τη φάση. Οι γηπεδούχοι με τον γκολ στο τελείωμα της, του πρώτου ημιχρόνου με τον Σαμπανέη προηγούνται 1-0 κοντά στην αναγέννηση. Θα πούμε για το δεύτερο ημίχρονο σε λίγο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάμε στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, έχουμε και εκεί ημίχρονο.
2: Ημίχρονο και εδώ στο γήπεδο αυτό της Αραβαντινός. Η Θήλα προηγείται με 2-0 κόντρα στην ομάδα του Διαγόρα Βαχνέικων με το Σταυρόπουλο στο 7 και στο 20 Ισπανός να διαμορφώνουν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Ο Διαγόρας στη πιο μεγάλη τη φάση ήταν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με τον Θανάση Γαλτζίπαπα να κάνει ένα σουτ της σφαίρα από κόρνερ του αδερφού του Περικλή. Η μπάλα πέρασε στα σώματα και πήγε λίγο out. Και τη Θήλα να προηγείται 2-0 και δίκαια πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Διαγόρας μπορεί να θέλει να, θέλει να κάνει επίθεση από αντεπίθεση.
0: Ωραία, έχουμε ημίχρονο. Ωραία, σε ευχαριστούμε Δημήτρη. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου Παπάγου 23-16. Ο Απόρρονας προηγείται του Sporting μέσα στο Μέτς με 17-14. Σε εξέλιξη και το Ντέρμπι 27-20 Αχαγιά Παναχαϊκή. Είναι στο τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Για πάμε στο Δημήτρη Σαρή. Δημήτρη.
3: Λίγο καταρχήν θα μου πεις ο Προμηθέας όσο είναι.
0: Όχι, δεν είναι τώρα, είναι μετά ο Προμηθέας. Είναι...
3: Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Okay, είμαστε διάβασος.
0: Ναι, είναι 7, είναι 7.
3: Λοιπόν, 0-0 εμίχρονο Νίκο στο γήπεδο Αχιλλέας, στο γήπεδο Αγιάς, ανάμεσα στο Βαβολή και στην ομάδα της Αιγύρας Απέρατας. Ένα θα έλεγα μέτριο, θα έλεγα πρώτο εμίχρονο, με μια καλή φάση μόνο αυτό το φάουλ του Μπερδέ. Πάτησε γκάζι λίγο στο τέλος η Γύρα Κράτα, ήταν ανώτερη, πίεσε αλλά δεν κατάφερε έτσι να αξιοποιήσει κάποιες μικροευκαιρίες που έκανε και πάει με αυτό το 0-0. Λίγο αυτά για το πρώτο μήνυμα από την Πελαγιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Θα τα πούμε σε 7-8 λεπτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο.
4: Λοιπόν, 44 λεπτό, ένα λεπτό ακόμα στην τον έκτρα χρόνο που θα δοθεί, αν δοθεί, παραμένει το 1-0 υπέρ του Αστέρα με τη Λογλία το 25. Με την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι του Παναγιώτη Πλέγα, ένα κερδισμένο πλάγιο εκτελεί ο Θέρας, επειδή ο Χαραϊκός υπάρχει παράβαση.

0: Η ζακέτα νομίζω αυτό. Το Μπομπάι, θα τα αναφέρει ο Παντελής και την ομάδα του Πάκου. Λοιπόν, Παντελής με Σπανού, μάλλον θα σπάνω στην εκτέλεση. Γέμισμα θα γίνει, είναι πίσω από το κέντρο. Σε μια της τελευταίες φάσης του πρώτου μηχρόνου. Αρκετός κόσμος στο γήπεδο και ο κύριος Βασίλης Βικελάτος για το δωματές της Εφαΐας. Να σου πω και είναι τελευταία πρώτη που θα φέρνει στο στρατό Μητροβλίου. Μιχάλης Πανός εκτελεί. Κάνει στο σπαθί, διώχνει ο Λάμπρος από τον αστέρα Μητροβλίου. Σαμόπουλος, σαν αρχοκοχνίδι, κερδίζει ο Ελέζη. Παντελής τώρα για το Φαραϊκό. Τον ανακόπτει πάνε από τον Μπάι που έχει δει να βυθίσει.
1: Αποστολή, να ακούσουμε Οδυσσέα Φουρτούνη, έχεις κάποια εξέλιξη Οδυσσέα.
0: Λήξη
1: πρώτη μηχρόνου, μισό λεπτό, Οδυσσέα. Λήξη πρώτη μηχρόνου, Αποστόλη.
0: Λήξη πρώτη μηχρόνου, μόλις τον κύριο Χρονά. 1-0, θυμίζουμε από το 25 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παναγιώτη Πλέγα.
1: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον Οδυσσέα. Οδυσσέα, τι έγινε?
2: Νίκο, έχουμε γκολ για την ΑΕ Αιγίου 2-1 στο 44ο λεπτό. Θα επιβεβαιώσουμε και το σκόρερ γιατί.
1: Εντάξει, ήμασταν στον
2: εντάξει. Δεν το είδα καλά.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Και θα ενημερώσω σε λιγάκι.
1: Ωραία. Οπότε πάμε, σε ευχαριστούμε Οδυσσέα, πάμε και σε ένα έτσι μουσικό τέτοιο και σε 12 λεπτά είμαστε πίσω με την έλεξη του δεύτερου ημιχρόνου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτος 96,3 να δούμε τι γίνεται και στα αγγλικά παιχνίδια. Aston Villa Brentford 1-1, Ipswich Fulham 0-0, Sunderland Brighton 0-0, Chelsea Bournemouth 0-0, Chelsea Bournemouth 2-0 και 7,5 Manchester United Tottenham. Στην Bundesliga ημίχρονο Augsburg Bayern 1-0, Mainz Bayer Leverkusen έγινε 2-2 από 0-2, Union Berlin Elversberg 0-0, Paderborn Stuttgart 0-1 και Hoffenheim Hamburgo 1-1. Στις 7,5 θα παίξουν Λειψία Φραγκφούρτη, 7,5 θα παίξουν για τη Super League Γκάι Κόφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Θυμίζουμε τελικά αποτελέσματα Super League 2, Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Ξεκίνησε το παιχνίδι Αλαβές Ατλέτικο στο 19-0-0. Στο καμπιονάτο φτάσαμε στο 73, μείωσε η Φιωρεντίνα τώρα, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Στις 7 Ίντερ Πάρμα και στις 10 παρατέτατο Νάπολη Φροζινώνε. Πάμε όμως στα δικά μας. Πριν δώσω στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο το λόγο, να πω ότι Sporting Απόλλωνας 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου 18-17 προηγείται το Sporting, 29-30 προηγείται η Παναχαϊκή στην Αχαγιά 5 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου και στην Elite League Γλάφκος Έσπερος Παπάγου 8-43 πριν τη λήξη του ημιχρόνου 28-23. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο.
1: 46 έχουμε το 3-0 για την ομάδα της Θίελας Πατρών, με τον Παραστατή να βγάζει πολύ ωραία στο χώρο τον Σπανό και αυτός να πλασάρει τον δραματοφύλακα Μιλωνόπουλο για το 3-0. Δεν έχουμε δύο αλλαγές για την ομάδα του Διαγόρα Βραχνεϊκών, με τον Θανάση Χατζόβου να βγαίνει και να μπαίνει ο Μωραήτης και ο Βαρβεράκης να βγαίνει και να παίρνει τη θέση του ο νεαρός Βασίλης Κατσιγιάννης. Ο Βαγεωργίου, τώρα βγαίνει ο Διαγόρας μπροστά, Καπής, ο Γιατζής, ο Κύπριος, κερδίζει το κόρνερ, να μείνουμε στο κόρνερ, κερδίζει ο Κύπριος μεσοπιθετικός του Διαγόρα Βραχνεϊκών. Οι παίκτες στο Διαγόρα μείνανε πίσω στο 3-0, νομίζοντας ότι είναι offside τον κόλ, όμως ο κύριος Σταφώνης θεώρησε ότι γίνησε από κανονική θέση. Ο Βαγιώργιου τώρα στείνει μπάλα για να εκτέλεσε το κόρνερ. Πονές ο κύριος Θόδωρο Νικολακόπουλου. Ο Βαγιώργιου εκτελεί. Κεφαλιά από μάκρυν της Παναγνωστόπουλου. Γκέτα, που πλευράζει αγώνα Βραχνεϊκών, Γκέτα βγάζει σέντρα, πάει να πλασάρει ο Μωραήτης, στο πουθενά η μπάλα απλά για την ομάδα του Διαγόρα με τον Καπή. Λίγο πιο κάτω από τον πάγκο του Διαγόρα, ο Διαγόρας επιτίθεται προς τη θάλασσα, με εξέλα προς το βουνό, Κυριτόπουλος, κάνει την μπάλα, Γκέτα αδύναμο. Σουτ στην αγκαλιά την Μπαρδάκη, έχει περάσει καθώς από τον Βραχνεϊκόν. Στο 48, Καπής. Βάκιος. Για την Θίελα. Για μαρτυρίες Καπής, τον κύριο Καγαφώνη. Κωνσταντινίδης. 15 χρόνια στην ομάδα της Θίελας. Μιλωνόπουλος μπλοκάρει. Σηκώνει το Σουγλέρης. Ηλωνόπουλος θέλει αυτό το ελεύθερο. Αν βρει τον Περικλήτο Γαρδίου Παναγνωσόπουλος με τα κεφάλια που μακρύνει. Δίνος παίρνει μέτρο, Δίνος περνάει προς το βγαίνει. Βγάζει τον στο χώρο τον μεγάλη ευκαιρία για τη Θίελα με τον Παραστατίδη. Βγάζει στο χώρο τον Παραστατίδη. Δεν μπόρεσε να κάνει το 4-0 στο 50 για την ομάδα της Θίελας, η οποία όπως θα δείχνει θα έχει μια εύκολη νίκη σήμερα κοντρά στην ομάδα των Βραχνεϊκών. Ο Αγκαλάτης από πλευράς Διαγόρα. Γελάτης δίνει πλάγια στον Καπή. Καπής πάει να κάνει το κάτι παραπάνω. Πλάγιο η εβδομάδα της Θίελας. Ακριβώς τον Πάκο τη Διαγόρα. Με τον Κωνσταντινίδη, τον αρχηγό. Παίρνει μέτρα να εκτελεί αυτό το πλάγιο, να δίνει στον Ντίνο, Ντίνος Τουκνίδας. Κούμπησε τελευταίος ο Ντίνος και πλάγιο για την ομάδα του Διαγόρα. Στο 50. Πάντα στο 3-0 η ομάδα της Θίελλας. Έτσι ο Μεγαλάτη τώρα να παίρνει μέτρα να εκτελεί αυτό το πλάγιο. Ο Ραΐτης, μονομαχίες. Πάλι για την ομάδα της Θίελλας, για την ομάδα Διαγόρα, συγγνώμη. Που δίνει ο κύριος Σταφόπουλος. Ο Αγιοργίου δίνει πίσω στον Παγκαλάτη. Σουκνίδας. Καρσιγιάννης, πλάγια από δεξιά. Καρσιγιάννης γεμίζει για τον Αντζίποβο τον Περικλή. Κόβεται από τον Αναγνωσόπουλο. Ο παίκτης των Βραχνεϊκών, πλάγιο. Στο 52. Πάντα στο 3-0 η ομάδα της Θίελλας. Δεύτερη χρονιά του Καρσιγιάννη στον Διαγόρα. Προϊόν των Ακαβελίων του Άτλαντα. Τελεί αυτό το πλάγιο. Σαυρόπουλος ο Μακρίνη. Out. Τον Μπαρδάκη να επιστρέψει στην εντεκάδα. Ύστερα από το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Πάνο Ανδριακοριόλου. Είναι δίπλα στον στρατεύσιμο Θανόπουλο. Τους έβαλε τον Λύτρωσης με την ομάδα της Τριτέας. Παρασατήδης χάνει από τον Εγκέτα. Κερδίζει και το φάουλο παίξης του Διαγόρα. Αν κερδίσει αυτό το φάουλο ο Βαγκαλάτης. Γεννήνει δηλαδή στον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου Σουκνίδας. Τον πετάει ο Ντίνος φάουλ για την ομάδα Διαγόρα.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Δημήτρη.
1: Έχουμε
0: πάμε
1: διπλή αλλαγή για την ομάδα της Θίελλας με τον Κέρι και τον Καμζά.
0: Ωραία, έχουμε διπλή αλλαγή. Ευχαριστούμε. Πάμε στον Παναγιώτη Μάλλη.
2: Πριν από 2 λεπτά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στον Ριόλο. Το 1-0 παραμένει το πρώτο μέρος με τον γκολ του Σαμπανέη με σουτ από το 44 κοινό και προηγηθεί στο δοκάρι του Τσιόλου Σαμπανέη. Πέτυχε το 1-0 Τσιόλου. Για να δούμε Τσιόλου τώρα για τον παρομοιριακό Τσιόλου. Ευκαιρία εδώ, θα γίνει το σουτ και η μπάλα λίγο out. Ευκαιρία εδώ, έγινε το σουτ, την μπάλα λίγο out από τον Νικολόπουλο, ο οποίος σούταρε. Τελικά η μπάλα είναι corner. Να δούμε αυτό το corner. Την ευκαιρία του Νικολόπουλου στο 48. Έχουμε corner για τον Παναμβριακό που πιέζει και στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πάρει να το εκτελέσει από ό,τι βλέπω ο Φώτης Γεωργαντόπουλος. Το corner για την ομάδα του Ανδρέα Ανδρούτσου. Στο 48 είμαστε. Γεωργαντόπουλος εκτελεί. Πάει να γίνει ένα σούτ εκεί, μπάλα in out. Προσπάθησε ο Νικολόπουλος. Δεν μπόρεσε, η μπάλα in out, λέει ο διαιτητής, ο κύριος Κώστα Γιάννης. Από πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Πανοβριακού. Είχε το κάρι με τον Τζιόλου στα πρώτα λεπτά και δύο μεγάλες ευκαιρίες που απεσόδησε τον γκολ ο Καραγιάννης. Τελικά στη λήξη του πρώτου ημίχρονου έγινε το 1-0. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα βάσει της εικόνας του αγώνα. Αυτά που έχουμε δει στο πρώτο μέρος. Η Αναγέννη δεν έχει απειλήσει καμία στιγμή την αιστεία του goalkeeper Ζέξ, ο οποίος είναι θεατής στο μάτς. Προσπαθεί τώρα η ομάδα της αναγέννησης, θα βγει μια παλιά. Εκεί δεν πέρασε όμως για τον Γκοτσόπουλο. Ομάδα του Πανοπριακού και πάλι στο προσκήνιο. Εκεί βγει πάλι πλάγιο για την αναγέννηση λοδιετής, ο κύριος Κωνσταγιάννης. Είμαστε στο 49, το 1-0 παραμένει από το 44 με τον γκολ του Σαμπανέη για την ομάδα του Ανδρέα Ανδρούτσου. Όρθιοι δύο προπονητές, Ανδρέας Ανδρούτσου και Θανάση Νταγιούκλας. Το πλάγιο εκτελέστηκε, ο Φανίδης έπαιζε στο έδαφος, παίζεται λόγω διαιτητής, αναγέννηση επιμένει και τελικά γύρει τη βάση πίσω και δίνει το φόλ για την αναγέννηση ο κύριος Κωνσταγιάννης που κέρδισε ο Φανίδης στο 49. Να δούμε λοιπόν αυτό το στημένο τώρα για την αναγέννηση. Θα το εκτελέσει ο ίδιος, από ό,τι βλέπω, ο Νίκος Ορφανίδης θα είναι εκτελεστής. Πάμε για το 50, εδώ στο Ριόλο. Ορφανίδης το φάουλ. Ορφανίδης εκτέλεσε, ο Αδαμόπουλος με το κεφάλι έδιωξε, ο Μαρκεζίνης για την αναγέννηση θα γυρίσει πολύ μακριά την μπάλα στον κολκίπερ Καραγιάννη. Καραγιάννης θα την απομακρύνει σε ένα χώρο όπου έκοψαν του Πανοβριακού. Κερδίζει ο Τσιώτας για την αναγέννηση. Το πλάγιο είναι για τον Πανοβριακό, ναι. Το δίνει ο κύριος Παθαγιάννης σωστά. Για τους γηπεδούχους, 50 λεπτά παιχνιδιού, πάντα ένα 0 εδώ στο Ριόλο. Έχει χτυπήσει το κεφάλι παίκτης του Πανοβριακού, κάνουμε μέσα άλλο γήπεδο.
0: Ωραία, ναι, ωραία.
2: Νίκο, καθώς έχει χτυπήσει από ό,τι βλέπω Αδαμόπουλος και έχουμε διακοπήσει το μάτι του Γιώργου Σαγιάννη, το 50-1-0 ο Πανοβριακός.
0: Να σε καλά, για πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Οδυσσέα, δεν έχουμε. Λοιπόν, πάμε στον... Ναι, Οδυσσέα, μας ακούς?
3: Σας ακούω, καταρχικά.
0: Ωραία, πάμε στον... Ναι, πάμε.
3: Λοιπόν, εδώ έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Προάστιο. 2-1 προηγείται η νίκη Προαστίου με τα γκολ του με τον γκολ του Διαμαντόπουλου στο 19 και του Μητρόπουλου στο 32
0: και μείωσε στο 44 ο Αλεξόπουλος.
3: Ακριβώς, μείωσε στο 44 ο Αλεξόπουλος. Εδώ έχουμε κάποιες μάχες για τη διεκδίκηση της μπάλας. Παίρνει τώρα ο Παπαβασιλείου. Προωθείται στην περιοχή, τον κυνηγάνε τρεις. Θα πλασάρει και 3-1. 3-1 ο Παπαβασιλείου στο τέταρτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 48. Λοιπόν, ο Καπνιάρης μου λένε.
0: Α, ο Καπνιάρης, ο Καπνιάρης.
3: Το 3-1 για την νίκη Προαστίου. Και έτσι λοιπόν η νίκη Προαστίου έχει βάλει τις βάσεις προσφόρας για το πρώτο τρίποντο εντός έδρας.
0: Πάμε για σε ευχαριστούμε Οδυσσέα. Πάμε και για γκολ στο Μιντιλόγλι, ο Αποστόλη.
4: 54 λεπτό και από το 51 ο Αστέρας Μιντιλογλίου έχει διπλασιά στα τέρματά του. Όταν ο Παναγιώτης Πλέγα, ο αρχηγός, ο σκόρερ του τέρματος, έκανε μια ωραία κίνηση από τα δεξιά, έκανε μια συστημένη παλιά στις μικρές περιοχές και ο Σταύρος Τζουράς με ωραία καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-0, Σταύρος Τζουράς, μέσα σε έξω πανηγυρισμούς. Βάζει τις βάσεις για την νίκη ομάδα του Μιχάλη Σιδέρη. Τώρα έχει κερδίσει φάουλ λίγα μέτρα πιο μπροστά την μεσαία γραμμή η ομάδα του Παραϊκού με τον Καραλή να κάνει ένα γεμίσμα, τώρα εκτελείται. Είναι άσχημη η εκτέλεσή του, κεφάλας, βγαίνει και μπλοκάρει. Αλλά, όπως υποδεικνύει ο δεύτερος βοηθός, μπάλα καταλήξει εκτός, κερδίζει κόρνερ η ομάδα του Παραϊκού. Για να μείνουμε και τη φάση. Στο 55 είμαστε πλέον, στο 2-0 το σκορ. Πηγαίνει ο Καραλή να το εκτελέσει. Για τον δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας, Αχιλλέας Καμαρών Αστέρας Θέμενης 1-2 με δύο τέρματα του Κουτρουμπίνα, Γκούρτο στο τέρμα της Καμάρες, 2-0 η ΑΕ Πάτρα 2005, Οριεντική στο 4 και στο 44 ορίστα τα γκολ και την ομάδα του Γιάννη Αλεξανδρόπουλου και 0-4 είναι το μάτς στο Αθαροίτικα Ικάρος Πετρωτού Λιμνοχώρη. Με χάτρικ του Δημήτρη Ανδρόπουλου. Τελείται το κόρνερ, παραμένει κάτω για το Φαραϊκό Βασίλη Παντελή, έχει στρωθεί μπάλα στο Βαρτασόπουλο, κάνει ένα σουτ, την μπάλα καταλήγει out. Έρασαν εκμετάλλευτο και αυτό το στατικό για την ομάδα του Δήμου Ρημάνθου στο γήπεδο. Άλλη θα βρίσκεται και ο Δήμαρχος Ρημάνθου, του Βρολμπαρίς. Επαναφέρει ο Κεφαλάς.
0: Ωραία, Αποστόλη, να πάμε και στην Αγιά, έτσι, σιγά σιγά. 2-0 εσείς, ευχαριστούμε. Πάμε στον Δημήτρη Σαρή.
5: Νίκο, είμαστε 15ο λεπτό της επανάλυσης, αν θες ακριβώς μία ώρα παιχνιδιού. Διατηρείται το 0-0 ανάμεσα στο Δαβουλή και στην Αιγίδα Κράτα. Είχαμε μια μικρή διακοπή καθώς ένα άτσαλο μαρκάρι με τον Βαβακά πάνω στον αντίπαλο κολοκύφερο τον Μικέ. Προκάλεσε έτσι μια αναταραχή θα έλεγα, είχαμε μια παρακτηγήση, τελικά τα βρήκαν οι δύο παίκτες. Δεχτήκαν και από μια κίτρινη κάρτα από τον κύριο Ανδρεανό, σωστά. Το διάστημα αυτό Νίκο είχαμε ένα καλό σου του Τάσου του Γιωβάτου, που πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Μικέ στο 47, ενώ στο 52 ένα μακρύ σου του Προσκεφαλά με τα ακροδάξυλα ο Βεντουρίς το έβγαλε κόρνερ. Αυτές έλεγαν και δύο καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι, είχαμε μια αλλαγή για την ομάδα του Δαβουλή. Στη θέση του Κούρου στο 50 πέρασε στο παιχνίδι ο Ανδρεοσόπουλος ο Γιώργος. Τώρα έχουμε ένα πλάγιο για την ομάδα του Δαβουλή από δεξιά όπως επιδείχθηκε με τον Σταράντη. Θα ψάχνει κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη. Θα το δει στο πρόσωπο του Βασιλείου και πάλι στο Σταράντη. Βασιλείου και πάλι. Γυρίζει προς τα πίσω. για τον Βαβάτσκο, Βάσκος μια προσεκτική παλιά. Για τον Μακρύ, αριστερά η μπάλα τώρα για τον Μπερδέ, Μπερδές προς τα πίσω. Και Ανδριοσόπουλος, τελικά θα του κλέψει ωραία την μπάλα ο Γιωβάς, προσεκτική παλιά για τον άλλο Γιωβά, τον Τάσο. Ο Τάσος Γιωβάς από δεξιά τώρα. Για να δούμε, θα βγάλει τη σέντρα. Δεν καταλαβαίνω, έχει κλείσει και ο αντίπαλος, κοντά στο σημάδι του κόρνερ. Θα βγει η σέντρα, κόρνερ, όχι, τελικά από μακρύ την παίξη του Δαβλίνη, μπάλα έπαιζε τον...
0: Να πάμε στο Ριόλο, γιατί έχουμε γκολ, Δημήτρη. Για πάμε στον Παναγιώτη Μάλι, γιατί έχουμε γκολ.
2: Λοιπόν, μετά από τραγικό λάθος στην άμυνα του Ριόλου, ένα γκολ δώρο της άμυνας του Ριόλου, ο Κοτσόπουλος προχώρησε, πλάσαρε το δέχτη και σοφάρισε. Από το πουθενά εδώ η Αναγέννηση καταφέρει να κάνει το 1-1 στο 55, χωρίς να έχει ταχθεί καλιά μεγάλη ευκαιρία από την Αναγέννηση. Από αυτό το τραγικό λάθος που έγινε από την ομάδα του Πανοδριακού, ο Κοτσόπουλος, ο νεαρός, κατάφερε να κάνει το 1-1 στο 55. Τώρα είμαστε στο 57, 1-1 από το 55, σοφάρισε.
0: Και βάζει φωτιά στην αναμέτρηση.
2: Ναι, σίγουρα, χωρίς να έχει γίνει κάποια φάση από την Αναγέννηση στο πρώτο μέρος, αυτό το λάθος που έγινε στην άμυνα, το εκμεταλλεύτηκε ο Κοτσόπουλος, προχώρησε στην έξοδο, νίκησε το Ζέξι και σοφαρίζει 1-1 στο 55. Ενώ ο Γιώργος θυμάζει να κάνει και μια αλλαγή, θα μπει ο Σαλαμαλίκης από την βλέπουμε το νούμερο 16 για την ομάδα του Πανοβριακού. Θα μπει λοιπόν ο Σαλαμαλίκης και αποχωρεί ο Ελέζη. Το 57 λοιπόν αποχωρεί ο Ελέζη και μπαίνει ο Σαλαμαλίκης για την ομάδα του Ανδρέα Δρούτσου. 1-1 λοιπόν με τον γκολ του γκολφιν του Κοτσόπουλου, νέο ενδιαφέρον στο μάτς, σοφάρισε η ομάδα
0: σε
2: του...
0: Πώς, σε ποιο λεπτό είμαστε, Παναγιώτη, για να πάμε στη Θιέλα?
2: Στο 58 είμαστε 1-1, στο 58-1-1.
0: Ωραία, στο 58-1-1 πάμε στο Φωτσαλαβαντινόσιο με γκολ και εκεί. Δημήτρη.
1: Το 68 λεπτό η ομάδα της Θιέλας Αθρών ανέβασε το δίκτυο του σκορ με τον Ντίνο στο 4-0, ύστερα πολύ ωραία σέντρα του Κάμζα Έγκε που είχε μπει αλλαγή στο 55 στη θέση του Κυριτόπουλου.
0: Έγκε, είπες, έγκε.
1: Κάμπζα έγκε.
0: Κάμπζα.
1: Ονόματα του, του Απόλλωνα Γλυκάδας.
0: Α, μάλιστα.
1: Και βγαίνει ο Ντίνος τώρα σκόρου τέταρτου τέρματος και μπαίνει ο Μαντάς, Γιάννης Μαντάς, πρώτη συμμετοχή στο πρωτάθλημα φέτος από τον Γιάννη Μαντά, ο οποίος ήταν και πέρσι ομάδος και έφυγε πάλι το ιστορικό γκολ κόντρα στην Παναχαϊκή στις 4 Νοεμβρίου του 2025.
0: Ότι θυμάσαι ήταν στις 4 Νοεμβρίου, τι να πω τώρα. Να πω για το μπάσκετ, γιατί ξέρω σε ενδιαφέρει. Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου Παπάγου, 2 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, 37-39, προηγείται η ομάδα του Παπάγου. Στο ντέρμπι της Κάτω Αχαΐας, της Αχαΐας βάζουμε, αλλά γίνεται στην Κάτω Αχαΐα. Αχαγιά 82, Παναχαϊκή 38-37, ημίχρονο, τώρα μόλις ημίχρονο, στον πόντο το ντέρμπι. Και σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, να πούμε 1-52 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Sporting Απόλλων 30-24. Συνεχίζεις.
1: Αλλαγή για το, και για τον Γιαγόρα με τον Φραντζή να παίρνει την θέση του ο Γιατζή και ετοιμάζεται και ο Λισάνδρου, ο τραντοφύλακας του Γιαγόρα. Κάνει προθέρμανση, θα έχουμε αλλαγή και του τραντοφύλακα σε λίγο για την ομάδα του Αλέξανδρου Χαρακίδα. Όχι, τώρα θα μπει. Λόγω αναγκαστική αλλαγή χτύπησε στο γκολ που έπεσε ο πολύπυρος Νίκος Μιλόνοπουλος και μπαίνει ο Λισάνδρου, ο τραυματοφύλακας που ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άρη Λεμεσού. Συνέχισε ο παιχνίδι με τον Παλαιαλά την αδύνη στον Παπαγεωργίου. Βαριά τα πόδια τώρα για τους παίκτες του Αλέξανδρου Χαρακίδα. Τον Τσουκνίδα να δίνει στα δεξιά για τον Φραντζή. Αντίποδος Φραντζής κάνει από τον το Σαυρόπουλο, Έγκε, Παραστατίδης, ο Σάιτ που υποδεικνύει ο κύριος Κακαφώνης. Και έχουμε και διπλή αλλαγή για την ομάδα της Έλλας. Τώρα είναι έτοιμη να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο ο Τάσος Ηλιόπουλος και ο Ηρακλής Χριστοδουλόπουλος.
6: Ο Γιώργης
1: είναι. Πρέπει να γίνει ακόμα η αλλαγή. Τον Διαγόρα με την μπάλα τώρα ο Παπαγεωργίου στο Τσιλατές θα βρισκόμαστε Γκέτα. Δίνει πίσω στον Τσουκνίδα. Έγκε. Παραστατίδης. Αναγνωστόπουλος είναι πίσω στον Μπαρδάκη, τον αναφύλακα της Μασίελας. Μπαρδάκης είναι αριστερά στον Αναγνωστόπουλο. Σε κράση στόπερ τώρα. Οπότε το πούμε. Φίλας Πατρών, Μαντάς, Ανόπουλος, Ανόπουλος παίρνει μέτρα, γεμίζει για τον Σπανό στην αγκαλιά του Λισάνδρου, μπάλα. Τελευταίες οδηγίες των παιχτών που θα εισέλθουν
0: στον χώρο. Δημήτρη, να
1: Νικολακόπουλο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούς. Ναι, να πω ότι βλέπω το Λιμνοχώρι κερδίζει 6-0 πλέον τον Ικαρό Πετροδού με γκολ του Δημήση Διονύση Πετρόπουλου και του Χρυσανθόπουλου. Έχει γίνει 0-6 το 65 αυτό το παιχνίδι για την πίτα κατηγορία.
1: Εύκολη νίκη για την ομάδα του Γιάννη Ζερβεφά. Η πίτα κατηγορία θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Φέτος Νίκο, ειδικά ο όμιλος της Κάτω Αχαγιάς. Παραστατήδης και Σπανός βγαίνουν για να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπαμε προηγουμένως, Ηλιόπουλος και Ηρακλής Χριστοδουλόπουλος.
0: Να ακούσουμε ένα γκολ στο προάστιο. Μείνε στη γραμμή σου. Μείνε στη γραμμή σου, Δημήτρη. Πάμε για ένα γκολ στο προάστιο. Οδυσσέα.
7: Νίκο, ο Καραβασίλης διαμόρφωσε το 4-1 στο 51 για την νίκη προαστίου. Προωθήθηκε στην περιοχή αφού πρώτα πέρασε όλη την άμυνα της Αιγίου και έκανε το 4-1 για την ομάδα του Γιώργου Δημητρόπουλου. Τώρα για να δούμε, έχουμε και άλλη επίθεση της νίκης προαστίου, Παπαβασιλείου, και ο Αϊντίνη διώχνει σε πλάγιο. Τώρα, Μοσχόπουλος στον Ρίγα, εκείνος στον Μητρόπουλο, Διαμαντόπουλος, Ζεκιάη, αλλαγή παιχνιδιού, θα κάνει τη σέντρα, κεφαλιά από το Μητρόπουλο. Επιμένει η νίκη προαστίου με τον Παπαβασιλείου. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Σταθακόπουλος και προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την Αιγίου.
0: Ωραία Οδυσσέα, επιστρέφουμε και πάλι στο Φώτης Αραβαντινός.
1: 67 λεπτό με τον διαγόρμα Αρχιγυροσά Χατζίπαπας. Σιουπρός γάζει σέντρα στην αγκαλιά του Μπαρδάκη, μπάλα. Στο 67 λεπτό με τον Παπάκη να δίνει τον Ανόπουλο.
0: Σε χαιρετάνε κιόλας μάλλον στον αέρα, έτσι.
1: Τον Κέρι Ανόπουλος και πάλι Σταυρόπουλος Αναγνωσόπουλος, ο οποίος έχει πέρασει στόπερ.
0: Ημίχρονο να πω, Sporting Απόλλωνας 33-28 είναι πίσω ο Απόλλωνας. Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου 42-42 Γλάθκος Έσπερος Παπάγου. Ντέρμπι και στην αποθήκη.
1: Ανόπουλος γεμίζει, Σουγλέρης, μα κάνει το κάτι παραπάνω, χάνει από τον Γκέτα, ξανακερδίζει και δίνει πίσω στον Κέρι. Μαντάς βγάζει πλάγια για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος βγάζει σέντρα για τον Ηλιόπουλο, offside, δεν υπάρχει γκολ. Offside που δείχνει ο κύριος Κακαφώνης.
0: Να πω για το πόλο 13η αγωνιστική στη Water Polo League γυναικών, ΠΑΟΚ, ΝΕΠ ΠΑΟΚ για την ακρίβεια, 12-15, πέρασε από την Πάτρα ο ΠΑΟΚ με 3 τέρματα για από τη Σαμόγλου, 4 η Νησιγιάμα για τη Γεμπεδούχο.
1: Στο 70 βρισκόμαστε, πάντα στο 4-0 ομάδα της Θίαλας Πατρών. Χριστοδουλόπουλος κάνει από τον Παπαγεωργίου μονομαχίες. Φαουλ που κερδίζει ο Παπαγεωργίου από τον Ηρακλή Χριστοδουλόπουλο στο μικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Μαγκαλάτης, Παπαγεωργίου, ο αρχηγός του Διάφορα Βραχνιαίκων. Αλτάνης, κάνει την μπάλα μόνος του Αλτάνης και πλάγιο ομάδα της Θίαλας. Πρώην παίκτης του Ηρακλή Πατρών μπερδεύτηκε. ο Σαντινίδης, Χριστοδουλόπουλος.
0: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και ο πέμπτος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας, στο Φάνης Τσιμιγκάτος. Έχουν ήδη τερματίσει οι πρώτοι στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Θυμίζουμε 6 και 4 ξεκινάει ο αγώνας των 21 χιλιόμετρων.
1: Μαντάς, πολύ ωραία ενέργεια. Βγάζει στον χώρο τον Ηλιόπουλο. Φάουλ, λογικά θα δώσει φάουλ. Δεν έδωσε φάουλ. Κάνει αλτάνι στον Ηλιόπουλο. Αλλά ήταν πολύ ωραία ενέργεια που κάνει.

0: τον πετάει κάτω ο παίκτης του Διαγόρα, ο Αλτάνης. Ευτυχώς που δεν χτύπησε ασύρματα ο παίκτης της Φιέλας 71, ο οποίος επέστρεψε μετά από 7 χρόνια στο μάτι της Φιέλας, σκοπό να πάρει το πρωτάθλημα. Μακρύνει ο Αλτάνης. Κέρι. Κάνει από τον Χατζίπαπα, μονομαχίες, Χρυσοδουλόπουλος. Βγάζει στον χώρο τον Κάμπεζα.
1: Πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη, γιατί έχουμε πέναλτι.
2: Νίκο, εδώ στο προάστιο έχουμε πέναλτι το οποίο είχαμε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο... Μια στιγμή, γιατί πάλι μου φύγαν τα χαρτιά.
1: Ναι, εντάξει, μη σου φεύγουν γιατί είναι εντάξει.
2: Ο Μητρόπουλος το εκτέλεσε. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Αιγίου και έχουμε και κόρνερ τώρα.
1: Έχουμε δεύτερη κόκκινη για την Αιγίου.
2: Έχουμε δεύτερη κόκκινη, είναι ο Εριόλα Ιντίνη.
1: Α, μάλιστα.
2: Με 9 παίκτες η Αιγίου τώρα, σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε ποιο λεπτό είμαστε, σε ποιο λεπτό είμαστε, Οδυσσέα?
2: Βρισκόμαστε στο 65 και το παιχνίδι έχει γύρει προς την πλευρά της νίκης Προαστίου.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Πάμε στον Αποστόλη. Αποστόλη, σένα έχουμε στον αέρα. Α, το Σαρί, συγγνώμη, το Δημήτρη Σαρί έχω. Πάμε. Δημήτρη.
3: Ναι, είμαστε αέρα.
1: Ναι, είμαστε αέρα, ναι.
3: 23ο λεπτό, πάντα στο 0-0 ο Δαβρούς με την γύρα κράτα. Κάποιες αλλαγές έχουμε στο παιχνίδι. Για τον Δαβρούλη πέρασαν στο παιχνίδι ο Ροδόπουλος και ο Κολέτσης, ο Μάριος, στις θέσεις του Βαβάτσικου και του Βασιλείου. Δύο αλλαγές και για την Αιγύρα Κράτα. Έξω ο Βαβάτσικος και ο Γουραχάνης, μέσα ο Μπαλάσας και ο Νεμουτιάνος. Ένα πλάγιο τώρα για τον Δαβρούλη από αριστερά, κοντά στο πλάγιο του κόρου με τον Ανδριοστόπουλο. Τελικά θα χάσει την μπάλα του Δαβρούλη. Μπάλα στα πόδια του Γιωβάτου Τάσου. Κόντρα εκεί που γίνεται από τον αντίπαλό του, τον Μακρύ, και η μπάλα out εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακόμα 17 λεπτά για την λήξη, για το τέλος. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0, σε ένα αργά μέτριο παιχνίδι, χωρίς σπουδές φάσεις. Βέβαια είχε μια καλή φάση για κράτος 70 με τον Νεμουτιάνο, ο οποίος από καλή θέση θα μπορούσε να σκοράρει, όμως τελικά στόχισε. Από δεξιά τώρα η Ακράτα με τον Γύρα Κράτα με τον Μπαλάσκα. Μπαλάσκα δίνει για τον Γιωβά. Η μπαλιά του Γιωβά δεν είναι καθόλου καλή. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κακή συνεννόηση εκεί. Το πλάγι είναι για τον Δαβουλή με τον Ανδρεοσόπουλο. Ανδρεοσόπουλος, σαν και κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη, δεν βρίσκει κανένα, όλοι μαρκαρισμένοι. Ανδρεοσόπουλος, μακρινό τελικά πλάγιο. Δύο παίκτες της Αιγύρας Ακράτας με τον αρχηγό του στον Λέσκι. Μπάλα παίρνει ύψος, θα είσαι απέναντι περιοχή, εκεί που θα βγει και θα μπλοκάρει ο Μάριος ο Μικές. Ο έμπειρος γκολκίπερ του Δαβουλή, θα μαζεύει την μπάλα, θα δώσει με τα χέρια για τον Ανδρεοσόπουλο.
1: Να πούμε, η Ιουλιάνα Ρούσου είναι η νικήτρια των 5 χιλιόμετρων στον ημιμαραθώνιο στις γυναίκες, ενώ ο Ανδρέας Γεωργίου στα 5 χιλιόμετρα των ανδρών.
3: Με τον Καγκελάρη τελικά ήταν. Έχουμε φάουλ που δείχνει ο κύριος Ανδριανός. Θα βγάλει κάρτα. Μάλλον όχι, αλλά έχουμε έναν τραυματισμό παίκτη της Αιγύρας Ακράτας.
1: Ωραία, να πάμε σε άλλο γήπεδο.
3: Το φορτάρι παραμένει το 0-0. Λίγο πρέπει να είναι ο Τράκης, νομίζω. Τελικά στην πόλη δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά, Νίκο, ενώ απομένουν περίπου 15 λεπτά για τη λήξη.
1: Ωραία, να πάμε σε άλλο γήπεδο τότε.
3: Να πάμε.
1: Ωραία, πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
4: 71 βρισκόμαστε. Θα είχαμε προλάβει και το τρίτο γκολ του Αστέρα με τη Ζουρίχη. Δυστυχώς το 70 ο Μπομπάι κάνει το 3-0 για την ομάδα του Μιχάλη Σιδέρη. Μέσα έχει τους πανηγυρισμούς. Νομίζω και κλειδώνει τη νίκη για την ομάδα του Αστέρα με τη Λογλίου. Παρότι έχουμε ακόμα 20 αγωνιστικά λεπτά και έχουν δει τα μάτια μας πάρα πολλά, αλλά νομίζω είναι.
1: Ο Μπομπάι,
4: μάλιστα. Μπομπάι, ναι, βέβαια. Μεταγραφικό απόκτημα από τη Δόξα Παραλία.
1: Δόξα Παραλία, αυτό πήγα να σου πέρασε στη Δόξα, ναι.
4: Ένα από του ελπιδοφόρου που περιστέτει του Περαστεχνικόβου. Και δείξει πολύ καλά δείγματα της Δόξα Παραλίας. Σημείωσε το τρίτο τέρμα στο 70.
1: Να πούμε για τον Παναθηναϊκό, χωρίς Λεσόρ και για Μπουσέλε, κοντά στον Προμηθέα. Στη δωδεκάδα όμως είναι ο Χουάντσο.
4: Πιέζουν τώρα με τη λογική με τον Παγιανόπουλο, κατοχή για τον Μιχάλη Σπανό. Πριν λίγο έγινε αλλαγή, ο Βασίλης Παντελής πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και στη θέση του πέρασε ο Παναγιώτης Σταμόπουλος.

0: με την επίτευξη του τρίτου τέρματος. Κατοχή είναι τώρα για την ομάδα του Φαραϊκού με τον Κουραχάνη. Κατεβάζω την μπάλα. Πιέζω Μπομπάι. Κέτα. Ανοίγει το κοντρόλι. Μπάλα καταλήγει πλάγιο.
1: Τώρα.
0: Το Μάσταρο ήττηκε ανάμεσα στα Ίκαρο Πετρωτού και Αίλη Κοινοχωρίου στο 0-6. Πετρόπουλος και Χρυσανθόπουλος τα άλλα δύο τέρματα. Προσέρνει η διακοπή καθώς έχει χτυπήσει ο Κωνσταντίνος Παγιανόπουλος. Είναι και ο Χαϊντάρη και ο Σπανός και ο κύριος Σπανός.
2: Έχουμε Οδυσσέα. Όχι, θα επικοινωνήσουμε με Οδυσσέα γιατί έχουμε και άλλο γκολ εκεί. Εντάξει, τώρα με δύο κόκκινες αποστόλοι δύσκολα τα πράγματα για την Αιγίου στο Πλάστιο.
0: Είναι δύσκολα και θέλει υπομονή για τις ομάδες που έχουν ανέβει στην κατηγορία, Νίκο, γιατί εντάξει είναι πιο έτοιμες ομάδες που έχουν έτοιμα ρόστερ από τα προηγούμενα έτη ομάδες που είναι ήδη στην κατηγορία. Οπότε θέλει υπομονή από αυτά τα σωματεία. Ούτως ή άλλως τα πάντα θα κρυθούν στα play-out και τα play-off.
2: Τον έχουμε τον Οδυσσέα, μείνε στη γραμμή σου, Αποστόλη. Για πάμε, Οδυσσέα.
3: Το πάει μέσα!
4: Το 66 ο Καπνιάρης πέτυχε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ για την Νίκη Προαστίου με Βολ Πλανέ. Ένα από τα γκολ της χρονιάς σίγουρα, για να μην σου πω ότι το γκολ της χρονιάς ήταν αυτό, φοβερό. Τώρα κάνει ένα σουτ ο Παπαβασιλείου λίγο έξω από την εστία του Δημητρόπουλου. Μεγάλη φάση, μία ακόμη μεγάλη φάση για την Νίκη Προαστίου.
2: Ωραία, 5-1 οποία... έχει ξεφύγει το σκορ, έτσι 5-1.
4: Ναι, έχει ξεφύγει το σκορ. Είμαστε τώρα στο 69.
2: Ωραία, και, σε ευχαριστούμε Οδυσσέα. Έχει κρυθεί εκεί το παιχνίδι. Θα πάμε στον Αποστόλη και σε ευχαριστούμε και μετά στον Παναγιώτη το Μάλιο γιατί γίνεται χαμός στο Ριόλο. Για πάμε στον Αποστόλη.
0: 75 λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 3-0. Κατοχή για το Φαραϊκό με τον Σταμόπουλο. Βρίσκει ωραία τον Καραλή. Προσπάθησε ο Φαραϊκός εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά δεν έχει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν έχει απειλή την αιτία του Κεπάλα. Κυρίως με κάποια στατικά που εκτελέσει κόρνερ, αλλά δεν είχε κάποια πολύ καλή τελική. Το Κανάρης τώρα πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Πιέζει τον Λόλι, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Και θα επαναδώσει είναι και στο μάτσο Χαϊντάρη. Καραλής. Αλλάζει και γυρίζει με τους αμετώπισαν στο Κοτσί και αυτό στο Θανάση Σταμόπουλου από τα δεξιά έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Ερημάνθου. Σταμόπουλος ψάχνει μια βαθιά παλιά, βρίσκει τον Παναγιώτη Σταμόπουλο, κάνει ένα γέμισμα που είναι πολύ κακό, θα διώξει ο Φώτης Φλέγας.
2: Ωραία Αποστόλη, σε ποιο λεπτό είμαστε?
0: 76 στο 3-0 υπέρ του Αστέρα Μετιλογλίου.
2: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Να πω ημίχρονο και στο παιχνίδι της Γλαύκου Έσπερου με τον Παπάγου. 42 όλα. 42 ο Γλαύκος Έσπερος, 42 και ο Παπάγου. Πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο στο Ριόλο. Έχει αλλάξει κάτι, Παναγιώτη?
5: Όχι. Ένα τέταρτο απομένει για το τέλος. Το 75 μπήκαμε τώρα. Πάντα το σκορ στο 1-1. Ο Τσιόλο ελέγχει για τον Ριόλο. Όλος ο Ριόλος είναι μπροστά όπως αντιλαμβάνεστε. Νικολόπουλος. Για τον Αδαμόπουλο από αριστερά. Προσπαθεί Αδαμόπουλος να βγάλει τη σέντρα. Τα κεφαλιά και γκολ. Αδαμόπουλος έβγαλε τη σέντρα και έχουμε το 2-1. Έχουμε το 2-1 για την ομάδα του Πανοβριακού. Αδαμόπουλος έβγαλε τη σέντρα και είναι ο Λαλούτσης μάλιστα. Είναι ο Λαλούτσης το νέο μεταγραφικό απόκτημα με κεφαλιά που ακριβώς το 76 κάνει το 2-1. Ο Λαλούτσης λοιπόν με κεφαλιά του Αδαμόπουλου κάνει το 2-1 και γυρίζει το μάτσο ο Πανοβριακός το κάνει πάλι 2-1. Είναι πάλι μπροστά στο σκορ με γκολ του Λαλούτση λοιπόν. 2-1. Ο Πανοβριακός καταφέρνει να κάνει το 2-1 με ωραία κεφαλιά του Λαλούτση. 2-1 το 76.
2: Πάνω στην ώρα ήρθαμε.
5: Ναι, πάνω στην ώρα δεν λέει τίποτα. 2-1 λοιπόν, αντισέτα το Αδαμόπουλου. Ο Λαλούτση πήγε, ναι, πρώτη εμφάνιση με τον Πανοβριακό, αποκτήθηκε από τον Πάτρε την μέσα στην εβδομάδα. Κάνει το 2-1 λοιπόν ακριβώς το 76. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Τσαναγκίνης γιατί πήγαν να κάνουν αλλαγή, αλλά είναι το χρονικό περιθώριο των 5 δευτερολέπτων πέρασε και δεν έγινε η αλλαγή. Α, που ήθελε ο προπονητής ο κύριος Δαγιούγκλας, έχουν αλλάξει οι κανονισμοί, καλό να τους ξέρουν και οι φίλοι και οι όλοι. Και δεν έπαιξε ρόλο η αλλαγή, αλλά λέμε τώρα. Έτσι.
2: Ναι, μα αυτό γίνεται και στο εξωτερικό. Το είδαμε και στη Super League. Το είδαμε, δεν έμπαινε προχθές στη Λεωφόρο. Όχι στη Λεωφόρο, θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι, στο ΑΚΑ, νομίζω με τον Παναθηναϊκό. Δεν έμπαινε ο παίχτης του. Τέλος πάντων, αυτά πρέπει να μάθουμε. Να μάθουμε τους κανονισμούς.
5: Ο Νταγιούγκλας είναι μέσα σε έξω στο γήπεδο τώρα, έχει τη μέσα.
2: Όχι.
5: Και θα τον κεντρήσει. όταν έχει διακοπεί το παιχνίδι, έχει μπει μέσα στο γήπεδο, ενώ παίζονται το παιχνίδι, και τον βγάζει με κόκκινη κάρτα ο διαιτητής, μάλιστα.
2: Α, μάλιστα.
5: Τον βγάζει με κόκκινη κάρτα ο διαιτητής, ο κύριος Κωνσταγιάννης στον Ταγιούπλα. Έχουμε ένταση με τον Γιώλο και διακοπή του παιχνιδιού. Ο Ταγιούπλας διαμαρτύρεται έντονα στον κύριο Κωνσταγιάννη, ο οποίος τον αποβάλλει. Έχουμε διακοπή στο 77 και ενώ ο Γιώλος προηγείται Πανοπριακός με 2-1 με τον γκολ του, με κεφαλιά του Λαλούτσι. Έχουμε διακοπή στο μάτι.
2: Πάμε στο... Πάμε, ωραία, αφού έχουμε διακοπή,
5: ναι,
2: πάμε...
5: Να αλλάξουμε γήπεδο για να έχουμε παιχνίδι εδώ πέρα.
2: Ωραία, ωραία, πάμε στο γήπεδο της Τιέλλας. Δημήτρη.
1: Διαστάσεις Θριάμβου για την ομάδα των Θόδωρο Νικολακόπουλου και Βίρονα Καραβία. 5-0.
2: 5-0, ε.
1: Με τον Θάνο Θανόπουλο, ο οποίος σκοράρει για δεύτερη συνεωθόμενη φορά σερή αγωνιστική με τον ίδιο τρόπο με κεφαλιά.
2: Ναι. Όντως και στο προηγούμενο 79. Που κρίθηκε βέβαια το παιχνίδι, ναι, εκεί.
1: Ήταν γκολ λύτρωσης, τώρα έχει πέσει ο ρυθμός. Περιμένουμε να λήξει το παιχνίδι, δεν έχει καμία σημασία πλέον. Η αγορά δέχεται μία από τις...
2: Εντάξει, να πούμε και κάτι, ότι η αλήθεια είναι... Δημήτρη, να πούμε και κάτι.
1: Έχει, έτσι. Γιατί 10 χρόνια στην Δέλτα και στη Γάμα Εθνική και με τον τρόπο που έπεσε... Το 2022.
2: Εντάξει, απλά ότι η Θίαλα φέτος είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, για να μην πω το
1: είναι
2: μεγάλο φαβορί.
1: Το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Το αυτό πρώτο να το πούμε, για το έτσι,
2: είναι ομάδα ουσιαστικά γάμα εθνικής κατηγορίας. Τώρα μην γυρώμαστε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ομάδα, ρε, και φαίνεται και στο γήπεδο σιγά σιγά. Όσο θα προχωράνε οι αγωνιστικές θα το βλέπουμε.
1: Και την προηγούμενη αγωνιστική, Νίκο, είχε πέσει πάνω σε έναν από τους καλύτερους ανθρωπίλακες. Κατ' εμέ που έχω δει στο πρωτάθλημα,
2: ναι,
1: τον Κρουστάλι.
2: Ναι.
1: Ο οποίος έκανε, είδαμε και το βίντεο, αν δεν ξέρω αν το είδες, έκανε πολλές αποκρούσεις, έκανε σίγουρα 7 αποκρούσεις για γκολ. Χωρίς να μειώσω την ομάδα του Θανάση Κατσαντούλα, και τώρα βγαίνει η Θίελα με τον Ελιόπουλο, κεφαλιά, διαμαρτυρίες του παίκτη της Θίελας για φάουλ, δεν δίνεται από τον κύριο Σαθόπουλο. Αλτάνης χάζει το χώρο για τον Μωραΐτη. Φάουλ.
2: Πάντως μέχρι τώρα οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που κερδίζουν, εκτός από το Δαβουλή με την Ακράτα που είναι στο 0-0.
1: Που δίνεται. Και υπάρχουν έντονες διαμαρτύρες ότι είναι ο τελευταίος παίκτης ο Αναγνωστόπουλος. Εντάξει, τώρα
2: είναι κόκκινη.
1: Έχει φωνές.
2: Είναι κόκκινη, όχι.
1: Του κύριου... Είναι ο τελευταίος παίκτης.
2: Ναι. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Δημήτρη?
1: Στο 82.
2: Στο 82, Θίελλα Διαγόρας 5-0. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Πάμε για μια ανάσα.

0: Ξεκινήσει το παιχνίδι στο μπάσκετ, 8:21 National League 1, Sporting Απόλλωνας 36-28, για την National League 1 επίσης Αχαγιά 82, Παναχαϊκή 46-39, ενώ θα ξεκινήσει λίγο και το δεύτερο ημίχονο στην Αποθήκη 42-42, Γλάφκος Έσπορος και Παπάγου. Πάμε στο Δημήτρη Σαρή. Να, δεν τον έχουμε. Ποιον έχουμε? Α, θα πάρουμε το Σαρή. Έπεσε, τέλος πάντων, ναι. Να πω επίσης για την Αγγλία. Aston Villa Brentford 1-1 στο 52, Ipswich Fulham 0-1, Sunderland Brighton 0-1, Chelsea Bournemouth 3-1. Για τη Γερμανία 2-2 έχει γίνει το παιχνίδι Augsburg Bayern, Mainz Bayer Leverkusen 2-4, Union Βερολίνου Evelsberg 1-0, Paderborn Stuttgart 0-2, Hoffenheim Hamburgo 2-2 ελέγχεται για το VAR, έτσι το VAR το ελέγχει. Και στο καμπιονάτο έχουμε τελικό αποτέλεσμα Genoa Fiorentina 2-1, ημίχρονο Alaves Atletico 1-1. Πάμε στο Δημήτρη Σαρή.
1: Ναι, Νίκο, ακόμα 3 λεπτά για τα 90 εδώ στο γήπεδο Ασκηλέα.
0: Αγωνία, έτσι.
1: Εντάξει, ένα μέτρο που Νίκο, δεν έχουμε δει πολλά πράγματα. Μια καλή ευκαιρία με τον Ματρί είχε ο Δαβουλής στο 82, ένα στο οποίο απέκρουσε με τα κροδάκινα ο γκολκίπερο Βεντουρίση σε μια δική προσπάθεια. Και συνέχεια ο οποίος τραυματίστηκε και πέσε πάνω στο δοκάρι, αλλά ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Όπως είπα, στο 88 είμαστε πλέον. Νέα πρόσωπα στην δεκάδα, της υγείας δεκάδας είναι ο Αλέφωνος και ο Ελκάντζ. Ακόμα δύο αλλαγές και ολοκλήρωσε αλλαγές στο Δημήτρης Ξενταρόπουλος. Τώρα στην Παυλή έχουν την κατοχή με τον Νικέ. Πέφτει κάτω, είναι δύο παίξεις επεσμένοι στο έδαφος και έχουμε νέα διακοπή. Λίγο κάθε επιρροή που κάνουμε έχουμε διακοπή στο
0: κομμάτι. Ναι, έλατε, ναι, δεν ξέρω.
1: Πέφτει τελικά σε 6 σεκόντες, ευτυχώς.
0: Απλά, Δημήτρη, εσύ είσαι, δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχει ενδιαφέρον γιατί τα άλλα έχουν κρυθεί.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά.
1: Πάντως ένα φάουλ είναι λίγο κάτι σέντρα για τον Δαβουλή. Τώρα λίγο θα γίνει ένα γέννηση εδώ πέρα. Δούμε αν προκύψει κάτι καλό για την κυβερνητική ομάδα, για την ομάδα του Δημήτρη Ράφη. Με τον 17 ο Μπερδέζη αυτός που θα το εκτελέσει. Όπως είμαστε στο 88 είμαστε πλέον. Πάμε για το 89, είμαστε 89 μάλλον πλέον. Ο Μπερδέζη, ο οποίος τώρα θα εκτελέσει το φάουλ, θα κάνει το γέμισμα. Θα βγει ο τραυματισμός ο Βεντουρίς, θα διώξουν με τη γροθιά τη μία. Απομακρύνει την μπάλα, η μπάλα φτάνει στον... Νομουτιάνο, ναι, και τελικά έχουμε πλάγιο. Πλάγιο για τον Δαβουλή από δεξιά, όπως ευωτήθηκε. Το πλάγιο τώρα εκτελείται. Σηκώνει την μπάλα εκεί ο Κολέτσης. Τελικά έχουμε πλάγιο για την Ατλάντα.
0: Μείνε στη γραμμή σου, Δημήτρη, μείνε στη γραμμή σου. Για πάμε στο Ριόλο.
2: Ο 83ο λεπτό στο Ριόλο δεν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα, αλλά έχει αλλάξει το ότι η Αναγέννηση παίζει με 10 παίχτες, αριθμητικό μειονέκτημα για την ομάδα της Αναγέννησης, καθώς αποβλήθηκε ο σκόρερ ο Κοτσόπουλος με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα. Αποβλήθηκε λοιπόν ο σκόρερ του 1-1, ο Κοτσόπουλος, και της Αναγέννησης παίζει με 10 παίχτες, και ενώ ο Πανοβριακός προηγείται με 2-1 με την κεφαλιά του Λαλούση. Πάντα 2-1 το σκορ εδώ στο Ριόλο. Προηγούνται οι γηπεδούχοι, σίγουρα είναι πιο κοντά στην ίδια, γιατί παίζει και με 10 τα Αναγέννηση. Συμπελά την αποβολή του σκόρερ Κοτσόπουλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Νικολόπουλος. Νικολόπουλος ελέγχει την μπάλα. Θα δώσει τον δίπλα στον Τριανταφυλόπουλο.
0: Παναγιώτη, θα σε διακόψω. Ναι. Θα κλείσει. Θα μείνουμε στο Δαβουλή σε γύρα κράταση, γιατί μπαίνουμε στις καθυστερήσεις και μετά θα γυρίσουμε σε σένα, στο Ριόλο.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν με ακούει ο Δημήτρης, ναι.
1: Ναι, ναι, ακούω. Στο 90 είμαστε ακριβώς 20, σε λίγο περάμε στις καθυστερήσεις όπως είπες, πάντα στο 0-0, η μπάλα τελικά θα βγει, για να δούμε τελικά βγαίνει, είναι πλάγιο, ναι. Είναι πλάγιο γιατί είναι γύρα κράτα, από δεξιά όπως επιτίθεται. Τώρα πλέον περνάμε στις καθυστερήσεις, από δεξιά τώρα η ομάδα του Δημήτρη Ξενταρόπουλου, ένα πλάγιο με τον Μπαλάσκα τον Νίκο. Φάουλ, όχι, παίζει, λέει ο Ανδριανός.
0: Πότε αλλάζει η ώρα, λέει ο φίλαθλος, λέει, πότε αλλάζει η ώρα στα ερασιτεχνικά.
1: 25 το μήνα, 25. Παραμονή του Αγίου Δημητρίου, 25. Είναι τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Λοιπόν,
0: μέχρι τότε 4:30 για να καταλάβουμε.
1: Ευκαιρία μεγάλη, απομακρύνουν όπως βρήκε και ο δύο χρωμοσμός της Ακράδας, και άλλα μπουλα τώρα μέσα στην περιοχή της Αγίου Δημητρίου, τελικά όπως απομάκρυναν την μπάλα, και τώρα έχουμε νέο σφύριγμα, γιατί... Όχι, δεν έχω τραυματισμό, ευτυχώς. Εδώ είχαμε μια πολύ μεγάλη στιγμή για την γηπεδούχη ομάδα στο 91. Τελικά κατάφερα να διώξουν την επέκταση της Εγκύρας Ακράτας.

0: ένα ελεύθερο το οποίο θα βρει την μπάλα στο χορτάρι ο Ανδριανός.
1: Οδεύουμε προς φινάλε και εδώ.
0: Ναι, λοιπόν, 92 είμαστε.
2: Νίκο,
0: δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο χρόνο σε απομένει, μόνο ο κύριος Ανδριανός το ξέρει. Τέχεται με τον Μπαλάσοπουλο στην Ιβαλιά για τον Γιωβά. Γιωβά με τον Ανδριανόπουλο, μονομαχία εκεί. Ανδριανόπουλο σε καλύτερη θέση, τον μπλοκάρει. Ανδριανόπουλο όπως η μπάλα πλάγιο και πλάγιο για, για την Αιγύρα Κράτα κοντά στη μάγκη του κόρνερ. Για να δούμε, τελευταία προσπάθεια και την Αιγύρα Κράτα. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Ελκάτ, το πλάγιο εκτελέσει και προς τα πίσω η μπάλα το γύρισμα. Εκεί όμως ένα χώρο το οποίο τελικά μπαίνει στη φάση ο Τράκης για την Αιγύρα Κράτα.
1: Ναι.
0: Στο 93 είμαστε, Νίκο, το πλάγιο λοιπόν και πάλι για τους φιλοξενούμενους, για τον Αλέφαντο, για τον Μουτιάνο ήταν, και έχουμε πλάγιο για την Αιγύρα Κράτα. Κοντά στη μάγκη του κόρνερ λίγο αυτό το πλάγιο με τον Τράκη, μέσα στη ρηχή μπάλα προς τα πίσω, δεν μπόρεσε και ο Αλέφαντος, διώχνει παίκτες τώρα του Δαβουλή προσωρινά, ξανακερδίζουν παίκτες της γύρω στα κάτω με τον Μπαλάσκα, μπαίνει στη φάση ο Αλέφαντος, διώχνει και πάλι παίκτες του Δαβουλή. Μονομαχίες, λάθη εκατέρωθεν. Και δείχνει και πάλι και βγαίνει στην κόντρα τώρα υπέξω στα βουλή. Για να δούμε, δικίνδυνα τώρα. Με τον Καγκελάρη, προς την παλιά. Δεν μπορεί ο Βασιλείου τελικά κόβεται. Μπαίνει στη φάση και πάλι ο Παρκυφάλο. Και αποδεχτεί τώρα με τον Μπαλάσκα. Μπαλάσκα προς την παλιά του Γιωβά. Πάρω κάτω η μπάλα στα τελευταία 7. Το γύρουμε μέσα στην περιοχή. Η μπάλα, το σουτ, ο corner ή out. Το σουτ που έγινε από τον Αλέφαντο, τελικά η μπάλα καταλήγει out. Κοιτάξτε το ρολόι του ο κύριος Ανδρέας και τέλος, Νίκο, τέλος. Δαβουλής, Αιγύρα Κράτα 0-0. Διατηρεί το αίτητο τόσο ο Δαβουλής όσο και η Αιγύρα Κράτα. Στους 5 βαθμούς πάει ο Δαβουλής, στους 7 πάει η Αιγύρα Κράτα, η οποία μάλιστα δεν έχει τεχνηθεί γκολ στα πρώτα αυτά 3 παιχνίδια που έχει δώσει. Τελικό από τον Νίκο εδώ στο γήπεδο Αχιλέα, σε ένα μέτρο ποιοτικά παιχνίδι. Δαβουλής, Αιγύρα Κράτα 0-0.
1: Σε ευχαριστούμε Δημήτρη. Πάμε στο Φώτη Σαραβαντινός πριν πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο. Πάμε.
3: Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Φύρας. Η Φύρα πήρε με διαστάσεις θριάμβου το ντέρμπι, θα λέγαμε, της αγωνιστικής κόντρα στην ομάδα των Βραχνεϊκών, με το σκορ να ανοίγει 1-0 ο Σαυρόπουλος 7, 2-0 ο Σφανός στο 20, 3-0 ο ίδιος παίξης στο 46, το 4-0 ο Ντίνος στο 61 και στο 79 ο Φανόπουλος έκανε το τελικό 5-0 η ομάδα του Κέλλος Ατρών. Αυτά.
1: Ωραία, περιμένουμε και τις δηλώσεις. Καλό βράδυ Δημήτρη, πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο, στο Ριόλο.
4: Είμαστε στο 90, μπήκαμε στο 90 εδώ στο Ριόλο, το 2-1 παραμένει για την ομάδα του Πανοβριακού. Να θυμίσω Σαμπανέ το 1-0, το 1-1 ο Κοτσόπουλος το 55 και στο 67-2-1 ο Λαλούς με κεφαλιά, και ενώ παίζει με 10 η αναγέννηση, καθώς αποβλήθηκε ο Κοτσόπουλος με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έχουμε μπει στο 90. Θα εκτελέσει ένα πλάγιο η αναγέννηση ή ο Ριόλος με τον Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος το εκτελεί. Νικολόπουλος. Τριανταφυλόπουλος. Και Λαλούσης. Πολύ ωραία κεφαλιά του Λαλούση. Από τη σέντρα που έγινε ο Λαλούσης κρατάθηκε με κεφαλιά. Νίκησε τον κολλήπερ Καραγιάννη. Πολύ καλός ο Καραγιάννης. Ειδικά στον πρώτο ημίχρονο έβγαλε δύο μεγάλες ευκαιρίες του Τσιόλου. Ο οποίος έχει την μπάλα τώρα θα βγάλει τη σέντρα. Κόβουν οι παίχτες της αναγέννησης και ο Μαρκεζίνης να το γόνατο η μπάλα στον Καραγιάννη. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Θα κάνει τον βολέο ο Καραγιάννης. Εκεί είναι ο Τριανταφυλόπουλος με τον Φούφουλο που είχε μπει αλλαγή. Πλάγιο για τον Πανοβριακό. Καθυστερήσεις παίζουμε. Δεύτερο λεπτό Λαλούσης. Λάθος. Γίνονται κόντρες. Κερδίζει ο Κούτσικος. Και φάουλ. Ναι, είναι φάουλ. Είναι φάουλ στο 92 που κερδίζει ο Κούτσικος για την ομάδα της αναγέννησης. Το φάουλ που έκανε ο Τριανταφυλόπουλος. Ορίεται ο Ανδρέας Αντρούσος γιατί να γίνει φάουλ εκεί. Είναι λίγο μακριά από την αιστεία τους δέχτη. Για να δούμε. Στο 92. Ποιος τον εκτελέσει ο Μαρκεζίνης. Για να δούμε. Είναι ο Μαρκεζίνης πάνω στην μπάλα. Στο 92 είμαστε. Θα στηθεί τον τοίχο των παιχτών του Παμαυριακού. Λίγο πιο πίσω είναι και ο Γαλάνης. Πάμε τώρα, μπαίνουμε στο τρίτο των καθυστερήσεων. Για να δούμε. 92 προς 93. Να δούμε αν θα είναι αυτή η τελευταία φάση του παιχνιδιού.

0: υπάρχουν καθυστερήσεις στο μάτς, στηρίζω διαιτητής, Γαλάνης και Μαρκεζίνης, ποιος από τους δύο, Μαρκεζίνης τελικά, εκτελεί ο Μαρκεζίνης την μπάλα, εκτέλεσε ο Μαρκεζίνης την μπάλα περίπου μισό μέτρο έξω από το δεξικά του δοκάρι της ευθείας του γκολκίπερ Ζέχτης το 93. Ζέχτη, μετράει ο διαιτητής, τα 5 δευτερόλεπτα, Τριανταφυλόπουλος. Τριανταφυλόπουλος θα κάνει αλλαγή παιχνιδιού για τον Τρίτο Αδαμόπουλο. Αδαμόπουλος. Αδαμόπουλος. Σιόλου. Σιόλου που έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις αυτά τα πρώτα παιχνίδια με την φανέλα του Πανοδριακού.
1: Καλός, καλός παίκτης αυτός.
0: Ναι, ναι, πολύ καλός, πολύ καλός. Ο Σιόλου. Τριανταφυλόπουλος.
2: Πανό, μην τρελαίνε.
0: Για τον Αδαμόπουλο.
3: Θα δώσουμε ότι ήταν ακούστα ραδιόφωνο.
1: Αποστόλη, είσαι στον αέρα, απλά κλείσε λίγο το μικρό.
0: Αδαμόπουλο. Ακούω τον Αποστόλη στον αέρα,
1: ναι, εντάξει.
0: Η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα Καραγιάννη. Θα γίνει το βολέ. Από τον Καραγιάννη. Τριανταφυλόπουλος εκεί μάχεται και ο Αποστολόπουλος σαν αγέννηση. Τριανταφυλόπουλος κερδίζει. Απομακρύνει την μπάλα. Τελευταίες στιγμές στο μάτς. Α δούμε πώς θα είναι η καθυστέρηση. Μαρκεζίνης. Έχουμε παίξει 4 λεπτά τώρα. Μαρκεζίνης πέφτει στο έδαφος και δίνει φόλο διαιτητής. Δίνει φόλο διαιτητής, λίγο τραβηγμένο, κατά τη γνώμη μου, του Τσεγγενέ που είχε μπει αλλαγή το 94.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια νεύρα τώρα του Τσεγγενέ με να παίξει
1: τραβηγμένο. Μήπως έχουμε τελικό Αποστόλη για να σε αποδεσμεύσουμε. Αποστόλη, μας ακούς?
3: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα, ναι, Νίκο, δεν άλλαξε κάτι. Θυμίζουμε. Το 25ο λεπτό ο Παναγιώτης Φλέγας με έφερε και εκτέλεσε φέναλ το 1-0. Το 51ο Σταύρος Τζουράς με ωραία καρφωτή και παλιά έφερε από σέντα του πάνω ο Παναγιώτης Φλέγας το 2-0. Και ο Μπομπάης το 70 ολοκλήρωσε τη δεύτερη νίκη του Αστέρα με τη Λεωγλίου στο πρωτάθλημα. Τα βαθμούς μετά από τις αγωνιστικές. Ναι. Τελικό αποτέλεσμα το Μετυλόγιο και καλό απόγευμα. Αστέρας με τη Λεωγλίου Παραϊκός 3-0.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε και στο Ριόλο Παναγιώτη.
0: 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Πολύ σφύριξε ο διαιτητής ο κύριος Κωνσταγιάννης. Ο Πανοπριακός δύσκολα νίκησε 2-1 την Αναγέννηση, είχε ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει το ένα πιο εύκολο απόγευμα. Ο Σαμπανέ το 1-0, 1-1 ο Κοτσόπουλος, 2-1 με κεφαλιά ο Λαλούσης, αποβλήθηκε ο Κοτσόπουλος, ο σκόρερ και αποβλήθηκε ο προπονητής της ομάδας της Αναγέννησης, ο κ. Θανάης Δαγιούγκας. Τίποτα άλλο που μας εδώ από το Ριόλο, τελικό αποτέλεσμα Πανοπριακός Αναγέννηση 2-1, καλό Σαββατόβραδο.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε Παναγιώτη, πάμε και στον Οδυσσέα Φουρτούνη, έχουμε τελικό Οδυσσέα.
4: Νίκο, έχουμε τελικό 5-1. Η νίκη Προαστίου πήρε μια εύκολη εντός έδρας νίκη και τους πρώτους 3 βαθμούς της χρονιάς κόντρα στην ΑΕ Αιγίου, η οποία δυστυχώς είχε μείνει και με 9 παίκτες λόγω της αποβολής του Αϊντίνη και του τερματοφύλακά της,
1: του Βουλιέρη.
4: Ναι, του Βουλιέρη. Αυτά από εδώ από το πράγμα.
1: Ωραία, τα γκολ Διαμαντόπουλος, Μητρόπουλος, 2 ο Καπνιάρης, 1 ο Καραβασίλης. Είχε μειώσει κάποια στιγμή ο Αλεξόπουλος 44, έτσι 2-1. Και έχασε πέναλτι, ναι, ο Μητρόπουλος, απέκρουσε ο Διαμαντόπουλος.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε Οδυσσέα. Αυτά ακούσατε, Α κατηγορία, πρώτος όμιλος, Στιέλα Διαγόρας 5-0, Πανμοβριακός Ριόλου Αναγέννηση 2-1, Αστέρας Μυτιλογλίου Φαραϊκός 3-0, για το δεύτερο όμιλο, Δαβουλής Αθλητική Ένωση Αιγίρα Κράτας 0-0, Νίκη Προαστίου ΑΕΓΙΟΥ 5-1. Στο γήπεδο προσφυγικών κλείνει η μέρα σήμερα, για αν θέλετε το βράδυ σας. Πάτρε Πανιώνης Αχιλλέας με διαιτητή τον Νίκο Δανιήλ. Για τα αυριανά παιχνίδια να πω ότι αύριο θα παίξουν για τον πρώτο όμιλο στις 4.30 ΑΟ Τριτέας Πήγασος και στις 7 Αχαϊκή Δόξα Νηφορέικων και για τον δεύτερο όμιλο 4.30 Θύελλα Αιγίου και Κεραυνός Αγίου Βασιλείου. Το πρόγραμμα θα κλείσει τη Δευτέρα με την Α κατηγορία, με το Δευτεριάτικο καθιερωμένο παιχνίδι στις 7 η ώρα Άρης Εθνικός. Πριν κλείσουμε, να πω 3 και 14 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Sporting Απόλλωνα 47-36. Θα έχετε ενημέρωση από το site του σταθμού για το τελικό. Η Παναχαϊκή έχει περάσει μπροστά στο σκορ στην Αχαγιά με ένα πόντο βέβαια, οριακά 52-51. Αχαγιά Παναχαϊκή. Ενώ στην αποθήκη γίνεται μάχη. Βρισκόμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο εδώ. 4 και 10 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου Παπάγου 47-50. Αυτά, κλείνουμε από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Ορέστη Λαμπρόπουλο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Θα τα πούμε και αύριο εμείς για τη μετάδοση του αγώνα στο Παπελοποννησιακό, Παναχαϊκή Παλιξουριακός και ενημέρωση για το πανηγιάλιο στη Λυκράτης από τον Γιώργο Παπουτσί. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
1: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκή ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
1: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Πάτρα.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
11: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
11: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Valaris, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
18: Λοιπόν, βλέπω τους παίκτες στην Τρίπολη να έχουν βγει. Στην All Win Arena επίσης είναι ο Light Maya, ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Θα έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο και με τον Αντώνη Χρονάκη για το Αστέρας Ανδρόμητος. Για την ώρα όμως πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό. ΑΕΚ Όφη, έλα Γιώργο, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα σας και πάλι εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφια, όπου είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι ακόμα και ντέρμπι μπορεί να χαρακτηριστεί, ίσως όχι με βάση τα ονόματα των ομάδων, αλλά σίγουρα με βάση την ανταγωνιστικότητα που έχει δείξει η φιλοξενούμενη ως τώρα. όχι μόνο απέναντι στην ΑΕΚ αλλά και γενικώς. Έρχονται σήμερα μάλιστα εδώ με ένα βαθμό λιγότερο. Βέβαια από την πλευρά της η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς λίγο ενδιαφέρεται γι' αυτό. Αυτό που κυρίως την ενδιαφέρει είναι να πάρει την νίκη με την οποία θα πλησιάσει στην κορυφή του πρωταθλήματος και θα αξιοποιήσει το αποτέλεσμα του αυριανού ντέρμπι. Σέντρα στο παιχνίδι πριν από λίγο με την ΑΕΚ να κάνει την πρώτη επίθεση, μια βαθιά μπαλιά η οποία καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Θυμίζω γρήγορα τις ενδεκάδες με τις οποίες έχουν παραταχθεί οι δύο ομάδες, με την ένωση να έχει δύο μικρές εκπλήξεις από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στο τέρμα είναι ο Μπρινιόλι, δεξιά ο Ρότα, ο οποίος επανέρχεται από τον τραυματισμό του, αριστερά ο Πίλιος, Ρέλβας και Μουκουντή, οι δύο στόπερ, Κάιρινεν και Μαρίν το δίδυμο στα χαφ σήμερα, με τον Φιλανδό να επιστρέφει έπειτα από πάρα πολύ καιρό, συγκεκριμένα από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Μάγερ δεξιά, ο Κουτέσα επιστρέφει έπειτα από ακόμα περισσότερο καιρό σε σχέση με τον Κάιρινεν στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ και τουλάχιστον επί χάρτου είναι στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Και ο Κοϊτά θα είναι σήμερα ο παρτενέρ του Γιώβιτς στη γραμμή κρούσης των κυτρινόμαυρων. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης παρατάσσει τον όφη με το γνώριμο 3-4-3, με τον Χριστογιώργο να είναι κάτω από την εστία. Κρίσμανιτς, Πούγκουρας και Κοστούλας οι τρεις στόπερ. Ο Ντίκμαν δεξιά, ο Αθανασίου αριστερά, Ανδρούτσος και Μουχαλάκης οι δύο χαφ για τους φιλοξενούμενους, και οι Αϊτόρ, Φρίντας και Κόντρο είναι η τριάδα στην επίθεση. Στον πάγκο για τους κριτικούς, η Λίλο, Κάτσικας, Νικολάου και Νουγιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Χατζηγιοβάνης, Νους, Θεοδοσουλάκης και Αποστολάκης. Ενώ για την ΑΕΚ, η Μπαλαμότης, Αλεξίου, Γεωργίεφ, Βίντα, Λικογιάννης, Αριάγκα, Μάνταλος, Βιτάλης, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Ζωάο Μάριο και Ζήνη. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κόκκινος, ο Γιώργος Κόκκινος, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο να βρίσκεται στο ΒΑΡ. Η ΑΕΚ είναι ακόμα στην επίθεση από τον άξονα αυτή τη φορά, με τον Μουκουντή να αφήνει για τον Ρότα και να γίνεται ξανά κάτοχος της μπάλας τώρα. Ψηλά στο χώρο του κέντρου, αφήνει για τον Ρέλβας. Μια κάθε παλιά για τον Γιώβιτς, ο οποίος θα φέρει την μπάλα μπροστά του, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, να βάλει τελευταία στιγμή εκεί την προβολή και να τον κόψει ο Κρίσμανιτς, αλλά νομίζω ότι έχει καταλογιστεί offside. Αν όχι offside, επιθετικό φάουλ του Γιώβιτς. Όχι, επιθετικό φάουλ έχει καταλογιστεί. Ήταν πάρα πολύ καλή η σκέψη του Ρέλβας εδώ να περάσει μια έξυπνη κάθετη πάσα με στόχο τον center forward της ομάδας του.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πρώτα λεπτά στην All Win Arena, ECOFI 0-0. Πρώτα λεπτά και στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος. Πάμε στον Αντώνη Χρονάκη. Έλα, Αντώνη.
20: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
18: Γεια σου, Αντώνη.
20: Και πάλι εδώ από το Θεόδωρος Κολοκοτρών. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ και 2 λεπτά. Στην Τρίπολη χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Φυσικά πρώτες αναγνωριστικές μαλλιές και από τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν θέλετε να επαναλάβουμε και μάλλον.
18: Βεβαίως, ναι, Αντώνη, να μας πεις στις δεκάδες ξανά. Ναι.
20: Για τον Αστέρα οι 11 πρώτοι είναι Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Χρυσόπουλος, Μπρόνσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα. Και από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Ατρομήτου, οι Χουτεσιώτης, Μουντές, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, Τσιγκάρας, Μουτουσαμί, Τζούμπερ, Πνευμονίδης, Γκαρσία και ο Περέα. Τώρα η ομάδα του Ατρομήτου προσπαθεί να βγει από τα δεξιά με τον Μουντέ, ο οποίος έχει χώρο, παίρνει κάποια μέτρα, έχει στα δεξιά του τον Πνευμονίδη και με αυτόν παίζει. Αλλάζουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου με τον Τζιγκάρα, τον Μουντέ, όλα αυτά από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Δεν έγινε το λάθος με τον Γκουρμπέλη στον άξονα να κλέβει και να τροφοδοτεί τον Μακέντα. Πολύ πίσω ο Μακέντα και πάλι για τον Κουρμπέλη.
18: Αντώνη, θα έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο και με σένα στην Τρίπολη. 0-0 Αστέρας Ατρόμητος. Τελευταία δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Στη Θεσσαλονίκη, Άρης ΑΕΚ 86-56, 87-56 τώρα. Ωραία, λοιπόν, και πάμε ξανά στον Γιώργο Μαραθιανό στην All Win Arena.
19: 4 λεπτά συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παραμένει φυσικά το 0-0 χωρίς κάποια επικίνδυνη φάση μπροστά από τις δύο εστίες σε αυτό το πρώτο μικρό χρονικό διάστημα του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει κατά κύριο λόγο την μπάλα στα πόδια, την κυκλοφορεί με κάπως αναγνωριστικούς ρυθμούς, προσπαθώντας να ανεβάσει ψηλά την άμυνα του Όφη, ο οποίος αμήνεται σε χαμηλά μέτρα μέχρι τώρα. Ο Κάιρινε τώρα από τη δεξιά πλευρά, από θέση δεξιού μπακ συγκεκριμένα, γυρίζει την μπάλα στον Μπρινιόλι. Ο Ιταλός γεμίζει, ψάχνει τον Κοϊτά, είναι δυνατή η πάσα, του περνάει στα μετώπιστε και την κοντρολάρει εκεί ο Κοστούλας. Ανοίγει δεξιά για τον Ντίκμαν, συνεργάζεται με τον Φούντα, ανοιχτό κοντρόλ από τον Ντίκμαν. Τον κόβει προσωρινά ο Μαρίν.
18: Καλή στιγμή για τον Αστέρα για να ανοίξει το σκορ, παραμένει όμως το 0-0. Πάλι στην επίθεση, πάμε Τρίπολη.
20: Τρίπολη. Γκολ στην Τρίπολη, 1-0 ο Αστέρας, Κάλβιν και του στο 4ο λεπτό. Η πίεση του Αστέρα, αρχικά είχαμε ένα σούτ του Μπαρτόλο. Απέκρουσε ο Κουτεσιώτης στη συνέχεια της φάσης, ο Αστέρας επέμεινε και έζησε ξανά μπάλα. Ο Κρουμπέλης τροφοδότησε πολύ ωραία τον Κετού και αυτός με ένα άψογο πλασέ μέσα από την περιοχή με το ανάποδο πόδι από τα αριστερά, πλάσανε με το δεξί πόδι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το Αστέρας Ατρόμητος 1-0 στο 4ο λεπτό. Εξαιρετικό ξεκίνημα για την αρκαδική ομάδα. Πολύ νωρίς οι αρκάδες παίρνουν το προβάδισμα 1-0 με τον Κάλβιν Κετού.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Να λοιπόν που έχουμε νωρίς γκολ στην Τρίπολη. Αστέρας Ατρόμητος 1-0 τελικός. Θεσσαλονίκη Άρης ΑΕΚ 88-58. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Μαραθιανό.
19: Στο 6ο λεπτό στην Όλγουιν Αρίνα και πριν από λίγο είχαμε μια πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση από την πλευρά του Όφη με τον Αϊτόρ να φεύγει στην πλάτη της άμυνας. Μπορεί να πει κανείς ότι αν έκανε σωστό κοντρόλ θα έφτανε απέναντι από τον Πρινιόλι. Δεν ήταν ιδανικό όμως το κατέβασμα που έκανε, τον πρόλαβε τελευταία στιγμή. Σωτήρια θα έλεγε κανείς για την ΑΕΚ και τον έκοψε ο Μουκουντή. Και τώρα η ομάδα του Χρήστου Κόντι έχει κερδίσει ένα κόρνερ από την αριστερή πλευρά με ένα ανέβασμα του Αθανασίου, ο οποίος έκανε τη σέντρα. Η μπάλα κόντραρε στα πόδια του Πίλιου και έφυγε εκτός. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι λοιπόν, το οποίο είναι για τους φιλοξενούμενους από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθενται. Εκτελεστής θα είναι ο Φούντας, ο οποίος έχει πάει εκεί κοντά. Στο 7ο λεπτό εδώ στην Όλγουιν Αρίνα και λίγο νωρίτερα είχαμε και την πρώτη επέμβαση από τον Πρινιόλι σε μια σέντρα μέσα στην περιοχή με πολύ κόσμο, έδιωξε με γροθιές. Γεννίζει ο Φούντας στο δεύτερο δοκάρι, είναι η πρώτη κεφαλιά από τον Κοστούλα. Η μπάλα έρχεται στον Ανδρούτσο, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να σουτάρει εκεί. Η μπάλα θα κοντράρει, θα αλλοιωθεί η πορεία της, την ελέγχει ο Πίλιος και την βγάζει για τον Κοϊτά. Στη συνέχεια προσπαθεί να τον κόψει ο Κοστούλας και όχι μόνο να τα καταφέρει αλλά θα πάρει και το πλάγιο out, όπως λέει ο βοηθός. Ο Όφη, ο οποίος σε αυτά τα τρία τελευταία λεπτά έχει ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο και έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του. Με τον Κοστούλα τώρα να την αφήνει για τον Κούγκουρα. Ανεβαίνει για πρώτη φορά ψηλά να πιέσει η ΑΕΚ με τον Μάγερ εκεί στον Κρίσμανιτς. Απρόσεκτη πάσα από τον Μπουχαλάκη, κλέβει ο Κουτέσα με τη μία στον Γιώβιτς. Και πάλι Κοϊτά κάνει την κίνηση ο Μαρίν από τη δεξιά πλευρά. Η πάσα όμως κόβεται τελευταία στιγμή. Και τώρα ο Όφη ψάχνει την αντεπίθεση από αριστερά. Κλείνεται όμως ο Αϊτόρ. Και στη συνέχεια να κάνει λάθος, η μπάλα να πάει στον Ρέλβας. Ο Ρότα υποφελείται και την κρατάει από δεξιά, έχει το στήριγμα του Μάγερ και θα πάει μπάλα. Αλλά είναι κλεισμένος ο Κροάτης και έρχεται προς τον άξονα. Την αφήνει για τον Ρέλβας. Και συνεργάζονται οι δυο τους, ο Μάγερ ακόμα πιο πίσω στην αριστερή πλευρά για τον Ρέλβας. Και πάλι ο Πίλιος από την αριστερή πλευρά. Αφήνει τώρα πιο πίσω ξανά για τον Ρέλβας. Ευκαιρία για τους παίκτες του Όφη να ανέβουν μερικά μέτρα και να βγουν από την περιοχή τους. Και η ΑΕΚ επιτίθεται από τον άξονα και πάλι με τον Μάγερ να αφήνει στον Ρέλβας, με Κουντή, πολλές κοντινές πάσες από τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι βρίσκουν ήδη μπροστά τους μια πολυπρόσωπη άμυνα, ειδικά από τον χώρο του άξονα, με αυτή την τριάδα αμυντικών που έχει καθιερώσει ο Χρήστος Κόντης. Και τώρα ο Μουκουντή ξανά αφήνει για τον Ρέλβας. Έχει έρθει ακριβώς πάνω στη γραμμή ο Κουτέσα προσπαθώντας να δώσει πλάτος στην επίθεση της ΑΕΚ και αυτός είναι πιθανότατα και ο σκοπός της χρησιμοποίησης του σήμερα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ρότα από τη δεξιά πλευρά αφήνει για τον Κάιρινεν. Εκείνος αφήνει ξανά για τον Ρότα. Κοντινές πάσεις μεταξύ τους στο ίδιο σημείο του γηπέδου, πίσω από τη σέντρα και δεξιά. Τώρα η μπάλα έρχεται στην απέναντι πλευρά για τον Μαρίν. Κάθε την πάσα για την κίνηση που κάνει ο Κουτέσα, βγαίνει από την αιστεία του στον Γιώργος και απομακρύνει πολύ αποτελεσματικά. Η μπάλα όμως ελέγχεται από τον Ρέλβας, ο οποίος βρίσκει άμεσα και κάθετα τον Κοϊτά. Κάνει κίνηση προς τα αριστερά ο Αφρικανός, αφήνει για τον Πίλιο και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Μάγερ, ελευθερώνεται από το μαρκάρισμα. Θα τον κλείσει ωραία ο Φούντας. Οι κόντρες στη συνέχεια υποφελούν όμως τον Ανδρούτσο. Πολύ δυνατά στο τάκλινο ο Κοϊτά, ο οποίος κλέβει. Και τώρα ο Μαρίν έχει χώρο από τον άξονα. Δίνει στον Γιώβιτς με τη μία για τον Μάγερ. Ο Μάγερ τη φέρνει στο αριστερό. Αλλάζει για τον Πίλιο. Η πρώτη κεφαλιά από τον Πίλιο μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς θα πλασάρει. Θα μπλοκάρει στη γωνία του ο Χριστογιώργος. Πρώτη τελική στην εστία για την ΑΕΚ. Με αυτό το χλιαρό, θα έλεγε κανείς, σούτ από τον Γιώβιτς. Από το στρώσιμο που το έκανε με το κεφάλι ο Πίλιος, έβαλε πλάτη τον αντιπαλό του, τον Πούγκουρα αν δεν κάνω λάθος, και μπόρεσε να γυρίσει προς το τέρμα, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει τη δύναμη που χρειαζόταν στην μπάλα για να απειλήσει τον τερματοφύλακα του Όφη. ο οποίος μπλόκαρε και τώρα θα έχουμε ελεύθερο για την ΑΕΚ, γιατί ο Χριστογιώργης, όχι ψέματα, θα έχουμε corner για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, διότι ο Χριστογιώργος άργησε να επαναφέρει την μπάλα, να κάνει το βολέ, μέτρησε τα 5 δευτερόλεπτα που λέει ο κανονισμός, ο διαιτητής κόκκινος, και αφού μέχρι τότε δεν την είχε απελευθερώσει, ας το πούμε έτσι, δίνεται corner για την ΑΕΚ. Από το πουθενά λοιπόν η Ένωση έχει μια ευκαιρία και μια στημένη μπάλα από την γωνία για να γεμίσει στα καρέ των κριτικών. Στο 11ο λεπτό με τον Μαρίν στην καρδιά της περιοχής θα έρθει να απομακρύνει και ο Ανδρούτσος. Ο Ρότα ελέγχει, αφήνει για τον Μάγερ, κοντρολάρει ο Κροάτης και ξαναγεμίζει μέσα στην περιοχή. Πρώτη κεφαλιά από τον Κρις Μανίτς, ελέγχει ο Αϊτόρ και βγάζει την αντεπίθεση. Πάρα πολύ ωραία πάσα και τώρα ο Όφι έχει προϋποθέσεις πολύ καλές με τον Πόντρο. Γυρίζει όμως, πολύ καλή επιστροφή από την ΑΕΚ εδώ, η οποία δεν επιτρέπει στους κριτικούς να ξεδιπλώσουν την αντεπίθεση. Και τώρα επιτίθεται απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Μπουχαλάκη να αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Ντίκμαν. Δεν είναι καλή η παλιά. Είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε και φεύγει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Το εκτελεί ο Πίλιος για τον Ρέλβας και τώρα και πάλι ο Μαρίν από τον άξονα. Ο Μαρίν παίρνει την μπάλα στα πόδια και έχει απέναντί του 4 παίκτες του Όφη. Είναι μια εικόνα ενδεικτική, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, για την πολυκοσμία που υπάρχει στο κέντρο του γηπέδου. Ο Κάριμεν για τον Μαρίν. Άνοιγμα στη δεξιά πλευρά για τον Ρότα. Εκείνος κοντρολάρει και έρχεται προς τον άξονα γιατί δεν έχει κάνει κίνηση ο Μάγερ. Και αλλάζει το παιχνίδι ξανά αριστερά για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Κουτέσα, μακριά όμως από την περιοχή του Όφη. Και γύρισμα ξανά για τον Ρέλβας. Αφήνει για τον Κάιρινεν, ο οποίος είναι σε χαμηλά μέτρα και ανοίγει δεξιά στον Μάγερ. Ένα ακόμα πρώτο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όποτε ο Μάγερ παίρνει την μπάλα στα πόδια, ντουμπλάρεται αμέσως από δύο αντιπάλους. Ο Κόντις, ο οποίος ξέρει ότι πρόκειται για τον κινητήριο Μοχλό και για τον ηθήνον Τανού του παιχνιδιού της ΑΕΚ και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να τον εξουδετερώσει. Εν τω μεταξύ μια βαθιά παλιά που έγινε από τον Μουκουδί με στόχο τον Ρότα ήταν δυνατή και έφυγε εκτός της τελικής γραμμής. Είναι out για τον Όφη, το οποίο θα πρέπει να εκτελέσουν γρηγορότερα η κριτική από ότι το έκανε νωρίτερα ο Χριστογιώργος, με αποτέλεσμα να δοθεί αυτό το corner.
18: Ευκαιρία για τον Αστέρα, πάμε λίγο στον Αντώνη Χρονάκη.
2: Ευκαιρία για τον Αστέρα με το σκόρερ, τον Κετού, ο Καμερουνέζος, με ένα σούτ φαλσαριστό μέσα στην περιοχή, σε λιμπάρα λίγο out, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Αστέρας προηγείται από το τέταρτο λεπτό με 1-0 με σκόρερ τον Κάρδιν. Και του να διορθώσει, ήταν ο Έντελ αυτός ο οποίος πάσαρε στον Κετού για τον 1-0 και όχι ο Κουρμπέλης. Τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Τζούμπερ από τα αριστερά αλλάζει με τον Ούρονεν ο Τζούμπερ. Ο Ατρόμητος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βγάλει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τελική στο επιθετικό του κομμάτι. Ο Γκαρθία αφήνει πίσω στον Σταυρόπουλο. Όλος ο Αστέρας τώρα είναι από το χώρο της μεσαίας γραμμής και πίσω με την ομάδα του Περιστερίου να προσπαθεί να βρει διαδρόμους από τα αριστερά με τον Ούρονεν. Είναι ο Μπουτουσαμί, αυτός παίρνει μπάλα, δίνει στα δεξιά του στον Μουντέ.
21: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αστέρας Ατρόμητος 1-0 στο 13ο λεπτό. Ίντερ Πάρμα 3-0. Πάμε ξανά στο Γιώργο Μαραθιάνο.
19: Στο 14ο λεπτό βρισκόμαστε εδώ στην Allwyn Arena, παραμένει το 0-0 και ο Όφη έχει κερδίσει ένα φάουλ λίγο πιο μπροστά από το κέντρο και δεξιά με τον Φούντα, ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα από τον Κάιρινεν. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό το πρώτο, ας το πούμε τέταρτο εδώ στην Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ, η οποία έχει κατά κύριο λόγο την μπάλα στα πόδια, αλλά πλην της φάσης νωρίτερα με τον Γιώβιτς, ο οποίος έκανε αυτό το δύσκολο σουτ πιεζόμενος στην αγκαλιά του Χριστογιώργου, δεν έχει απειλήσει. Τώρα ο Φούντας βγαίνει από δεξιά επικίνδυνα, αλλά είναι καθοριστική η παρέμβαση εκεί από τον Ρέλβας, ο οποίος του βάζει ένα σωτήριο για την ΑΕΚ τάκλιν και παραχωρεί το κόρνερ. Ο Φούντας έφευγε εντελώς μόνος του στην πλάτη του Κάιρινεν, ο οποίος δεν πρόλαβε εκεί να κάνει σωστά την κάλυψη. Είχε φτάσει σε διαγώνια θέση έτοιμος να εκτελέσει απέναντι στον Πρινιόλι, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η επιστροφή από τον Ρέλβας, ο οποίος έκανε το τάκλιν και παραχώρησε το δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τους κριτικούς από τη δεύτερη, από την απέναντι πλευρά αυτή τη φορά σε σχέση με το προηγούμενο, από τα δεξιά και εκτελεστεί αυτή τη φορά τον Αϊτόρ. Πολλοί κόσμος στα καρέ της Ένωσης, ενώ έχουμε δει στο 15ο λεπτό. Εκεί απομακρύνει με το κεφάλι ο Κοϊτά. Η μπάλα έρχεται στο δεξί άκρο, όπου είναι μόνος του και την ελέγχει ο Ρότα. Θα τη βγάλει από την περιοχή ψάχνοντας τον Μάγερ με το κεφάλι. Ο Μάγερ, αλλά σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται συμπαίκτης, μόνο ο Φούντας. Ψηλά και δεξιά στο γήπεδο, την αφήνει για τον Μπουχαλάκη. Συνεργάζονται οι δυο τους και πάλι Φούντας που έχει χώρο από εκείνη την πλευρά. Η πάσα του όμως δεν είναι καλή, κόβεται από τον Κάιρινεν και στη συνέχεια ακόμα καλύτερα ο Μαρίν προωθεί την μπάλα για τον Κοϊτά. Η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης από τον άξονα. Ο Αφρικανός κουβαλάει την μπάλα μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Τα πασάρει στον Μάγερ, ο οποίος περιμένει συμπαράσταση. Κάνει την κίνηση τώρα ο Μαρίν μέσα στην περιοχή ως εξτρέμ. Θα κάνει το γύρισμα, την μπάλα κοντράρει στα πόδια του Κρίσμανιτς και δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι και για την ΑΕΚ. Εδώ άργησε λίγο ο Μάγερ. Ίσως άργησε να κάνει και την κίνηση που έπρεπε ο Μαρίν. Όπως και να έχει, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να βρει μια εκτέλεση. Μοναδικό της κέρδος σε αυτή τη φάση το κόρνερ από την ίδια πλευρά που εκτελέστηκε και το προηγούμενο από τα πόδια του Μάγερ αυτή τη φορά και όχι του Μαρίν. Κάποιες συστάσεις τώρα από τον διαιτητή κόκκινο μέσα στην περιοχή, εκεί όπου βρίσκονται σχεδόν όλοι οι παίκτες των δύο ομάδων, πλην του Πίλιου και του Ρότα. Όλοι οι άλλοι είναι εντός. Στο 17 αυτό το κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι με πολύ φάλτσο, θα γίνει κεφαλιά από τον Μουκουτίμπαλα, θα πάρει τροχιά παράλληλη. Την ελέγχει εκεί ο Ανδρούτσος από τα δεξιά, κλείνεται από τον Γιώβιτς, πάει στην γραμμή του πλαγίου. Δεν θα κοντράρει την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του, έρχεται το Ρέλβας να κερδίσει, αλλά στη συνέχεια ευνοείται από την κόντρα ο Ντίκμαν και ελευθερώνει τώρα για τον Μπουχαλάκη. Ο Κόντρο έχει οπισθοχωρήσει, λάθος όμως, κλέβει ο Κάιρνεν, δίνει για τον Μάγερ. Μέσα στην περιοχή ο Κοϊτά το σουτ μπλοκάρει την μπάλα, αναταραχή και τελικά ελευθερώνουν οι παίκτες του Όφη. Ο Κοϊτά, ο οποίος βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή και αριστερά, και όταν συμβαίνει αυτό δεν το σκέφτεται πολύ πριν εκτελέσει, αλλά το σουτ κόντραρε στα σώματα. Ο Όφη προσπαθεί να βγάλει από την περιοχή του με μια μπαλιά η οποία έρχεται στα δεξιά και την ελέγχει με ευκολία εκεί ο Ρότα. Δεύτερη τελική στο παιχνίδι για την ΑΕΚ μετά το προηγούμενο πλασέ του Γιώβιτς, αυτή τη φορά χωρίς να φτάσει στην εστία. Και νέα κατοχή για την Ένωση από το χώρο του κέντρου με τον Μαρίν να ανεβαίνει. Έχει στήριγμα τον Πίλιο, τελικά προτιμά να μείνει στον άξονα και να αφήσει για τον Κάιρινεν. Εκείνος αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Ρότα. Ο Ρότα συνδυάζεται με τον Μάγερ και γίνεται ξανά κάτω από τις μπάλες, την αφήνει για τον Κάιρινεν. Εκείνος αποφεύγει τον Αϊτόρ και πασάρει δίπλα του στον Μάγερ. Πολλές κοντινές πάσεις τώρα από τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι ξαναλέω ότι δείχνουν να δυσκολεύονται απέναντι σε αυτή την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη του Όφη. Ο Ρέλβας αφήνει ξανά αριστερά για τον Πίλιο. Ο Κουτέσα πάνω στη γραμμή κάνει λάθος, δίνει την μπάλα στον Ανδρούτσο, αλλά γυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής κόκκινος και καταλογίζει φάουλ πάνω στον Πίλιο. Σωστό ήταν το φάουλ, πήγε με δύναμη εκεί πάνω ο Ντίκμαν. Το εκτελεί με κοντινή πάσα ο ίδιος ο Πίλιος για τον Μαρίν και άνοιγμα στη δεξιά πλευρά με τον Μουκουντή να αφήνει για τον Ρότα. Και πάλι Μουκουντή και νέο παιχνίδι υπομονής από την πλευρά της ΑΕΚ. Η Ένωση η οποία προέρχεται από το πρώτο της διπλό στο πρωτάθλημα. Τώρα ο Γιώβιτς πατάει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Θα κάνει το σούτ από κρούει ο Χριστογιώργος και απομακρύνει στη συνέχεια ο Ανδρούτσος. Υπέροχη πάσα εδώ από τον center forward της ΑΕΚ. Ο Μαρίν βρήκε χώρο να σουτάρει από το ύψος του ημικυκλίου, αλλά δεν βρήκε γωνία και στο κέντρο του τέρματος απομάκρυνε ο Χριστογιώργος, ο οποίος γενικά από τότε που καθιερώθηκε στα δοκάρια του Όφη έχει κάνει δυσκολότερες επεμβάσεις από αυτήν. Η ΑΕΚ επιμένει και ο Μάγερ πασάρει στον Κοϊτά. Δεν συνδυάζονται καλά όμως. Η πάσα του Αφρικανού εξουδετερώνεται από τον Ντίκμαν και εκείνος τώρα την αφήνει για τον Φούντα. Με τη σειρά του όμως κάνει και αυτός λάθος. Την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Η Ένωση η οποία προσπαθεί να ανεβάσει ρυθμό και να στριμώξει την ομάδα του Κόντι προς την περιοχή της. Τώρα την πλησιάζει ξανά με τον Κοϊτά. Δεν θα περάσει κάθε πάσα με στόχο τον Κουτέσα. Κλέβει ο Όφη. Και τώρα ο Μπουχαλάκης αφήνει στον Φούντα. Η πάση να παίρνει την πλευρά είναι απρόσεκτη. Μπαίνει δυνατά στην κόντρα ο Ρότα, την κερδίζει την μπάλα και έρχεται για τον Κοϊτά. Έξω από την περιοχή στον Μάγερ. Εκείνος αφήνει στον Γιώβιτς, ο οποίος θα σουτάρει με το αριστερό έξω από την απέναντι γωνία. Εδώ ο Γιώβιτς ίσως θα μπορούσε να κάνει μια πιο ορθολογική επιλογή. Προτίμησε να εκτελέσει ο ίδιος από διαγώνια θέση αριστερά. Η μπάλα έφυγε out από την απέναντι πλευρά. Από την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, ο οποίος ήλεγε την τροχιά της μπάλας. Δεύτερο σούτ από τον Γιώβιτς στο παιχνίδι. Και τώρα εκτελείται το ελεύθερο για τους φιλοξενούμενους με τον Κοστούλα να ανεβαίνει και πάλι. Πάσα στον άξονα για τον Κόντρο. αφήνει για τον Φούντα, γύρισμα προς τα πίσω στον Κρίσμανιτς, εκείνος αριστερά για τον Αθανασίου. Πρώτο 20 λεπτό με την ΑΕΚ να έχει κάνει κάποιες τελικές προσπάθειες χωρίς να καταγράψει κάποια κλασική, ας την πούμε έτσι, ευκαιρία. Όφι, ο οποίος είναι φανερό ότι θέλει, έχει ως προτεραιότητα να διαφυλάξει το 0 στην άμυνα και να ψάξει τις αντεπιθέσεις. Έβγαλε μια καλή τέτοια με τον Αϊτόρ να πλησιάζει την περιοχή με καλές προϋποθέσεις, αλλά καθυστέρησε και ο Ισπανός. Και τώρα η ΑΕΚ και πάλι από αριστερά με τον Κουτέσα. Περιμένει περισσότερες πρωτοβουλίες από εκείνον ο Νίκολιτς και περισσότερες καλές πάσες σε σχέση με αυτή που έκανε τώρα. Διορθώνει ο Κοϊτά, ο οποίος κερδίζει ξανά την κατοχή για την ΑΕΚ και αφήνει την μπάλα στον Μουκουντή. Και πάλι ο Κοϊτά από τον άξονα, αφήνει αριστερά στον Πίλιο. Πολύ καλά διαβασμένη και σήμερα η κριτική. Ο Κοϊτά ξανά για τον Κάιρινεν προς τα πίσω, αλλάζουν οι δυο τους. Ελίσσεται ο Αφρικανός, αφήνει αριστερά για τον Ρέλβας που είναι ψηλά ανεβασμένο στο γήπεδο. Και εκείνος ακόμα πιο αριστερά στον Κουτέσα. Αποφεύγει ωραία έναν αντίπαλο Ελβετός, αλλά και πάλι θα χάσει την μπάλα. Και τώρα Όφι έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Κόντρο να φεύγει από δεξιά σε θέση εξτρέμ. Κρατάει για μία ακόμα φορά όμως, έχει κάνει καλή επιστροφή η ΑΕΚ και δεν επιτρέπει στους παίκτες του Όφι να τη βρουν εκτεθειμένη. Ο Κρίσμανιτς από αριστερά αφήνει τώρα για τον Μπουχαλάκη. Έχει αρκετά μέτρα διαθέσιμα εδώ ο Μπουχαλάκης, τα διανύει και πλησιάζει στην περιοχή. Είναι ενδεικτικό ότι βγήκε ο Ρέλβας για να τον κλείσει. Τώρα η κόντρα ευνοεί τον Κόντρο, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πέσει κάτω από το μαρκάρισμα του Πίλιου. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες του Όφι και νομίζω ότι δίνει θέατρο ο κόκκινος ή επιθετικό φάουλ. Θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε ένα replay. Ήταν αρκετά περίεργη αυτή η φάση. Ο Πίλιος, ο οποίος φάνηκε αρχικά να την ελέγχει, έβαλε πρώτος το πόδι του εκεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι βρήκε την μπάλα ή τον αντίπαλό του. Όχι, έχει πέσει μόνος του ο Κόντρο. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και επιθετικό φάουλ βέβαια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Όπως και να έχει, συνεχίζεται το παιχνίδι με την ΑΕΚ να έχει ξανά την κατοχή. Τον Ρότα από τα δεξιά να αφήνει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν στο Μουκουντή. Και εκείνος ακόμα πιο αριστερά στον Ρέλβας. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε πλέον στο 23 και παραμένει το 0-0 εδώ στην All Win Arena ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφι. Ο Μαρίν βλέπει την κίνηση του Ρότα ακριβώς στη γραμμή και δεξιά, αλλά είναι εκτεθειμένος ο μπακ της ΑΕΚ, είναι offside βάσει της υπόδειξης που κάνει εκεί ο δεύτερος βοηθός, ο Θωμάς Βαλιώτης. Ψηλά, πολύ ψηλά στο γήπεδο αυτό το offside για την ΑΕΚ.
21: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Παραμένει το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ εναντίον Όφη στο 23ο λεπτό. Πάμε Τρίπολη!
20: Γκολ στην Τρίπολη, 2-0 ο Αστέρας Χουλιάν Μπαρτόλο με κεφαλιά στο 22ο λεπτό. Σε μια πολύ ωραία επιθετική ανάπτυξη από τους αρκάδες. Όλα ξεκίνησαν από τα αριστερά με τον Κετού να συνδυάζεται με τον Μέντεθ, ο οποίος ανέβηκε, έκανε πολύ ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Χουλιάν Μπαρτόλο με δυνατό άλμα και κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το Αστέρας Ατρόμητος 2-0. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα από τον Αστέρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στο ανοιχτό παιχνίδι, κυνηγάει τους ανοιχτούς χώρους, βγαίνει στο transition και δικαιώνεται στη φάση του 22ου λεπτού με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να κάνει το 2-0 και βεβαίως να βάζει γερές βάσεις ο Αστέρας από πολύ νωρίς για να πάρει την νίκη που τόσο πολύ θέλει κοντά σε ένα Ατρόμητο, ο οποίος ψάχνεται ακόμα, η αλήθεια είναι, στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι επιθετικά και την ίδια στιγμή που έχει πολλά κενά και πολλά λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής.
18: Ωραία Αντώνη, θα επιστρέψουμε σε εσένα. Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-0, Μπαρτσελόνα Χετάφε 1-0, ημίχρονο Ίντερ Πάρμα 3-0, στο 24 Λιψία Έντραχτ 2-0, Λίλ Χαύρη 1-0 στο 76 και United Tottenham 0-0 στο 25 λεπτό. Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου να μας πει πώς κυλάει το μάτς του Παναθηναϊκού στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Για την ώρα, All Win Arena στον Γιώργο Μαραθιανό.
19: Επικίνδυνη επίθεση για την ΑΕΚ με τον Μάγε μέσα στην περιοχή. Εξουδετερώνεται το σουτ πάνω στα σώματα και καταλήγει μπάλα στον Χρήστο Γιώργο.
18: Πάμε ξανά Τρίπολη.
20: Γκολ στην Τρίπολη, 2-1 ο Ατρόμητος. Άμεση απάντηση με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Ντάνι Γκαρσία. Στρώθηκε η μπάλα έξω από την περιοχή στον μέσω του Ατρόμητου και αφούς με ένα πολύ ωραίο σούτερ στην μπάλα στο παραθυράκι του Παπαδόπουλου, άμεση απάντηση, γρήγορο γκολ από τον Ατρόμητο με τον Ντάνι Γκαρθία και βεβαίως νέο ενδιαφέρον εδώ.
18: Στον τεμπούτο του έτσι Αντώνη.
20: Στον τεμπούτο του και πραγματικά βλέπουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, 3 γκολ σε 24 λεπτά αγώνα. Πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
18: Ωραία Αντώνη, θα επιστρέψουμε σε σένα. Εννοείται τρομερό ματς στη Τρίπολη. Φανταστικό γκολ από τον Ντάνι Γκαρθία στον τεμπούτο του για τον Ατρόμητο. 2-1 ξανά στη Νέα Φιλαδέλφια.
19: Και εδώ έχει πάρει πολύ έντονο ρυθμό στα τελευταία λεπτά το παιχνίδι, με την ΑΕΚ να έχει ανεβάσει ταχύτητα, να έχει κλείσει τον στην περιοχή του. Νωρίτερα η Ένωση είχε δοκάρει με τον Κοϊτά να κάνει ένα φοβερό σουτ από θέση μέσα αριστερά με το δεξί του πόδι, αλλά η φάση δεν καταγράφηκε γιατί καταλογίστηκε σε θέση offside στο ξεκίνημά της ο Κουτέσα.
18: Γιώργο, θα σε διακόψω ξανά γιατί τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στην Πάτρα, Προμηθέας Παναθηναϊκός. Πάμε να μας πει τι έγινε ο Γιώργος Ζαχαρίου. Έλα Γιώργο.
1: 26-43, Νίκο, ο Παναθηναϊκός προηγείται στην Πάτρα του Προμηθέα με τον Νέντρε Χίζεβις να είναι ο κορυφαίος του με 10 πόντους σε 9,5 λεπτά περίπου. 9 πόντους έχει και ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι παραμένουν καλύτεροι από τον αντίπαλό τους στην άμυνα. Ο Προμηθέας προσπάθησε, έβγαλε κάποιες καλύτερες επιθέσεις, αλλά παραμένει ιδιαίτερα άστοχος, εξού και αυτή 26 πόντοι στο ημίχρονο.
18: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Ζαχαρίου. Σε περίπου 10 λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην Πάτρα. 5 οι τελικές για τον Αστέρα, 1 για τον Ατρόμητο, το σκορ 2-1 στην Τρίπολη, τρομερή ευστοχία και για τις δύο ομάδες. Πάμε ξανά στο Γιώργο Μαραθιανό.
19: Μια ακόμα καλή φάση για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά να κλέβει την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής από την απρόσεκτη πάση που έκανε ο Χριστογιώργος, αλλά στη συνέχεια ο Αφρικανός βιάστηκε να εκτελέσει και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια με ένα πολύ δυνατό σουτ. Λίγο έξω από την περιοχή και δεξιά. Η ΑΕΚ, η οποία πιέζει, ξαναλέω, νωρίτερα είχε δοκάρι το οποίο δεν μέτρησε γιατί ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης ο Κουτέσα. Όφι, ο οποίος έχει περιοριστεί σε αυτά τα τελευταία 5-7 λεπτά σε παθητικό ρόλο, τώρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα λάθος του Κάιρεν, το διορθώνει ο Μουκουντή. Η Ένωση, η οποία έχει αρχίσει να πιέζει περισσότερο ψηλά και να αναγκάζει σε λάθη την άμυνα του Όφι, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην επίθεση από τα αριστερά με τον Αθανασίου. Κρατάει και αφήνει στον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος συνδυάζει δωρεά με τον Αϊτόρ και μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα αριστερά να κάνει το πλασί. Μπάλα κοντράρι στο σώμα του Μουκουντή και φεύγει κόρνερ. Επικίνδυνη φάση και για τους φιλοξενούμενους εδώ, με τον ωραίο συνδυασμό ανάμεσα στον Αϊτόρ και τον Ανδρούτσο. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν το πλασέ του Έλληνα Χαφ θα πήγαινε προς την εστία, αλλά φαινόταν να έγινε πολύ καλές προϋποθέσεις. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Μουκουντή και έφυγε κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για τον Όφη στο παιχνίδι. Το τέταρτο συνολικά από την αριστερή πλευρά. Όλα αυτά στο 28 και ενώ παραμένει το 0-0 ενώ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη. Ο Αϊτόρ είναι αυτός που θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Θα πάρει μια πρώτη κεφαλιά, όχι καλή εκεί. Ο Κρις Μάνιτς, η μπάλα βγαίνει προς τα έξω. Ένα νέο γέμισμα, αλλά θα περάσει η μπάλα από όλους και θα φύγει out. Από τον Ντίκμαν έγινε το δεύτερο γέμισμα. Όφι δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιγμένη μπάλα. Οι κριτικοί, οι οποίοι έχουν μόλις δύο τελικές μέχρι τώρα στο παιχνίδι, αλλά αυτή η δεύτερη λίγο νωρίτερα ήταν αρκετά επικίνδυνη με τον Ανδρούτσο. Γενικά είναι μια γνώριμη εικόνα για την ομάδα του Κόντι, η οποία είναι πολύ συμπαγής, δεν επιτρέπει πράγματα με ευκολία στον αντίπαλό της και στην πρώτη ευκαιρία ψάχνει την αντεπίθεση. Τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ κάνουν build-up μέσα στην περιοχή με τον Βρινιόλη τώρα να ελευθερώνει πολύ ωραία στη δεξιά πλευρά για τον Ρότο, ο οποίος μάλιστα χειροκροτεί τον συμπαίκτη του. Και τώρα ο Μάγερ στον άξονα για τον Κοϊτά. Έχει ανεβάσει ρυθμό, ο Αφρικανός κάνει την πάσα για τον Τέσσα, ο οποίος κινείται σαν center for, αλλά βγαίνει από την περιοχή του ο Χριστογιώργος και απομακρύνει σε πλάγιο out. Πολύ καλή η σκέψη του Κοϊτά. Ένα κλικ λιγότερο δυνατή πάσα ήθελε. Ήταν καλή και η κίνηση που έκανε εκεί ο Κουτέσα. Η ΑΕΚ, η οποία διατηρεί την κατοχή με τον Μάγερ, να αφήνει δεξιά για τον Ρότα. Κάνει κίνηση ο Μαρίνος εξτρέμ. Ο Ρότα προτιμά να έρθει προς τον άξονα και να αφήσει ξανά για τον Μάγερ. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Κουτέσα, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα μπει στην περιοχή, είναι μόνος του, θα κάνει τον πλασέκο, αλλά θα δείξει 1-0 για την ΑΕΚ με ένα υπέροχο γκολ από τον Τέρε Κουτέσα, ο οποίος έκανε δεύτερη φορά κίνηση στα center for, υποδέχτηκε με υπέροχο τρόπο την μπάλα, την κατέβασε, την έφερε στο δεξί, μπήκε μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε τον Χριστογιώργο. Έχουμε έντονες διαμαρτυρίες εντωμεταξύ από τους παίκτες του Όφη για επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Οπότε θα χρειαστεί να περιμένουμε. Ο διαιτητής κόκκινος, ο οποίος Σε πρώτο χρόνο έδειξε σέντρα. Δεν υπάρχει καταρχάς το offside, να πούμε. Περιμένουμε να δούμε και εμείς ένα replay για το τι ακριβώς συνέβη στο ξεκίνημα της φάσης, εκεί όπου ο Φουτέσα διεκδικεί την μπάλα με τον Κοστούλα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι επιλήψιμο. Υπάρχει επαφή των δύο παικτών, αλλά όχι τέτοια, τουλάχιστον όπως το βλέπω, που να στοιχειοθετεί παράβαση. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες τώρα. Είναι φανταστικό το κοντρόλ που έχει κάνει ο Κουτέσα πριν φτάσει φάτσα με τον Χριστογιώργο και πλασάρει εύστοχα. Περιμένουμε τώρα, γιατί σίγουρα η φάση αυτή που λέμε εξετάζεται από το VAR, για το ενδεχόμενο να έχει γίνει κάτι επιλήψιμο. Όταν λέμε κάτι επιλήψιμο, επιθετικό φάουλ εννοούμε. Νομίζω ότι ακυρώθηκε τελικά το γκολ. Μάλιστα. Ακυρώθηκε λοιπόν το γκολ, δεν θα μετρήσει. Ο διαιτητής κόκκινος καταλογίζει επιθετικό φάουλ και είναι σίγουρα μια φάση που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Ξαναλέω ότι υπήρξε επαφή του Κουτέσα με τον Κοστούλα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει χρησιμοποιήσει χέρια ή κάποιον άλλο αντικανονικό τρόπο για να τον βγάλει από τη φάση. Όπως και να έχει, παραμένει το 0-0 και τώρα η Άκη βρίσκεται και πάλι στην επίθεση, αλλά η κάθετη πάσα εξουδετερώνεται από τον Κοστούλα. Ανοίγει δεξιά στον Ντίκμαν, έντονες αποδοκιμασίες εν τω μεταξύ από την εξέδρα. Ο Κουτέσα θα κλέψει και θα αποφύγει πάρα πολύ ωραία τον Ντίκμαν. Και νέα διαμαρτυρίες τώρα, γιατί ο διαιτητής κόκκινος καταλογίζει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κουτέσα, στην προσπάθειά του να αποσπάσει την μπάλα από τον Ντίκμαν. Παραμένει λοιπόν το 0-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια και δεν θα μετρήσει ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Κουτέσα, το οποίο και ο ίδιος προσωπικά το είχε μεγάλη ανάγκη. Τώρα ο Αϊτόρ εποφελείται και βγαίνει στην κόντρα από τον άξονα. Έχει την κίνηση του Αθανασίου από αριστερά. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Αθανασίου γυρίζει, αλλά δεν είναι καλή. Η πάσα του την κόβει ο Μουκουντή και ελευθερώνει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ πάρα πολύ ωραία στον άξονα για τον Γιώβιτς, ο οποίος τον υποδέχεται. Απαλλάσσεται το μαρκάρισμα του Κοστούλα και αφήνει για τον Ρότα. Ο Ρότα έρχεται στον άξονα τώρα και περιμένει στην παράσταση. Τη βρίσκει στο πρόσωπο του Πίλιο από τα αριστερά και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Κουτέσα. Αποφεύγει σε πρώτο χρόνο τον Ντίκμαν, κρατάει και πασάρει στον Κάιρινεν. Έχει επιστρέψει τώρα ο Όφη και η ΑΕΚ επιτίθεται απέναντι στην οργανωμένη άμυνα με τον Μάγερ από τα δεξιά. Ο Κροάτης κρατάει, κλείνεται και πάλι από δύο, αφήνει προς τα πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή δεν συνεννοείται καλά με τον Κάιρινεν, αλλά κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Τελικά, έστω και με μια μικρή δυσκολία, τη γυρίζει στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ανοίγει αριστερά για τον Κουτέσα, ο οποίος θα πάει στο ένας με έναν με τον Ντίκμαν. Έρχεται προς τα μέσα, αποφεύγει έναν αντίπαλο, έρχεται ο Φούντας να βάλει το τάκλιν και να παραχωρήσει το κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ο Κουτέσα, ο οποίος δείχνει να έχει πάρει τα πάνω του, παρόλο που δεν μέτρησε τον γκολ, να έχει πάρει αυτοπεποίθηση. Εδώ δεν δίστασε καθόλου να πάει στο ένας με έναν και να κερδίσει αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, το οποίο έχει πάει να εκτελέσει ο Μαρίν στο 33. Ο Ρουμάνος σεντράρει στην καρδιά της περιοχής, δεν μπορεί να γυρίσει ο Γιώβιτς. Το Ρότα θα κάνει ένα σουτ, κοντράρει σε σώματα, φωνάζουν για χέρι οι παίκτες της ΑΕΚ. Παίζεται, λέει ο κόκκινος, έντονες διαμαρτυρίες από τον Ρότα στον διαιτητή του αγώνα. Η μπάλα εντωμεταξύ δεν έχει βγει εκτός και θα πάρει και κίτρινη κάρτα ο Ρότα, ο οποίος διαπληκτίζεται τώρα στη συνέχεια με το Φούντα. Έχει ανέβει τώρα το θερμόμετρο με αυτές τις φάσεις τις συνεχόμενες και τις έντονες διαμαρτυρίες που υπάρχουν σε κάθε ευκαιρία από τους παίκτες της ΑΕΚ στον διαιτητή. Ο Ρότα, ο οποίος τώρα απομακρύνεται από τους παίκτες του, μιλάει και με τον Ανδρούτσο. Ο κόκκινος κρατάει την κίτρινη κάρτα στο χέρι, την δείχνει και στον Φούντα για την μεταξύ τους αψιμαχία. Περιμένουμε να δούμε και ένα replay για τη φάση. Ο Ρότα, ο οποίος σούταρε με δύναμη, η μπάλα δεν φαίνεται να έχει βγει στο χέρι του Κοστούλα. Έχει γυρισμένη την πλάτη, όχι, στον νόμο του Κοστούλα έχει βρει μπάλα. Δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Και αφότου χρειάστηκε και η παρέμβαση από κάποιους πιο ψύχρεμους, λύθηκε και αυτή η παρεξήγηση στο 35. Παραμένει το 0-0. Το θερμόμετρο έχει ανέβει, ξαναλέω, εξαιτίας της φάσης νωρίτερα, με το γκολ του Κουτέσα, το οποίο δεν μέτρησε τελικά για επιθετικό φάουλ. Τώρα όφη στην επίθεση από αριστερά με τον Αθανασίου να μην μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα θα φύγει από την κατοχή του, θα φύγει εκτός του αγωνιστικού χώρου. Είναι πλάγιο out για την ΑΕΚ. Από την δεξιά πλευρά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος τώρα θα πρέπει να έχει, να είναι πιο προσεκτικός και έχοντας και κίτρινη κάρτα από αυτές τις πολύ έντονες διαμαρτυρίες νωρίτερα. Τώρα ο Κούμπουρας ψηλά στο γήπεδο θα κάνει ένα φάουλ εκεί στον Γιώβιτς και θα δείτε κίτρινη κάρτα, όχι. Δεν ξέρω αν είναι ο Φούντας. Η κάρτα που είδε ο Φούντας ήταν νωρίτερα για την αψιμαχία. Στο 36 όλα αυτά και ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, η Ένωση που έχει κερδίσει αυτό το φάουλ λίγο πίσω από το κέντρο και δεξιά, με εκτελεστή τον Μαρίν να αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Αϊτόρ είναι αυτός που είδε την κάρτα για το μαρκάρισμα. Δεύτερη στο παιχνίδι για τον Όφη. Και τώρα ο Μουκουντή από το χώρο του κέντρου αφήνει στον Μαρίν. Εκείνος μια διαγώνια, πάσαμε στόχο τον Γιώβιτς. Πρώτος στην μπάλα εκεί ο Κοστούλας. Αλλά κρατούν οι κυτρινόμαυροι με τον Κάιρινεν να αφήνει στον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Μουκουντή. Είναι ξεκάθαρο ότι στο τελευταίο τέταρτο η ΑΕΚ έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της. Και πιέζει τον Όφη, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει και αρκετά. Ο Κάιρινεν τώρα αφήνει για τον Ρέλβας. Ανεβαίνει ξανά ο Πορτογάλος. Κάθεται για τον Κοϊτά. Δύσκολο να περάσει αυτή η πάσα ανάμεσα από τρεις παίκτες του Όφη, οι οποίοι κόβουν. Και τώρα ο Ντίκμαν κοντρολάρει και προσπαθεί να βγάλει στον Φούντα. Ο Φούντας ακόμα πιο πίσω στον Ανδρούτσοφ. Ωραίο κοντρόλ με το στήθος, αλλά η πάσα δεν είναι το ίδιο καλή. Κλέβει ο Μάγκερ και προσπαθεί να βρει ένα οργάνωτη την άμυνα του Όφη. Δίνει στον Κοϊτά, ο οποίος έχει και στήριγμα τον Κουτέσο. Ο Κοϊτά θα πλασάρει, τον μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Χρήστο Γιώργου. Εδώ θα ήταν πολύ πιο ορθολογική επιλογή να σπάσει την μπάλα αριστερά στον Κουτέσα, ο οποίος έμπαινε ολομόναχος. Αλλά αυτό υπάρχει ως δεδομένο στην περίπτωση του Κοϊτά. Πάντα κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Τα πολλά γκολ που έχει πετύχει με σουτ κοντά ή έξω από την περιοχή προϋποθέτουν να δοκιμάζει συχνά το πόδι του, ίσως μερικές φορές εις βάρος μιας συνεργασίας. Εδώ ξαναλέω, πιο λογικό θα ήταν να σπάσει την μπάλα στον Κουτέσα. Το πλασέ που έκανε στη συνέχεια έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Οι παίκτες του Όφη, οι οποίοι έδωσαν ξανά εύκολα την κατοχή στην Ένωση, η οποία προσπαθεί ξανά από τη δεξιά πλευρά με τον Μουκουντή. Όλα αυτά στο 38 και ενώ παραμένει το 0-0. Κάθετη πάσα από τον Μαρίν, με τη μία ο Μάγκερ για τον Γιώβιτς. Κάθετη πάσα που ακολουθεί για τον Κουτέσα. Θα βγει πρώτος στην μπάλα ο Κοστούλας και θα παραχωρήσει ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ, γιατί έβγαινε επικίνδυνα και έδωσε θέση center for ο Κουτέσα. Σίγουρα είναι εντολή αυτό και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Όφη σε αυτό το τελευταίο τέταρτο. Τώρα ο Ρέλβας από τα αριστερά αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά, ή τουλάχιστον αυτό ήθελε να κάνει. Κόβει σε πρώτο χρόνο με το κεφάλι ο Αθανασίου. Παραχωρεί ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ, με τον Ρότα να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουντή. Περιμένει ο Μουκουντή για να βρει συμπαράσταση. Πλησιάζει σιγά σιγά στην περιοχή. Δίνει ξανά δεξιά στον Ρότα. Κάνει κίνηση ο Κάιρινεν. Προτιμά ο Ρότα να έρθει προς τα μέσα και να αφήσει ξανά στον Μουκουντή. Τώρα πάει η μπάλα στον Κάιρινεν δεξιά. Σε ρόλο εξτρέμ εδώ. Θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν κακή. Έρχεται στην απέναντι πλευρά. Ελέγχει ο Ντίκμαν και βγάζει όπως όπως από την περιοχή σε ένα σημείο που ελέγχει ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά πιέζεται από τον Φούντα και γυρίζει προς τα πίσω στον Ρέλβας. Νέα επίθεση για την ΑΕΚ, η οποία έχει κατασκηνώσει στα τελευταία λεπτά έξω από την περιοχή του Όφη. Ο Πίλιος κοντρολάρει, αφήνει ξανά για τον Κοϊτά, που είναι μακριά όμως τώρα από την περιοχή. Γυρίζει προς τα πίσω και πάλι στον Μουκουντή. Μουκουντή πασάρει στον Ρέλβας. Και πάλι Μουκουντή, ψάχνουν ένα κενό οι παίκτες της ΑΕΚ σε αυτό το τείχος που έχει στήσει ο Κόντις μπροστά από την περιοχή της ομάδας του. Τώρα ο Μάγκερ από τα δεξιά, ο Κροάτης, ο οποίος σήμερα δεν είναι αντίστοιχα καλός όπως τον έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ. Είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Κόντις σε αυτό το κομμάτι. Ξαναλέω ότι κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια του, ο Κροάτης έχει μαρκάρισμα από δύο παίκτες. Και σίγουρα αυτό έχει παίξει ρόλο στο να μην έχει γίνει τόσο επιδραστικός σήμερα στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
18: Πάμε λίγο στην Τρίπολη.
20: Εδώ έχουμε μια περίεργη φάση στην άμυνα του Αστέρα. Οι άνθρωποι του Ατρόμητου φωνάζουν για πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, συμβουλεύεται το ΒΑΡ. Ο κύριος Μόσχου, ένα πέσιμο του Τσιγκάρα μέσα στην περιοχή, ήταν ένα κόρνερ για τον Ατρόμητο. Μπροστά σε έναν όμιλο παικτών, ο Τσιγκάρας έπεσε στην προσπάθεια των αμυντικών του Αστέρα να απομακρύνουν την μπάλα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα παιχνίδι, γιατί περιμένουμε την ετοιμιγωρία και την απόφαση του ΒΑΡ. Όπως και να έχει, ο Ατρόμητος έχει κόρνερ και μένει να δούμε, δεν, γιατί δεν έχουμε δει τη replay, όχι, έχουμε κόρνερ τελικά. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτών, 2-1 προηγείται ο Αστέρας με τον Ατρόμητο να πιώνει.
18: Δεν υπάρχει κάτι, Αντώνη, είδα και εγώ τώρα το replay, δεν υπάρχει κάτι.
20: Ναι, λοιπόν,
18: στο,
20: ήταν...
18: στο 39 είναι καθαρή φάση. Στο 39 Αστέρας Ατρόμητος στο 2-1. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στην Πάτρα εδώ μεταξύ. Προμηθέας Παναθηναϊκός. Πάμε όμως στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Με τον ίδιο τρόπο κίνηση του Κουτέσα σε center four. Ο Ντίκμαν πρόλαβε και έκοψε. Ο Μάγερ εκτελεί μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Ρέλβα. Συμπάλα στην δεξιά γωνία και 1-0 για την ΑΕΚ. Υπέροχη ζυγισμένη κεφαλιά εδώ από τον Πορτογάλο. Σε ένα αλφαδιασμένο κόρνερ που εκτέλεσε ο Λοβρομάγερ ακριβώς τη στιγμή που έλεγα ότι δεν ήταν τόσο επιδραστικός σήμερα, σε σετ παιχνίδι το καταφέρνει με μια στημένη μπάλα. Ο Κροάτης τη φέρνει Λουκούμι στο κεφάλι του Ρέλβας, ο οποίος έκανε κάτι που και ο ίδιος το συνηθίζει, να προωθείται δηλαδή, να εκμεταλλεύεται το πελώριο κορμί του και την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι, με μια κεφαλιά στη δεξιά γωνία που δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει ο Χριστογιώργος. Ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ στο 41, σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο, λίγο πριν το ημίχρονο. Άψογη σέντρα από τον Μάγερ, πραγματικά διαβήτης, με φάλτσο, με το αριστερό σέντρα ρε ο Κροάτης, με φάλτσο προς τα μέσα. Ο Ρέλβας, ο οποίος νίκησε δύο αντιπάλους στον αέρα. Από τον Μπουχαλάκη κατά κύριο λόγο πήρε την κεφαλιά. Και τώρα αποθεώνεται από τους φίλους της ΑΕΚ για αυτό το 1-0. Ο Όφι, ο οποίος προσπαθεί τώρα να βγάλει την μπάλα, γιατί εκεί βρίσκεται και πάλι σε θέση άμυνας. Ο Μπουχαλάκης ελευθερώνει και αφήνει.
18: Γιώργο, ο Μάγερ 7η assist φέτος.
4: 7η assist, ναι, φοβερά πράγματα από τον Κροάτη, ο οποίος δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο σε αυτά τα 4 μάτς των εθνικών ομάδων και ήταν ένας από τους λόγους που δέχτηκε πολύ έντονη κριτική ο Μπίλιτς, ο τεχνικός της Εθνικής Κροατίας. Καθόλου επηρεασμένος δεν φάνηκε, ξαναλέω, σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι στο, μέχρι τώρα το ίδιο καλός, αλλά ξαναλέω ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το στενό μαρκάρισμα που δέχεται από τους παίκτες του Όφη, αλλά είδαμε εδώ η κλάση του, η ποιότητά του είναι τέτοια που ακόμα και από μια στιμένη μπάλα είναι ικανός να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Τώρα μάλιστα ο ίδιος ο Μάγερ έχει κερδίσει ένα φάουλ πίσω από το χώρο του κέντρου και δεξιά. Οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι πήραν τώρα τα πάνω τους. Η Ένωση άξιζε αυτό το γκολ με βάση την απόδοσή της στο τελευταίο 25 λεπτό. Είχε ανεβάσει ταχύτητα. Είχε πετύχει εκείνο το γκολ με τον Κουτέσα που δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ του Ελβετού. Και βεβαίως μια-δυο καλές φάσεις, κυρίως μεσού του Κοϊτά, τα οποία ήταν άστοκα. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι έστω και από μια στιμένη μπάλα αυτό το γκολ ήρθε ως φυσιολογική εξέλιξη στο 41. Εκτελέσει και το φάουλ ο Ρέλβας τώρα από αριστερά για τον Πίλιο. Γεμίζει ο Πίλιος σε ένα σημείο που δεν υπάρχει όμως εδώ συμπαίκτης του. Κερδίζει την κατοχή ο Όφη και τώρα ο Αϊτόρ θα πάρει και το φάουλ από τον Κάιρινεν. Ο Ρέλβας, ο οποίος πέτυχε και πέρυσι καθοριστικά γκολ για την ΑΕΚ και στα προκριματικά του Conference League τότε, πέτυχε νομίζω και το πρώτο επίσημο γκολ της ΑΕΚ απέναντι στη Χάπουελ, στην νίκη με 1-0 εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Σκόραρε και, και απέναντι στον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο. Και στο πρωτάθλημα πέτυχε γκολ που βοήθησαν την ΑΕΚ στην πορεία της προς την κατάκτηση του τίτλου. Γενικά είναι πολύ ικανός και σε αυτό το κομμάτι.
18: Πάμε λίγο στην Τρίπολη.
20: Εδώ έχουμε ένα κόρνερ για τον Αστέρα τώρα, με τον Πουτεσιώτη να βγάζει μια προσπάθεια της αρκαδικής ομάδας να βγει στην κοντραεπίθεση. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, από τα δεξιά με συγχωρείτε για τον Αστέρα, με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να πηγαίνει στην εκτέλεση του εκτελείου. Μπαρτόλο η κεφαλιά που έγινε φεύγει παράλληλα από την εστία του.
18: Στο 43 στην Τρίπολη, Αστέρας Ατρόμητος πάντα στο 2-1. Από αυτό το σου τώρα του Κότσιρα οι αρκάδες κέρδισαν αυτό το κόρνερ.
21: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και να επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
19: Εδώ στην Όλγουιν Αρίνα ο Όφη έχασε μια καλή ευκαιρία. Στα δευτερόλεπτα μεσολάβησαν με μια μπαλιά που έγινε δεξιά με αποδέκτη τον Ντίκμαν. Εκείνος δοκίμασε με ένα απευθείας βολέ με φάλτσο, με το εξωτερικό φάλτσο να βάλει ίσως το καλύτερο γκολ της σεζόν μέχρι τώρα, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι και έφυγε περίπου ένα μέτρο έξω από την απέναντι γωνία του Μπρινιόλη. Σίγουρα ήταν η καλύτερη φάση στο παιχνίδι για τους κριτικούς μέχρι τώρα. Ακριβώς στο 45 βρισκόμαστε, τώρα θα μπούμε στις καθυστερήσεις και περιμένουμε να δούμε και πόσες θα είναι αυτές. Ο Όφη ψάχνει την αντεπίθεση, αλλά η ΑΕΚ έχει κάνει μια ακόμα καλή επιστροφή. Έχουν πάρει καλό βαθμό σε αυτό το κομμάτι οι παίκτες του Νικόλιτς σήμερα. Δύο λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μια βαθιά μπαλιά του Αϊτόρ σε ένα σημείο που δεν βρίσκεται όμως συμπαίκτης. Βγαίνει ο Μπρινιόλη από την εστία του για τα μπλοκάρει. Δεν θα αφήσει όμως στο Ρμουκουντή γιατί έχει πάει να πιέσει εκεί ψηλά ο Αϊτόρ. Τώρα θα κάνει το βολέ ο Ιταλός τερματοφύλακας ψάχνοντας τον Γιώβιτς. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Κοστούλα σε ένα σημείο που ελέγχει όμως ο Ρότα. Ο Ρότα δίπλα του στον Μάγερ. Εκείνος κοντρολάρει και πασάρει κεντρικά για τον Μαρίν. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Ρουμάνου στα αριστερά για τον Πίλιο. Αυτός το σκέφτεται για τη σέντρα, προτιμά να σπάσει την μπάλα αριστερά στον Κουτέσα. Ο Κουτέσα κρατάει και δίνει ξανά στον Μαρίν. Σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς, θα κάνει την κεφαλιά στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Αλλά και αυτή η φάση δεν θα... Όχι, θα μετρήσει γιατί υπήρξε υπόδειξη για offside, αλλά άφησε το πλεονέκτημα ο Κόκκινος επειδή η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Όφη. Η ΑΕΚ επιμένει, έκλεψε και πάλι και επιτίθεται με τον Μάγερ έξω από την περιοχή. Αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει κλειστό το δεξί. Αφήνει για τον Πίλιο. Σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς στην κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι δεν προλαβαίνει ο Μάγερ να κάνει επαφή. Και στη συνέχεια ο Κουτέσα θα σεντράρει και η μπάλα αφού προσκρούσει το κεφάλι του Κούγκουρα θα φύγει κόρνερ. Ο Γιώβιτς έκανε μια κεφαλιά πάσα πολύ πονηρή. Παράλληλα με την εστία δεν ακολούθησε την τροχιά της μπάλας ο Κουτέσα. Ο Μάγερ αν το είχε καταλάβει νωρίτερα μπορεί και να έμπαινε μαζί της στα δίχτυα. Όλα ξεκίνησαν με την πολύ πονηρή μπαλιά του Μαρίν μέσα στην περιοχή. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ στο παιχνίδι από την αριστερή πλευρά και θα είναι και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Το εκτελεί με πάσα ο Μαρίν για τον Κοϊτά έξω στον Μάγερ. Και πάλι ο Μαρίν, αυτή τη φορά δεν είναι καλή η σέντρα, θα φύγει απευθείας out από την απέναντι πλευρά. Και τώρα θα έχουμε τη λήξη του πρώτου 45 λεπτού εδώ στην Όλγουιν Αρίνα. Η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Ρέλβας με κεφαλιά στο 41 από την υπέροχη εκτέλεση corner του Μάγερ, η οποία αποτέλεσε και την 7η ασίστ στο πρωτάθλημα. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Όφη το διατήρησε ισορροπημένο για το πρώτο 20 λεπτό. Η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμούς στη συνέχεια, απείλησε σε 3-4 περιπτώσεις. Είχε τον γκολ του Κουτέσα που δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ και στη συνέχεια ανταμείφθηκε για αυτή την υπεροχή με τον γκολ του Ρέλβας που σας είπα. Και γράφει αυτό το 1-0 για το πρώτο 45 λεπτό εδώ στην Όλγουιν Αρίνα.
21: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λοιπόν, η ΑΕΚ με το γκολ του Ρέλβας από αυτή τη στημένη φάση, το corner του Μάγερ, προηγείται 1-0 του Όφη μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Σε ένα τέταρτο θα πάμε ξανά στη Νέα Φιλαδέλφια. Προμηθείας Παναθηναϊκός 7-23 για το φινάλε της τρίτης περίοδου, είναι στο 29-52. Και πάμε Τρίπολη εκεί όπου θα παίξουμε 5 λεπτά καθυστερήσεις. Είμαστε ήδη στο δεύτερο ή στο τρίτο λεπτό. Θα μας πει ο Αντώνης Χρονάκης. Έλα, Αντώνη.
20: Μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Νίκο, παραμένει το 2-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ανάμεσα στον Αστέρα και τον Ατρόμητο. Είναι ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο, πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας, ο οποίος προηγήθηκε με 2-0 μετά ο γρήγορο γκολ του Κετού στο 4 και του Μπαρτόλο στο 22. Ένα λεπτό αργότερα όμως η χαρά του Αστέρα κράτησε πολύ λίγο αφού ο Γκαρθία με ένα υπέροχο γκολ, με ένα φοβερό κλασέ έξω από την περιοχή έστειλε μπάλα στο παραθυράκι του Παπαδόπουλου μειώνοντας για τον Ανατρόμητο σε 2-1. Οι περιστεριώτες οι οποίοι από εκείνο το σημείο και μετά έχουν τον έλεγχο του Αστέρα. Ο Αστέρας παίζει πιο παθητικά, τον έλεγχο του αγώνα με συγχωρείτε, ο Αστέρας παίζει πιο παθητικά, κλείνει τους χώρους και είναι πολύ επικίνδυνος σε κόντρα επιθέσεις τις οποίες βγάζει, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των ακραίων του. Και βεβαίως με κυρίαρχο μοχλό τον Κουλιάν Μπαρτόλο στο Transition, ο Αστέρας ο οποίος έχει και μία αναγκαστική αλλαγή αφού είδε τον αρχηγό του, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, τον παίχτη το όνομα των τελευταίων ημερών και για την Εθνική Ελλάδος, να αποχωρεί τραυματίας με μυϊκό πρόβλημα ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Στην θέση του μπήκε στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Κουλιάν Τσίκο. με τις δύο ομάδες το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται. Σε λίγο στο αυτό το 2-1 με τις δύο ομάδες το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται. Σε λίγο στο αυτό το 2-1

0: Πριβούλα ο διαιτητής Αντώνη.
1: Έχει δείξει καλά, τα έχει δείξει πέναλτι. Να λοιπόν που οι γρήγορες αντεπιθέσεις από πλευράς Αστέρα φέρνουν πέναλτι στα τελειώματα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και πιο συγκεκριμένα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε και κάποια κίτρινη κάρτα που έχει βγει από το τσεπάκι του κυρίου Μόσχου.
0: Κίτρινη κάρτα έχει δώσει στον...
1: Στον Μουντέ νομίζω είναι.
0: Θα σου πω σε λίγο γιατί... Ο Μουντές, ναι, ο Μουντές είναι αυτός που έχει πάρει την κίτρινη κάρτα, κάτσε να δω και το replay.
1: Ο Μπαρτόλο είναι αυτός ο οποίος κέρδισε το πέναλτι, αρχικά ο Τσίκο έκανε το πλασέ.
0: Από το replay, από το replay τώρα Αντώνη που βλέπω, αλλά θέλω να το ξαναδώ, φαίνεται η μπάλα να μην βρίσκει στο χέρι, να βρίσκει ψηλά στο πόδι.
1: Αλλαγή δεδομένων τότε.
0: Για κάτσε να δούμε, θα το τσεκάρει και ο Βαρίστας, ελπίζω από κάποιο καλύτερο πλάνο.
1: Φαντάζομαι δε, σίγουρα.
0: Μυρός, ναι.
1: Μάλιστα, αλλαγή δεδομένων, αυτό που λες είναι...
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί από το replay το ένα που έχω δει και ένα δεύτερο που είναι περίπου ίδιο με το πρώτο.
1: Ελπίζω πάντως να... όπως και να έχει, ναι. Νίκο, ανεξάρτητα από την έκβαση της φάσης αυτή, αν υπάρχει πέναλτι ή όχι, έχουμε δει ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε δει πολύ ωραία γκολ, έχουμε καλό ρυθμό στον αγώνα και αναδιαστήματα η μία με την άλλη ομάδα να παίρνει να αποκτά τον έλεγχο. Τώρα, με διαφορετικά στοιχεία, με τον Ατρόμητο να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του και να προσπαθεί σε οργανωμένο παιχνίδι να βγάλει φάσεις, από την άλλη πλευρά ο Αστέρας να κυνηγάει το ανοιχτό γήπεδο, να ψάχνει το transition από όπου και έχει πετύχει και τα δύο γκολ ο Αστέρας και τώρα...
0: Αντώνη, είναι πολύ δύσκολη η φάση πάντως, βλέπουμε τώρα και άλλα replay, λογικά θα περιμένουμε αρκετή ώρα. Ελπίζω ο Βαρίστας να έχει καλύτερη οπτική. Ποιος είναι στο VAR, Αντώνη?
1: Θα σου πω αμέσως, είναι οι κύριοι Πουλικίδης και Ματσούκας. Ωραία. Στο ΒΑΡ. Οπότε έχουν την καυτή πατάτα αυτή τη στιγμή για να δώσουν λύσεις σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση όπως και εσύ μας είπες. Μια φάση η οποία αρχικά είχαμε το σουτ του Τσίκο, κόντραρε η μπάλα. Στη συνέχεια ο Μπαρτόλο επιχείρησε ένα δεύτερο σουτ με εξουδετερωμένο το Κουτεσιώτη. Και έχουμε να δούμε, μένει να δούμε αν έχουμε πέναλτι ή όχι. Καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις ο Θεόδωρος Κολοκοτώνης μέχρι την τελική απόφαση. Έχουμε ξεπεράσει τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε ήδη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο εδώ στην Τρίπολη. Πάντως έχουμε αναμονή ακόμα και αγωνία βεβαίως και από τις δύο πλευρές και από τον Αστέρα και από τον Ατρόμητο για να δούμε ποια θα είναι η έκβαση της φάσης. Οι παίχτες όλοι είναι γύρω από τον κύριο Μόσχου, το διευθυντή της αναμέτρησης και ο Κουτεσιώτης, βλέπουμε και τον Κότσιρα εκεί, ο οποίος έχει πάρει να πούμε το περιβραχιόνι του αρχηγού μετά την αναγκαστική αλλαγή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Τώρα βλέπουμε τον κύριο Μόσχου, ο οποίος πηγαίνει στο ΒΑΡ για να δει τη φάση.
0: Προφανώς ο Βαρίστας θεωρεί αυτό που μάλλον βλέπουμε και εμείς, γιατί τα replay δεν είναι 100% ξεκάθαρα. Ότι δεν υπάρχει χέρι, δηλαδή, ότι η μπάλα έχει βρει στον μυρό του Μουντές.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτή τη στιγμή ελέγχει, τσεκάρει τη φάση ο Δημήτρης Μόσχο, ο διαιτητής αναμέτρησης.
0: Α, τώρα βλέπουμε ένα ωραίο replay που φαντάζομαι βλέπει και ο διαιτητής. Όχι, σίγουρα βλέπει ο διαιτητής. Δεν φαίνεται να βρίσκει μπάλα χέρι. Αντώνη.
1: Νίκο, εγώ από την πρώτη στιγμή είμαι με σένα.
0: Γιατί δεν έχεις monitor.
1: Αφενός δεν έχω monitor και αφετέρου εμπιστεύομαι πάρα πολύ την κρίση σου, οπότε καταλαβαίνω ότι η φάση αυτή...
0: Όχι, δεν έχει βρει χέρι. Το βλέπουμε ξανά, τώρα το βλέπει ο διαιτητής. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό το replay, γιατί τα άλλα τέσσερα που έχουμε δει δεν βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Δηλαδή η φάση αυτή κλείνεται στο πέμπτο replay, όπως
0: κατάλαβα. Ναι, τραβάει πολύ έξυπνο το χέρι του ο Μουντές, έτσι, γιατί θα μπορούσε να πάει μετά στο χέρι και η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Δεν υπήρχε κάποιος εκεί για να τη σταματήσει.
1: Πάντως, για την ώρα ο κύριος Μόσχου παραμένει στο ΒΑΡ, εξακολουθεί να βλέπει και να ελέγχει την φάση.
0: Το replay, όπως μου λέει ο Μανώλης Μουσουράκης, αν δεν κάνει σοβαρό λάθος, είναι από το ημιαυτόματο το πιο διαφωτιστικό που βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν...
0: Έχουνε ζουμάρει το ημιαυτόματο ουσιαστικά.
1: Τώρα, Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, ο κύριος Μόσχου έφυγε από το ΒΑΡ και δεν υπάρχει πέναλτι. Η απόλυτη δικαίωση λοιπόν στον Νίκο Ράλη. Από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο replay μάλιστα.
0: Καλά, εντάξει, μην το λες, ότι επειδή έβλεπα τα replay και σου έλεγα.
1: Δεν έχει σημασία. Εγώ μετράω το αποτέλεσμα πάντα σε αυτές τις
0: εντάξει.
1: Παραμένει λοιπόν το 2-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης. Δεν έχουμε πέναλτι. Έχουμε, για την ακρίβεια, βρισκόμαστε με βάση το χρονόμετρο στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η φάση αυτή

0: Είναι στο τέταρτο από τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων που είχε δείξει ο κ. Μούσχου. Έχουμε και μια περίπου πεντάλεπτη, όχι περίπου, σίγουρα πεντάλεπτη διακοπή για να ξεκινήσει και να δούμε αν έχουμε διακοπή στη διακοπή. Δούμε και κάρτες, μια κάρτα κοινά.
1: Έχει πάρει πίσω την κάρτα.
0: Πίσω την κάρτα του Μουντέ. Ναι, και τώρα επιτέλους έχουμε και πάλι επανέναρξη στην αναμέτρηση με τον Κουτεσιώτη να επαναφέρει την μπάλα και πάλι με βαθιά μπαλιά ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Περέα που σου έκανε το πρώτο κοντρόλ. Τώρα ο Τζούμπερ από τα αριστερά για τον Ατρόμητο. Για τον Περέα, ο Περέα μένει όρθιος παρά την πίεση του Τσίκο και αλλάζει και δίνει δεξιά στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης για τον Μουτουσαμί, μπάλα την κίνδυνα με τα κουνάκια μας στην περιοχή. Ο Περέα το σούτι κόντρα και κόρνερ. Ο Ατρόμητος, ο οποίος μετά τον γκολ το οποίο έχει πετύχει, είναι πολύ καλός, πατάει πολύ καλύτερα στο γήπεδο, το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Ο Αστέρας, βεβαίως, κάθε αντεπίδεση που βγάζει μυρίζουν οι φάσεις του. Παρ' όλα αυτά, τώρα έχουμε κόρνερ για τους περιστεριώτες στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτελεί ο Πνευμονίδης χαμηλά εκεί, ο Κότσιρας διώχνει σε πλάγιο, συνεχίζεται το παιχνίδι. Είναι απλά πλάγιο κοντά στο σημαίνει του κόρνερ με τον Μουντέ να πηγαίνει. Γιατί τώρα, μάλλον δεν θα εκτελέσει ο Μουντές. 2-1, οι δύο ομάδες θα πάνε επιτέλους στα αποδυτήρια. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο σε ένα γεμάτο πρώτο μέρος με αμφισβητούμενες φάσεις, με διαμαρτυρίες, αλλά και με 3 γκολ. Ο Αστέρας πολύ νωρίς στο 4 προηγήθηκε με τον Κετού. Στο 22 διπλασίασε τα τέρματά του με τον Χουλιάν Μπαρτόλο με μια ωραία οργανωμένη επίθεση και κεφαλιά του Αργεντινού και ένα λεπτό αργότερα ο Ντάνι Γκαρσία στον ντεμπούτο του, στην πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα του Ατρομήτου, με ένα καταπληκτικό πλασέ έξω από την περιοχή, κάρφωσε την μπάλα στο Παραθυράκη του Παπαδόπουλου και οι δύο ομάδες πάνε σε αποδυτήρια με μονοσκόρ και βεβαίως έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Νίκο.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μετά από ένα επεισοδιακό πρώτο ημίχρονο, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, 2-1 επεισοδιακό και πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο, 2-1 στην Τρίπολη. Και θυμίζω στη Νέα Φιλαδέλφια με τον γκολ του Ρέλβας, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Όφη. Σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο Γιώργο Μαραθιανό. Για την ώρα, πάμε να δούμε πώς κυλάει το μάτς του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό. Ενημερώνει ο Γιώργος Ζαχαρίου.
3: 33-59 Νικό, προηγείται ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα του Προμηθέα. Την άμυνα του να παραμένει σε εξαιρετικά επίπεδα. Οι πράσινοι τρέχουν αυτή τη στιγμή ένα επιμέρους 16-7 στην τρίτη περίοδο. 21-7 θυμίζω ήταν το επιμέρους στην πρώτη περίοδο, στην εκκίνηση του μάτς και ακόμα υπάρχουν 4-48 για το φινάλε της τρίτης περίοδου με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβιτ να είναι ο κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό με 10 πόντους και ο Φρανσίσκο με 12 ενώ ακολουθεί και ο Μπάντιο με 5.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Ζαχαρίου. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. 31-59, 4-48 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Εντάξει, στην Πάντρα τα πάντα έχουν κρυθεί νομίζω. Οι πράσινοι θα φύγουν με το ρόσφυλλο αγώνα από την έδρα του Προμηθέα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Τι θα μας βάλεις?
4: Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Γιάννηση. Εντάξει, μπορεί να σε βρίζουμε μερικές φορές, αλλά ενίοτε βάζεις κάτι τέτοια και σε αγαπάμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Έχουν βγει ή βγαίνουν τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων. Του Όφη έχουν βγει βασικά στη Νέα Φιλαδέλφια για το δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγείται στο πρώτο 45 λεπτό. Αυτό τον γκολ του Ρέλβας, ο οποίος αποδεικνύεται καθοριστικός για άλλη μια φορά και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Είναι εξαιρετικός ο Μάγερ. Επειδή ρωτάτε, ο Κάιρινεν πράγματι κάνει ένα καλό παιχνίδι. Πέρα από τον Μαρίν δηλαδή, ο οποίος είναι για άλλη μια φορά όαση στο γήπεδο. Είναι φανταστικές οι κινήσεις του μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Απόλαυση να τον βλέπεις. Και ο Κάιρινεν είναι πολύ καλός. Γιώβιτς και Κοϊτά είναι με στις φάσεις. Ο Κουτέσα, για να είμαι ειλικρινής, επειδή και γι' αυτόν ρωτάτε, έβαλε αυτόν τον γκολ που ακυρώθηκε. Που ήταν και πολύ ωραία η κίνηση που έκανε ο Κουτέσα, αλλά γενικώς δεν έχει βοηθήσει δηλαδή, τόσο πολύ. Έχει όρεξη, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται τουλάχιστον για την ώρα. Ο Όφη πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι κυνηγάει την κόντρα. Θα πρέπει τώρα να είναι πιο επιθετικό στο δεύτερο 45 λεπτό. Για να μην φύγει με ήττα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, βγαίνουν και οι παίκτες ΣΑΕΚ. Να ακούσουμε κάτι και να πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θα το διαβάσω μόνο και μόνο για το Disc Jockey. Δίνει πόνο, λέει, ο Disc Jockey. Μαντεύω ότι είναι ο Γιαννήσης, λέει ο Αριστοτέλης. Πράγματι, ο Disc Jockey είναι ο Γιαννήσης. Πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό.
2: Disc Jockey, έχω να το ακούσω από το καμικάζι αγάπη μου.
0: 30 χρόνια μέσα στο νερό.
2: Από τότε έχω να ακούσω τη λέξη Disc Jockey, να πω την αλήθεια. Το έχω δει σε παράδειγμα πολλές φορές βέβαια, να πω την αλήθεια, οπότε δεν μπορεί να είναι κάπως πρόσφατο. Λοιπόν, επιστροφή στην Νέα Φιλαδέλφεια για το δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ ανάμεσα, στο παιχνίδι της ΑΕΚ ανάμεσα. Στο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη το έβγαλα, είδες, όλα δουλεύουν για το Γιαννήση για να με πιάσει να κάνω σαρδάμ. 1-0 η ένωση μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Ρέλβας από το 41 με την ωραία κεφαλιά από την εκτέλεση corner του Μάγερ, την 7η ασίστ του Κροάτη στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ η οποία το άξιζε αυτό το γκολ, μετά το πρώτο 20 λεπτό ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Έγινε πολύ απειλητική, στρίμωξε τον Όφη στα καρέ του. Έχασε μια-δύο καλές ευκαιρίες με κάποια επικίνδυνα σου του Κοϊτά. Πέτυχε και αυτό τον γκολ του Κουτέσα, ο οποίος, το οποίο κρίθηκε ότι ξεκίνησε από επιθετικό φάουλ. Και λέω ότι λέω κρίθηκε, διότι δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ήταν σωστή αυτή η απόφαση από το διαιτητή κόκκινο. Εν πάση περιπτώσει δεν μέτρησε αυτό τον γκολ, το οποίο το βρήκε λίγο αργότερα η ΑΕΚ με την στημένη μπάλα από την εκτέλεση του corner off. Τώρα κάνει μια ωραία επίθεση από αριστερά με τον Αϊτόρ να μπαίνει στην περιοχή. Έχει γυρίσει όμως εδώ καθοριστικά για την ΑΕΚ ο Ρώτα και του βάζει την κόντρα για να αποσοβήσει τον να φτάσει απέναντι από τον Μπρινιόλι. Όλα ξεκίνησαν από μια ωραία κάθετη πάσα του Ανδρούτσου. Τώρα ο Μάγερ αποφεύγει σαν σταματημένο τον Μπουχαλάκη και πασάρει δεξιά για τον Κουτέσα, ο οποίος έχει χώρο για να πάει στο ένας με έναν απέναντι στον Κοστούλα. Θα μπει στην περιοχή, θα τον αποφύγει, θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, έχει κι άλλον αντίπαλο απέναντί του. Ανοίγει ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο. Έχει επιστρέψει ο Όφη όμως τώρα στα καρέ του, ο οποίος καθυστερεί, προσπαθεί να βρει χώρο για τη σέντρα, θα την κάνει σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει συμπαίκτης. Δεν το λες ασυνήθιστη εξέλιξη. Απομακρύνει τώρα ο Αθανασίου. Πολύ μακριά όμως από την περιοχή του Όφη, εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Ρέλβας. Ο Κάιρινεν, ο οποίος κάνει πολύ καλή εμφάνιση μέχρι τώρα, γιατί άκουσα ότι το συζητούσατε νωρίτερα. Έχει βοηθήσει τον Μαρίν, τον έχει απαλλάξει σε ένα μεγάλο βαθμό από τα ανασταλτικά καθήκοντα και τον βοηθάει να συμμετέχει ακόμα περισσότερο στο δημιουργικό κομμάτι ο Ρουμάνος. Ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Μπρινιόλι τώρα. Ανεβαίνει ψηλά να πιέσει ο Όφη. Ο Ιταλός πασάρει κεντρικά στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά γυρίζει προς τα πίσω και ελευθερώνει δεξιά στον Μάγκερ. Κάνει κίνηση ο Ρώτα, έρχεται προς τα μέσα όμως ο Κροάτης και αφήνει και πάλι για τον Κοϊτά, ο οποίος έχει χώρο, ζυγίζει τις επιλογές του και προτιμά να ανοίξει αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος ακόμα πιο αριστερά στον Κουτέσα και εκείνος πιο πίσω στον Κάιρινεν. Και πάλι απέναντι στο οργανωμένη άμυνα η ΑΕΚ με τον Ρέλβας να συνδυάζεται με τον Μουκουντή, ψηλά ανεβασμένοι δύο στόπερ της ΑΕΚ στο γήπεδο. Ο Ρώτα δεξιά αφήνει και πάλι για τον Μάγκερ. Η πάσα εδώ του Κροάτη ήταν κάπως απρόσεκτη, πρόλαβε ο Κάιρινεν και βρήκε τον Μαρίνο, ο οποίος απέφυγε εντυπωσιακά εκεί τον Κοστούλα. Μια παλιά μέσα στην περιοχή με στόχο τον Γιώβιτς, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν. Βγήκε από την εστία του ο Χριστογιώργος και μπλόκαρε. Πολύ καλή σκέψη εδώ από τον Ρουμάνο μετά την υπέροχη τρίμπλα που έκανε πάνω στον Κοσούλα. Η πάσα όμως που γίνεται μετά και μάλιστα με τα χέρια από τον Χριστογιώργο δεν είναι καλή. Απευθείας στον Πίλιο. Εκείνος τον Κάιρινεν. Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Γιώβιτς να κοντρολάρει. Τα αποφύγει για τον Ανδρούτσο. Δίνει στον Κοϊτά. Έχει χώρο. Κοϊτά έξω από την περιοχή. Βγάζει πάλι για τον Γιώβιτς. Αλλά γυρίζει ο Ντίκμαν σωτήρια για τον Όφη. Και απομακρύνει. Έπρεπε να πάει πιο δυνατά σε αυτή τη μονομαχία εκεί ο Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει ξανά την κατοχή με τον Πίλιο να αφήνει στον Κάιρινεν. Ο Φιλανδός ανοίγει και πάλι στα αριστερά για τον Πίλιο. Όλα αυτά στο μισό που αμήνε το Όφι. Ο Κουτέσα πετάει μπροστά, αποφεύγει σαν σταματημένο τον Ντίκμαν και θα μπει στην περιοχή. Θα γυρίσει στο πέναλτι, εκεί περιμένει πολύ σωστά όμως ο Πούκουρας και απομακρύνει. Μία ακόμα ωραία ενέργεια από τον Κουτέσα. Αν εξαιρέσει κανείς το τελικό της κομμάτι, το γύρισμα θα έπρεπε να είναι λίγο αργότερα, θα πω, όχι σε άλλο σημείο. Θα έπρεπε να κινηθεί λίγο πιο μέσα στην περιοχή και μετά να τη σπάσει στο πέναλτι. Ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ από τα αριστερά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Πίλιος. Δίνει στον Κοϊτά. Εκείνος πιέζεται από τον Μπουχαλάκη, τον αποφεύγει όμως και ανοίγει και πάλι αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος στον Κουτέσα, ωραίος ο συνδυασμός. Ο Πίλιος και πάλι μέσα στην περιοχή γυρίζει, αλλά απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη. Νομίζω ότι είναι ξανά ο Πούγκουρας, αυτός που βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου την μπάλα και παραχωρεί ένα ακόμα πλάγιο. Δεύτερη καλή τοποθέτηση από τον στόπερ των Κρητικών σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Κοϊτά και πάλι αποδεκτή της μπάλας, ανοιχτό κοντρόλ, του κλέβει ο Ντίκμαν και τώρα ο Όφη προσπαθεί να βγάλει από την περιοχή του με τον Ανδρούτσο να ανοίγει ψύχρεμα αριστερά στον Αθανασίου. Ανοιχτό κοντρόλ, αλλά αποφεύγει τον Ρότα, ο οποίος πήγε επιφυλακτικά πάνω του γιατί έχει και κίτρινη κάρτα. Η αλλαγή παιχνιδιού που ακολουθεί όμως στη συνέχεια δεν είναι καλή. Απευθείας πλάγιο out, νόμιζε ο Αθανασίου ότι θα ανέβει ο Ντίκμαν από την απέναντι πλευρά, αλλά δεν είχε κάνει κίνηση ο συμπαίκτης του. Και η ΑΕΚ από την πλευρά της δείχνει πολύ διαβασμένη σε αυτό το κομμάτι, όπως ο Όφη με τον Μάγερ που, όπως έλεγα και πριν, τον ντουμπλάρει συνέχεια. Η ΑΕΚ δεν αφήνει τον Αθανασίου να δημιουργήσει. Ο Ρώτα σε πολλές περιπτώσεις, μόλις παίρνει την μπάλα στα πόδια, ανεβαίνει να τον πιέσει ακόμα και στο μισό του Όφη. Τώρα ο Κουτέσα πατάει υπέροχα για τον Πίλιο, ο οποίος ανεβαίνει από τα αριστερά. Η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης. Ο Κοϊτά πάει να κάνει την ποδιά, οι κόντρες πάνε να ευνοήσουν τον Γιώβιτς. Στη συνέχεια οι παίκτες του Όφη θα βγάλουν με τον Ανδρούτσο νέες κόντρες. Ο Κάιρινεν θα προσπαθήσει με το κεφάλι να κόψει και στη συνέχεια θα υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Φούντα. Εδώ η φάση ξεκίνησε από μια μαγική ενέργεια του Κουτέσα, ο οποίος ξαναλέω ότι μπορεί να μην μέτρησε τον γκολ που πέτυχε με άψογο κοντρόλ και πλασέ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτή η φάση δείχνει να τον έχει βοηθήσει ψυχολογικά. Για βαθιά παλιά στα δεξιά με στόχο τον Ντίκμαν. Εκείνος προσπαθεί με τη μία να βρει τον Φούντα. Κακή συνεννόηση, ο Φούντας θα κλέψει, θα βγάλει μέσα στην περιοχή, αλλά είναι πιο δυνατή η παλιά από όσο θα έπρεπε για να την προλάβει ο Κόντρο. Έγινε κακή συνεννόηση εκεί ανάμεσα στον Ρέλβας και τον Πίλιο. Προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί ο Όφη, αλλά ήταν δυνατή η παλιά. Οι παίκτες της ΑΕΚ κυκλοφορούν ξανά μέσα στην περιοχή τους με τον Μουκουντή τώρα να βγάζει ψύχρεμα στον Μαρίν. Ψηλά ο Όφη για να πιέσει, ανταποκρίνεται σε πρώτο χρόνο η ΑΕΚ. Και τώρα ο Κοϊτά από τον άξονα, μια διαγώνια πάσα, έξυπνη σκέψη ήταν, αλλά δεν πέρασε από τον Κοστούλα, ο οποίος πέταξε την μπάλα ξανά σε πλάγιο. Η ΑΕΚ, η οποία ξαναλέω, μπήκε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα όμως εδώ μια κακή πάσα από τον Γιώβιτς, που πετάει την μπάλα πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Όφη. Μπήκε καλά, δυναμικά, συγκεντρωμένη, χωρίς να επαναπάβεται σε αυτό το γκολ του Ρέλβας που έχει πετύχει από το 41 και έχει γράψει το 1-0. Ο Όφη, ο οποίος θα πρέπει να γίνει λίγο πιο τολμηρός για να μπορέσει να απειλήσει ουσιαστικά. Τώρα προσπαθεί από αριστερά με τον Αθανασίου. Το ίδιο σκηνικό με αυτό που σας έλεγα πριν. Ο Ρόντα ανεβαίνει πολύ ψηλά στο χώρο του κέντρου για να μην τον αφήσει να δημιουργήσει τίποτα. Ο Μπουχαλάκης από τον άξονα δίνει στον Φούντα. Έπειτα από ώρα οι παίκτες του Κόντι αλλάζουν μερικές πάσες κοντά στο, όχι κοντά στην περιοχή, στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Ο Ανδρούτσος αφήνει για τον Αϊτόρ, εκείνος πιο πίσω στον Κρίσμανιτς και πάλι Μπουχαλάκης. Και από αυτόν σίγουρα περίμενε περισσότερο προπονητής του στο να περάσει μια-δυο κάθετες πάσες. Τώρα αυτό δοκιμάζει να κάνει.
0: Γιώργο, αλλά θα επιστρέψουμε σε εσένα στο 53 ΑΕΚ Όφη, πάντα στο 1-0. Βλέπω αλλαγές για τον Ατρόμητο καθώς ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στην Τρίπολη. Πάμε στον Αντώνη Χρονάκη.
3: Επιστρέφουμε και πάλι, Νίκο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όντως έχουμε διπλή αλλαγή για τον Ατρόμητο. Ο Τσιλιούλης πήρε τη θέση του Μουντέ και ο Φόρη τη θέση του Πλευμονίδη. Διπλή αλλαγή λοιπόν για τον κύριο Κερκέζ στο ξεκίνημα της επανάληψης, με τον Αστέρα τώρα να είναι στην σέντρα για την έναρξη του δεύτερου χρόνου. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι με τον Έντερ στην πρώτη μπάλα να σηκώνει με στόχο τον Κετού. Πήρε την μπάλα ο Κετού, έκανε και το σουτ, κόντραρε, όχι, δεν έχει κοντράρει, η μπάλα έφυγε απευθείας out, ενώ βλέπουμε τον Τσιγκάρα να ήταν πεσμένο σε αγωνιστικό χώρο. Σηκώθηκε τώρα ο Τσιγκάρας και ο Μάγνουσον για τον Ατρόμητο δίνει στα αριστερά του στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν θα βρει τον Περέα, έχασε τον Περέα από το μαρκάρισμα του Μπρόνσον, όπου του Σαμί για τον Τσιλιούλιο, Τσιλιούλης που τον βλέπουμε να ανοίγεται από την αριστερή πλευρά. Έχασε την μπάλα ο Τσιλιούλης, ο Μπαρτόλο πήγε με τα κουνάκι να βρει τον Έντερ, χάθηκε μπάλα, ο Μάγνουσον γυρίζει στον Χουτεσιώτη. 2-1 ο Αστέρας προηγείται του Ατρόμητου από ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με 2-0, μείωσε ο Ατρόμητος με ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος τώρα πήγε για την κεφαλιά, έχασε όμως την μπάλα ο Κετού. Κρατάει και αφήνει στο
0: Αντώνη, άκρο. Θα έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο με σένα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στην Τρίπολη. Αστέρας Ατρόμητος 2-1 στο 46. Προμηθέας Παναθηναϊκός 41-72. Έχει ξεκινήσει η τελευταία περίοδος. Ένα λεπτό έχουμε παίξει στην Πάτρα. Θα επιστρέψουμε στον Γιώργο Μαραθιανό. Να του πω κιόλας, επειδή είναι μια φάση που δεδομένα θα συζητηθεί, το γκολ του Κουτέσα δηλαδή που δεν μέτρησε, ότι όπως έμαθα πριν από λίγα λεπτά, γιατί δεν το πήρα χαμπάρι στην αρχή, δεν ξέρω αν και εσείς το είδατε, έχει σφυρίξει ο διαιτητής φάουλ. Οπότε δεν έδειξε σέντρα και γι' αυτό δεν πήγε και στο VAR.
2: Ναι, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι και εμείς το κοιτούσαμε στο ημίχρονο. Ο τρόπος που δείχνει,
0: ναι,
2: έκανε άπαντες στο γήπεδο να πιστέψουν ότι έδειξε σέντρα. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν εξετάστηκε η
0: Όχι,
2: φάση στο
0: αν, έχει, αν έχει δώσει το φάουλ, ναι, ακυρώνει αυτό τον βαρίστα. Δεν μπορεί να παρέμβει ο βαρίστας.
2: Αυτό λέω και νομίζω ότι από τη στιγμή που νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ανεξάρτητα από τι άποψη έχει κάποιος για το αν είναι φάουλ ή όχι, ότι είναι μια φάση δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη. Καλό θα, πάρα καλό, πολύ
2: δύσκολη. Δηλαδή είναι μια πολύ ξεκάθαρη φάση.
0: Ακριβώς.
2: Θα ήταν καλύτερο να την αφήσει να εξελιχθεί και μετά να μπορέσει να έχει την πολυτέλεια να τη δει στο VAR. Όπως και να έχει, ξαναλέω, είναι σίγουρα μια φάση που θα τη συζητήσουμε πολύ για το αν και κατά πόσο υπήρξε επαφή που να στοιχειοθετεί φάουλ. Υπήρξε επαφή, αλλά δεν νομίζω ότι χρησιμοποιήσει ούτε τα χέρια ο Κουτέσα, ούτε έκανε κάτι άλλο επιλήψιμο. Εμάς περιπτώσει στο 56 βρισκόμαστε εδώ στην Όλγου Ιναρίνα, παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ από το 41 με την κεφαλιά του Ρέλβας και παραμένει και σοβαρή η ίδια η ένωση με τον Κουτέσα τώρα να κάνει ένα σόλο από τα αριστερά. Ελευθερώνεται και γεμίζει στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Μάγκερ, είναι μόνος του μέσα στην περιοχή, την κατεβάζει ο Κροάτης, γυρίζει προς τα πίσω, ο Κοϊτά είναι μόνος του, το σούτι μπάλα στο δοκάρι και out. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ εδώ να κάνει το 2-0. Με τον Κοϊτά εντελώς μόνο του από το ύψος της μεγάλης περιοχής να κάνει ένα σουτ με το εξωτερικό φάλτσο. Νομίζω ότι εδώ δεν χρειαζόταν ένα σουτάρι να κάνει κάτι τόσο εξεζητημένο ο Κοϊτά. Θα αρκούσε ένα πλασέ για να πάει η μπάλα σε μια αγωνία. Εδώ ο Μάγκερ πλησίασε πολύ κοντά στο να γράψει την 8η ασίστ. Αν και θα μπορούσε να εκτελέσει ο ίδιος, γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Αρκούσε ένα πλασέ, ξαναλέω, από τον Κοϊτά. Δοκίμασε με το εξωτερικό φάλτσο. Η μπάλα πήρε τροχιά λίγο έξω από τη γωνία, δεν βρήκε τελικά στο δοκάρι και έφυγε έξω. Και τώρα ξανά ο Αφρικανός μέσα στην περιοχή από δεξιά πατάει για τον Ρότα. Εκείνος μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ντίκμαν. Δεν βγάζουν καλά οι παίκτες του Όφη, αλλά γυρίζει τη φάση πίσω ο Κόκκινος και καταλογίζει φάουλ που έκανε ο Μάγκερ. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την ΑΕΚ εδώ να κάνει το 2-0 και να νιώσει πολύ πιο άνετα όσον αφορά την υπόθεση νίκη. Ο Όφη, ο οποίος βρέθηκε εκτεθειμένος σε μία ακόμα κούρσα του Κουτέσα από τα αριστερά, ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ καλός ο Ελβετός από το σημείο του γκολ που του ακυρώθηκε και έπειτα, από τα περίεργα. Συνήθως, πολλές φορές κάποιος παίκτης του παίρνει από κάτω αυτό. Και ήταν και ένα γκολ που σίγουρα θα το χρειαζόταν και ο ίδιος αρκετά. Παρ' όλα αυτά, έχει πάρει τα πάνω του, έχει κάνει πολλές κούρσες από αριστερά και κάνει πολλές φορές και αυτή την κίνηση που έλεγα στο πρώτο ημίχρονο. Ο κρυφός center four που μπερδεύει την άμυνα του Όφη. Οι φιλοξενούμενοι τώρα δοκιμάζουν να επιτεθούν με μια σέντρα που κάνει ο Αθανασίου. Ο Μπρινιόλι όμως είναι σωστά τοποθετημένος, έχει βγει από την εστία του και μπλοκάρει. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή της ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα 13-14 λεπτά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. Η ένωση και πάλι στην κατοχή με τον Πίλιο από αριστερά. Να αφήνει για τον Μαρίν. Ξανά όλοι οι παίκτες του Όφη στο δικό τους μισό του γηπέδου. Ο Ρουμάνος ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Ξανά Μαρίν, τώρα πάνε δύο πάνω του, τον κλείνουν, κάνει επιπόλαιη πάσα, αλλά προλαβαίνει ο Μουκουντή. Τελικά θα κλέψουν οι παίκτες του Όφη, αλλά καθυστερεί και ο Μπουχαλάκης στη συνέχεια. Θα έπρεπε αμέσως να πασάρει στον Αϊτόρ που έκανε κίνηση στο χώρο. Έχει επιστρέψει τώρα η ΑΕΚ στην αμυνά της και ο Όφη κυκλοφορεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου ξανά με τον Μπουχαλάκη. Έχει μερικά μέτρα διαθέσιμα, ανοίγει αριστερά στον Κρίσμανιτς, ο οποίος έχει ανέβει. Ακόμα πιο αριστερά στον Αθανασίου. Κεντρικά για τον Ανδρούτσο, αυτός αριστερά στον Αϊτόρ και πάλι πίσω στον Κρίσμανιτς. Προσπαθούν να κυκλοφορήσουν λίγο την μπάλα οι παίκτες του Κόντι, δεν τα έχουν καταφέρει σε καθόλου ικανοποιητικό βαθμό στο σημερινό παιχνίδι, αν εξαιρέσει κάποιος το πρώτο τέταρτο, 20 λεπτό του αγώνα. Τώρα ο Ντίκμαν κάνει κίνηση προς τα μέσα από τα δεξιά, κόβεται η πάσα του, έρχεται στον Γιώβιτς, ο οποίος επωφελείται, περιμένει κίνηση από τον Μάγερ δεξιά. Η ΑΕΚ ψάχνει την αντεπίθεση. Ο Μάγερ έρχεται προς τον άξονα. Πασάρει για τον Γιώβιτς, εκείνος όμως κάνει μια περίεργη τρίμπλα, επιχείρησε πάνω στον Πούγκουρα, εκείνος τον έκοψε πολύ εύκολα. Και εδώ θα έπρεπε να κάνει κάτι πιο απλό ο Σέρβος. Όφη από αριστερά με τον Αϊτόρ να αφήνει για τον Αθανασίου. Και πάλι Αϊτόρ προς τα πίσω στον Πούγκουρα, στον Ανδρούτσο. Αυτός περιμένει. Έχει γυρίσει η ΑΕΚ τώρα στην αμυνά της. Άνοιγμα στα αριστερά στον Αθανασίου, ο οποίος θα πάει στο ένας με έναν με τον Ρότα. Πάρα πολύ ωραία θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα ανοίξει όμως στη συνέχεια το κοντρόλ. Θα βγει με την κάλυψη του Μουκουντή ο Μπρινιόλι και θα μπλοκάρει την μπάλα. Και εδώ κλείστηκε από δύο ο Αθανασίου. Ο Μπρινιόλι αφήνει για τον Μαρίν. Εκείνος απέναντι αριστερά στον Πίλιο. Οι παίκτες της ΑΕΚ οι οποίοι κάνουν build-up παρά την πίεση, την έντονη που τους ασκούν πολλές φορές οι παίκτες του Όφη ψηλά, μέσα στην περιοχή τους. Αυτό συμβαίνει και τώρα με τον Μπρινιόλι να κρατά. Βέβαια η παρουσία του Μπρινιόλι βοηθάει σε αυτό. Είναι πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια ο Ιταλός τερματοφύλακας, ο οποίος και τώρα με άνεση γεμίζει δεξιά και βρίσκει τον Ρότα. Κατεβάζει ο Μπακτισάεκ, προσπαθεί να βάλει το σώμα του ωραία από τον Αϊτόρ, τον αποφεύγει και έρχεται προς τα μέσα. Τώρα η ΑΕΚ έχει αντεπίθεση, είναι 4 με 4. Ο Ρότα έρχεται στον άξονα, προσπαθεί κάθετα να παίξει για τον Γιώβιτς. Κακή επιλογή, έβγαινε και ο Κοϊτά και ο Κουτέσα στα αριστερά, εκεί έπρεπε να πασάρει. Ο Όφη κλέβει και ψάχνει από την πλευρά του αντεπίθεση. Έχει πολύ χώρο από τη δεξιά πλευρά. Ο Ντίκμαν, αν τον δει ο Φούντας, προτιμά να δώσει για το ανέβασμα του Κρίσμανιτς. Ο Κοστούλας είναι, πλησιάζει και τώρα πασάρει για τον Ντίκμαν. Έχει επιστρέψει όμως και πάλι στην περιοχή. Ο Ντίκμαν έχει απέναντί του τον Πίλιο. Ο Κοστούλας και πάλι για τον Ντίκμαν. Και γύρισμα προς τα πίσω. Χάθηκε η όποια ευκαιρία του Όφη εδώ να βρει ανοργάνωτα τα αμετώπιστα των γηπεδούχων. Άνοιγμα αριστερά, εκεί όπου περιμένει ο Κρίσμανιτς. Πάει ο Μάγκερ να τον πιέσει, αφήνει για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης στον Φούντα. Κακή πάσα στην απέναντι πλευρά. Παρ' όλα αυτά έρχεται στον Κρίσμανιτς που σπάει αριστερά στον Αθανασίου. Και πάλι Κρίσμανιτς δεν θα σεντράρει, βγάζει στον Μπουχαλάκη. Εκείνος αποφεύγει με ωραία τρίμπλα τον Κοϊτά, αλλά είναι η μπάλα στρωμένη στο δεξί που δεν είναι το καλό του πόδι. Αριστερά τώρα στον Αθανασίου που έχει χώρο για τη σέντρα. Θα την κάνει χαμηλά, θα βάλει σωτήρια για την ΑΕΚ, την προβολή ο Μουκουντή και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Πολύ πονηρή η σέντρα που έγινε εκεί από τον Αθανασίου με στόχο τον Φούντα, ο οποίος έκανε κίνηση ως σεντερφόρ. Πρόλαβε τελευταία στιγμή και έβαλε την προβολή ο Μουκουντή. Ενώ πριν την εκτέλεση του κόρνερ θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Κάιρινεν είναι αυτός που βγαίνει για να μπει στη θέση του ο Ζήνη. Έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό. Να δούμε αν θα πάει ο Μάγερ δίπλα στον Μαρίν, στον άξονα, ούτως ώστε ο Ζήνη να πάρει θέση πίσω από τον Γιώβιτς και ο Κοϊτά να πάει δεξιά. Αυτό είναι το λογικό φανές. Θα το περιμένουμε να το δούμε. Εν τω μεταξύ ο Όφη κερδίζει φάουλ σε πολύ καλή θέση έξω από την περιοχή και αριστερά, σε ένα μαρκάρισμα του Μάγερ πάνω στον Φούντα. Καθυστέρησε λίγο να σφυρίξει ο διαιτητής κόκκινος και όλοι πίστεψαν ότι άφησε κανονικά τη φάση να εξελιχθεί. Και εδώ στο replay πάντως δεν είμαι σίγουρος ότι υπήρξε παράβαση. Ο Μάγερ, ο οποίος ναι μεν δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά δεν νομίζω ότι βρίσκει και τον Φούντα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να είναι αυτός ο λόγος που έπεσε στο έδαφος. Όπως και να έχει, φάουλ για τον Όφη σε καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά. Είναι σε αρκετά διαγώνια θέση, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να απειλήσει κάποιος με το δεξιπόδι. Φεύγει πάντως ο Φούντας και μένει ο Αϊτόρ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα σεντράρει με το αριστερό στο 63. Αυτή η φάση, δύο παίκτες της ΑΕΚ στο τείχος. Σεντράρει ο Αϊτόρ, δεν είναι καθόλου καλή η σέντρα. Ακριβώς μπροστά από το τέρμα, την μπλοκάρει με ευκολία ο Μπρινιόλι. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε εδώ ο Ισπανός. Τώρα η πάσα που γίνεται με στόχο τον Ζήνη από αριστερά, έχει δύο αντιπάλους ο Αφρικανός. Κρατάει και έρχεται προς τα μέσα, κάνει κίνηση και ο Πίλιος. Θα του πάσει ωραία την μπάλα ο Ζήνη. Περιμένει ο Πίλιος για να κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα την κάνει για τον Γιώβιτς, έχει γυρίσει ο Ανδρούτσος και κόβει. Η μπάλα έρχεται και πάλι στα πόδια του Πίλιου, ο οποίος κρατάει, περιμένει στήριγμα, το βρίσκει στον Μάγερ. Και όντως αυτό που σας έλεγα νωρίτερα έχει συμβεί, ο Μάγερ έχει έρθει κεντρικά. Τώρα ο Πίλιος μέσα στην περιοχή θα κάνει την τρίμπλα, αλλά οι κόντρες στη συνέχεια θα ευνοήσουν τους παίκτες του Όφη. Οι οποίοι κλέβουν και με το μπουχαλάκι ψάχνουν την αντεπίθεση. Η πάσα δεξιά στον Φούντα, ο οποίος έχει ανεβάσει πολύ ψηλά εκεί τον Ρέλβας για να τον μαρκάρει. Το κάνει παρόλα αυτά αποτελεσματικά ο Πορτογάλος και τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Στη συνέχεια βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out. Διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ ότι ήταν για την ΑΕΚ. Δόθηκε στον Όφη. Και τώρα η κριτική από την απέναντι πλευρά, από τα αριστερά, δοκιμάζουν να επιτεθούν. Κάπως σαν να έχει αναθαρρύσει η ομάδα του Κόντι στο τελευταίο δεκάλεπτο και να προσπαθεί να βγει από την περιοχή της. Διαθέτει παίκτες με ποιοτικά χαρακτηριστικά που να μπορέσουν να απειλήσουν εφόσον η ΑΕΚ τους δώσει χώρο. Τώρα ο Μπουχαλάκης, ένας από αυτούς τους παίκτες, κερδίζει φάουλ από τον Ζήνη μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής και αριστερά. Τώρα ο κόκκινος του λέει να πάει λίγο πιο πίσω. Το εκτελεί με πάσα για τον Ανδρούτσο. Τον πιέζει ο Ζήνη, κάνει λάθος γιατί η μπάλα πάει πάνω στο κορμί του Κουτέσα, ο οποίος την τζιμπάει στη συνέχεια εντυπωσιακά και φεύγει και πάλι από τον Κρίσμαν. Θα μπει προς τα μέσα, αλλά έχει δεχτεί ένα μαρκάρισμα και δείχνει να κουτσένει. Σταματάει τη φάση ο Κουτέσα. Χειροκροτείται παρόλα αυτά από το κοινό, μία ακόμα εντυπωσιακή ενέργεια. Αν καταφέρει ο Κουτέσα να πετάξει την μπάλα στον χώρο, μετά είναι πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις και το έχει κάνει σε αρκετές περιπτώσεις σήμερα. Εδώ δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει και δεύτερο μαρκάρισμα και να συνεχίσει αυτό το ωραίο σόλο που έκανε. Τώρα ο Αθανασίου στον Αϊτόρ. Βγαίνει ωραία ο Κοϊτά και του κλέβει την μπάλα. Μάλιστα στη συνέχεια τον αποφεύγει πολύ όμορφα ο Αφρικανός από τη δεξιά πλευρά. Θα πέσει στο έδαφος. Φάουλ από τον Αϊτόρ. Και νομίζω ότι κανονικά είναι και κίτρινη κάρτα. Και γι' αυτό ακούτε και τις διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Είναι ένα φάουλ σκοπιμότητας από τον Αϊτόρ. Αφότου ο Κοϊτά τον απέφυγε, τον γκρέμισε ο Αϊτόρ. Βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είναι κόκκινη. Και όφη θα μείνει με 10 παίκτες στο 66. Νομίζω ότι είναι μια σωστή απόφαση από τον διαιτητή. Ο Αϊτόρ, ο οποίος πρώτα έχασε την μπάλα από τον Κοϊτά, στη συνέχεια τον καταδίωξε μπροστά από τη γραμμή του πλαγίου, έβαλε σωστά το σώμα του ο Αφρικανός και τον απέφυγε, τον έριξε στο έδαφος, τον γκρέμισε και είδε την κίτρινη κάρτα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες τώρα από την πλευρά του Όφη, από τον Χριστογιώργο συγκεκριμένα, ο οποίος κάνει νόημα να δει την φάση στο VAR. Θυμίζω ότι αυτό είναι ένα δικαίωμα που μπορεί να το ασκήσει ο διαιτητής από φέτος. Νομίζω όμως ότι είναι ξεκάθαρη η φάση. Ο Αϊτόρ απερίσκεπτα θα έλεγα εδώ, γνωρίζοντας ότι έχει κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, αφού το Κοϊτά τον πέρασε, χρησιμοποίησε τα χέρια του για να τον βγάλει από τη φάση. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή ότι εντοπίζει σκοπιμότητα στο να κόψει τη φάση ο διαιτητής. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία εκτός από το προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Ρέλβας από το 41, θα αποκτήσει και αριθμητικό πλεονέκτημα μέσα στο γήπεδο με αυτή την αποβολή του Αϊτόρ, ο οποίος τώρα πάει στα αποδυτήρια εκνευρισμένος. Στο 67 πλέον και φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς μπροστά από τη γραμμή του πλαγίου από τη δεξιά πλευρά, ενώ ετοιμάζεται να περάσει στο τερέν και ο Ζωάο Μάριο. Να δούμε αν θα γίνει αλλαγή πριν την εκτέλεση του φάουλ και ποιον θα αντικαταστήσει μέσα στο γήπεδο ο Πορτογάλος. Ναι, γίνεται όντως τώρα, ο Κουτέσα θα βγει. Πολύ καλή επανεμφάνιση από τον Ελβετό, ο οποίος χρειάστηκε λίγο χρόνο στην αρχή για να βρει τα πατήματά του, αλλά στη συνέχεια βοήθησε πάρα πολύ και ακούτε το χειροκρότημα με το οποίο τον αντιμετωπίζει ο κόσμος τώρα που περνάει εκτός γηπέδου. Έκανε πολλές ώρες κίνηση στα center four, βοήθησε με αυτόν τον τρόπο στο να διασπαστεί αυτή η άμυνα των τριών stopper του Κόντι. Είχε κάποιες πολύ εντυπωσιακές ενέργειες από τα αριστερά, αλλά τώρα προφανώς διαπίστωσε κούραση ο Νικολίτς και αυτός είναι ο λόγος που τον αποσύρει. Θα πάει στην αριστερή πλευρά ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος μπορεί να προσφέρει βεβαίως και καλύτερα κρατήματα της μπάλας. Τώρα πατάει ο Ρότα για τον Μάγερ. Θα μπει στην περιοχή από δεξιά, θα κάνει το γύρισμα, θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ ο Ντίκμαν από την απέναντι πλευρά, γιατί ερχόταν ο Κοϊτά έτοιμος να εκτελέσει. Η ΑΕΚ τώρα πρέπει αφενός να διαχειριστεί αυτό το πλεονέκτημα και έχοντας και ένα παίκτη περισσότερο στο γήπεδο να βρει και ένα δεύτερο γκολ για να κλειδώσει ουσιαστικά αυτή τη νίκη. Από την άλλη πλευρά στενεύουν τα περιθώρια για τον Όφη, ο οποίος και με 11 παίκτες δυσκολευόταν να απειλήσει, πόσο μάλλον τώρα που η αποβολή του Αϊτόρ τον αναγκάζει να ρισκάρει ακόμα περισσότερο αν θέλει να ψάξει την ισοφάριση. Ο Μάγερ έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Θυμίζω ότι με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκόρο Ρέλβα στο 41 από τα πόδια του Κροάτη και τη Σέντρα μέσα στην περιοχή. Τώρα έχει εκτελείται με πάσα έξω στον Μαρίν. Στο δεύτερο δοκάρι η Σέντρα έχει πάει ξανά να κάνει κίνηση ως φορ ο Ρέλβα, αλλά ήταν δυνατή η Σέντρα από τον Ρουμάνο. Αυτή τη φορά θα φύγει έξω και θα χαθεί η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τώρα θα δούμε αν θα έχουμε και μια αλλαγή και από την πλευρά του Όφη σε πολύ λίγο. Κάνει νόημα ο διαιτητής κόκκινος να εκτελεστεί γρήγορα το ελεύθερο. Δεν ξέρω αν εξετάζεται κάτι. Κάτι εξετάστηκε στο ΒΑΡ, γιατί τώρα κάνει νόημα στους παίκτες του Όφη να συνεχίσουν το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι, θα χρειαστούμε κάποιο replay. Δεν έχει και πολύ σημασία από τη στιγμή που κρίθηκε ότι δεν έγινε κάτι επιλείψιμο. Και όντως σε λίγο ο Κόντις θα προσπαθήσει να τα παίξει όλα για όλα, με την έννοια ότι ρίχνει δύο επιθετικογενείς παίκτες και τον Νους και τον Αποστολάκη, αν δεν κάνω λάθος, στο τερέν. Σε πολύ λίγο θα γίνουν αυτές οι δύο αλλαγές. Ο Μπουκαλάκης προς το παρόν κρατάει και γυρίζει προς τα πίσω στον Χριστογιώργο. Εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Κρίσμανιτς. Αφήνει για τον Αθανασίου. Κλεισμένοι οι παίκτες του Όφη εκεί. Ο Αθανασίου πίσω και πάλι για τον Κρίσμανιτς και αυτός με τη σειρά του στον Χριστογιώργο. Ο οποίος ανοίγει, πάλι λάθος, κλέβει ο Ζωάο Μάριο με το κεφάλι, δεν μπορεί ο Γιώβιτς να κοντρολάρει, αλλά του γίνεται λάθος και από την πλευρά του Όφη. Ο Μάγερ έχει χώρο για το σούτ εκτός περιοχής, η μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Πούγκουρα, αν δεν κάνω λάθος, και θα φύγει κόρνερ. Εδώ ο Μάγερ είπε αυτή τη φορά να δοκιμάσει ο ίδιος την εκτέλεση και όχι να πασάρει σε συμπαίκτη. Η μπάλα φαινόταν να έχει τροχιά προς την εστία, αλλά του έβαλε καθοριστικά εκεί την προβολή ο Πούγκουρας και παραχώρησε αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται στο 70. Και ενώ είναι έτοιμοι οι Αποστολάκης και Αϊτόρ που έλεγαν νωρίτερα να μπουν στο γήπεδο, μάλλον θα γίνει μετά την εκτέλεση του κόρνερ, για την οποία έχει πάει ξανά ο Μάγερ. Ακούει και το όνομά του ο Κροάτης από την εξέδρα. Την προηγούμενη φορά έγινε με πάσα, τώρα φεύγει ο Μαρίν. Θα γεμίσει ο Κροάτης το πρώτο δοκάρι, αλλά είναι διαβασμένος εδώ ο Χριστογιώργος. Θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα παρά την πίεση που του άσκησε εκεί ο Μουκουντή. Καθάρισε την φάση ο τερματοφύλακας του Όφη και ετοιμάζεται τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα χέρια στον Αθανασίου. Πάλι πρώτος στην μπάλα ο Ρώτα, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Πολύ καλό παιχνίδι και σήμερα. Στην επανεμφάνιση και για τον ίδιο τον Ρώτα. Θυμίζω ότι είχε μείνει έξω από το τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο λόγω τραυματισμού.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Έχουμε φτάσει στο 71ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Όφη πάντα στο 1-0. Με παίκτη λιγότερο συνεχίζουν οι κριτικοί μετά την αποβολή του Αϊτόρ. Μαζεμένες αλλαγές από τον Κόντι για αυτό το τελευταίο 20 λεπτό συν τις όποιες καθυστερήσεις στην Allwyn Arena. Προμηθέας Παναθηναϊκός 56-80. Τελειώνει εκεί το παιχνίδι. Ένα λεπτό απομένει. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην Τρίπολη. Αντώνης Χρονάκης.
4: Επιστρέφουμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτώνης. 64 λεπτά αγώνα στην Τρίπολη, παραμένει το 2-1 για τον Αστέρα, με τον Ατρόμητο να έχει δύο καλές στιγμές με δύο σουτ του Τσιλούλη. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος με τις αλλαγές που έχουν γίνει, ο Τζούμπερ έχει έρθει στο πλευρό, το ενώ ο Μακέντα, εντυπωσιακή απέμβαση από τον Χουτεσιώτη, κρατάει το 2-1 ο Χουτεσιώτης, ενώ πήγα να σας πω ότι ο Τζούμπερ έχει έρθει ακριβώς πίσω από τον Περέα σε ένα 4-4-2 από τον Ντούσαν Κερκές για την ομάδα του Ατρομήλου. Τώρα ο Αστέρας βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Μακέντα πάτησε περιοχή, έκανε το σούτο Χουτεσιώτης, όμως ήταν στο σωστό σημείο για να εξουδετερώσει το σούτο αυτό του Ιταλίου σεντερφόρ του Αστέρα. Τώρα ο Κότσιρας από τα δεξιά πήρε την κόντρα, άφησε στον Μπαρτόλο. Κακό πρώτο κοντρόλ έχασε την μπάλα ο Μπαρτόλο και ο Μούτου Σαμί για την ομάδα του Περιστερίου, με τον Εγκαρσία για τους φιλοξενούμενους αφήνες. Ο Μάγνουσον παίζει αριστερά του για τον Ούρονεν και πάλι ο Γκαρσία για τον Μούτου Σαμί. Ο Μούτου Σαμί κατεβαίνει με την μπάλα στα πόδια, περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής από τα αριστερά, τώρα δίνει στον άξονα στον Τζούμπερ.
3: Ξανά ο Μουτουσαμί. Κρατάει ο Μουτουσαμί. Αλλάζει με τον Οφόρη. Όλα αυτά έξω από την περιοχή του Αστέρα. Οφόρη και Τζούμπερ. Ελαφρώς προς τα αριστερά έφασε αυτό ο Τζούμπερ. Το γύρισμα εκεί είναι ο Χρυσόπουλος. Μάλλον ο Μέντες, όχι ο Χρυσόπουλος, ο αριστερός μπακάφ της ομάδας του Αστέρα, απομακρύνοντας τώρα την μπάλα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Σταυρόπουλος και τώρα ο Μάγνουσον. Οι περιστεριώνες οι οποίοι έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή τους, έχουν και δύο τελικές με τον Τσιλούλη. Λείπει όμως η πολύ μεγάλη ευκαιρία από το παιχνίδι, η οποία ήρθε από τον Αστέρα λίγο νωρίτερα που σας περιγράψαμε με αυτό το σουτ του Μακέντα μέσα από την περιοχή. Αυτή είναι η σημαντικότερη φάση στον αγώνα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σε αυτά τα 66 λεπτά με τον Αστέρα να προηγείται με 2-1, με την αναμέτρηση βεβαίως να είναι στην κόψη του ξηραφιού και τον Κότσιρα τώρα να πηγαίνει σε ένα πλάγιο από τα δεξιά. Έκοψε ο Ούρονεν με το κεφάλι ο Έντερ. Εκεί ο Τσιλούλης βάζει το κορμί του, παίρνει την μπάλα μπροστά από τον Κότσιρα, πέφτει και παίρνει για φάουλ. Ο Τσιλούλης ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Περιστερίου, με τον Γκαρσία να πηγαίνει στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κεντρικός μέσος της ομάδας του Ατρόμητου, σκόρερ στο 2-1 για τους φιλοξενούμενους. Αλλάζουν εκεί Γκαρσία και Μάγνουσον. Ο Γκαρσία επιστρέφει στον Σταυρόπουλο.
0: Αντώνη, θα επιστρέψω σε σένα στο 67, Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Τελείωσε το παιχνίδι στην Πάτρα. Πάμε στον Γιώργο Ζαχαριού.
5: 59-83 Νίκο, ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 στην στοίχημα GBL με πάρα πολύ σπουδαία εμφάνιση. Οι πράσινοι είχαν 5 διψήφιους, τον Νάιτρ Χις Ντέιβις με 12 πόντους, όσους είχε και ο Φρανσίσκο, από 10 είχαν ο Γκαβόπουλος και Μίτογλου, ενώ ο Μωραΐτης είχε 11. Για τον Προμηθέα ξεχώρισε ο Κόλμαν που είχε 15, ενώ ο Άρμς με 10 ήταν επίσης από τους διακριτές αυτό το ναυάγιο, να το πούμε, από την πλευρά των πατρινών.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Ζαχαρίου. Εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό στην Πάτρα. Πάμε ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Γιώργο Μαραθιανό.
6: Στο 75 έχουμε φτάσει στην All-Win Arena. Παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Ρέλβας από το 41 με κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ. Η ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται και με παίκτη παραπάνω από το 66 λόγω αποβολής του Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, και συνεχίζει να ελέγχει με ευκολία μέχρι τώρα το παιχνίδι. Βέβαια, όσο παραμένει αυτό το 1-0, θα υπάρχει πάντα άγχος. Ο Όφη, ο οποίος δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο με παίκτη λιγότερο να απειλήσει. Τώρα μια δυνατή παλιά για τον Κοϊτά, ο οποίος θα την προλάβει πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το Όφη είναι, το πλάγιο είναι για τον, για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια πράγματα βασιζόμενοι κυρίως στην ταχύτητα του Νους, ο οποίος πέρασε αλλαγή λίγο νωρίτερα. Αλλά τις δύο φορές που προσπάθησε να κινηθεί από την αριστερή πλευρά, αναχαιτίστηκε αποτελεσματικά από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα ο Ντίκμαν δεν μπορεί να κοντρολάρει ακριβώς μπροστά στο σημαίακι του κόρνερ και θα βγει μαζί με την μπάλα πλάγιο out. Η ΑΕΚ από την πλευρά της, με τον Ζωάο Μάριο να έχει περάσει επίσης το παιχνίδι στη θέση του Κουτέσα αριστερά, μπορεί με ακόμα μεγαλύτερη ευκολία να παγώνει τον ρυθμό. Τώρα εντυπωσιακή ενέργεια από τον Πίλιο από αριστερά. Η σέντρα στην περιοχή, μια πρώτη κεφαλιά από τον Ζήνη. Η μπάλα μένει ζωντανή μέσα στην περιοχή και τελικά βγαίνει να την μπλοκάρει ο Χριστογιώργος, αφού πήρε πάρα πολύ ύψος. Δεν ήταν γεμάτη η κεφαλιά από τον Αφρικανό επιθετικό της ΑΕΚ. Οπότε τελειώνει αυτή η φάση. Άδοξα για την Ένωση, και λέω άδοξα γιατί ξεκίνησε από μια πολύ ωραία ενέργεια του Πίλιου. Ο Όφη από τη δεξιά πλευρά και πάλι με τον Νους. Απαλλάσσεται ωραία από το μαρκάρισμα του Μάγερ. Έρχεται κεντρικά και αφήνει στον Αποστολάκη. Έχει γυρίσει ο Κοϊτά για να τον επιτηρήσει. Ο Αποστολάκης σπάει δεξιά για το ανέβασμα του Κοστούλα. Ο Κοστούλας στον Νους. Δυνατή πάσα. Η μπάλα περνάει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Νίκολιτς, η οποία παραμένει συγκεντρωμένη. Το ίδιο συνέβαινε και πριν αποκτήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα. Πόσο μάλλον τώρα. Τώρα έχει ξανά την κατοχή με τον Μαρίν. Ο Μαρίν κεντρικά αφήνει για τον Ζωάο Μάριο. Κάνει κίνηση ο Ζήνη. Προτιμάω ο Ζωάο Μάριο τώρα να την κάνει την πάσα. Πολύ ωραία. Έχει χώρο ο Ζήνη για να μπει στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα κάνει την τρίμπλα. Θα κάνει όμως ένα πολύ άτσαλο σουτ στη συνέχεια και θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Εδώ ο Ζήνη είχε την ευκαιρία να το τελειώσει το ματς, αλλά προτίμησε να σουτάρει με δύσκολες προϋποθέσεις. Όλα ξεκίνησαν από την πολύ ωραία πάσα του Ζωάο Μάριο, ο οποίος στο σωστό timing που άνοιξε την μπάλα στα αριστερά τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Ο Ζήνη. Ακούτε και τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι σπρώχνουν την ομάδα τους να διαφυλάξει αυτό το 1-0 και να το διευρύνει μέχρι το τέλος του αγώνα. Θυμίζω ότι είναι απαραίτητο για την ΑΕΚ να πανηγυρίσει μία ακόμα νίκη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και λέω μία ακόμα γιατί μετράει 4 στα 4. Ούτως ώστε να μειώσει την διαφορά της από την κορυφή στον πόντο από τον Παναθηναϊκό και να περιμένει αύριο το αποτέλεσμα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε δύο ακόμα αλλαγές για τον Όφη. Ο Κόντρο είναι ο πρώτος που φεύγει για να μπει ο Χατζηγιοβάνης και στη θέση του Κοστούλα μπαίνει ο Μπόρχα Γκονζάλες. Προσπαθεί ο Κόντις, το παλεύει να φρεσκάρει κάπως την ομάδα του, να βάλει πιο ξεκούρα στα πόδια, τα οποία χρειάζονται περισσότερο τώρα που οι παίκτες του είναι λιγότεροι στο τερέν μετά την αποβολή του Αϊτόρ. Ο Κοϊτά θα κοπεί, αλλά επωφελείται ο Μάγερ, κρατάει και αφήνει στον Ρέλβας. Εκείνος δίπλα του στον Μάγερ και πάλι. Τώρα κυκλοφορούν οι παίκτες της ΑΕΚ την μπάλα με ψυχραιμία μακριά από την περιοχή του Όφη, κοντά στο χώρο του κέντρου. Προσπαθούν να τους προκαλέσουν να ανέβουν λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο με πολλούς καλούς χειριστές της μπάλας. Τώρα ο Μάγερ βλέπει την κίνηση του Πίλιου, αλλά κρατάει γιατί ήταν στη θέση offside τον μπακ της ΑΕΚ. Και πάλι Μάγερ στον Ζήνη, ο οποίος έχει γυρίσει και αυτός ψηλά στο γήπεδο, στο κέντρο. Ο Μουκουντή, όλα αυτά ενώ θα μπούμε σε πολύ λίγο στο 80. Ο Ρέλβας και πάλι αφήνει για τον Μουκουντή. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα στο μισό της ΑΕΚ. Αλλά δεν ανεβαίνουν και οι παίκτες του Όφη, οπότε συνεχίζεται το γεμοτίβο. Ξανά Μουκουντή και δεξιά στον Μαρίν. Ο Μαρίν κρατάει, τώρα παίζει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ελευθερώνεται από τη δεξιά πλευρά. Πλησιάζει στην περιοχή, δίνει για τον Ρότα, συνδυάζονται οι δυο τους. Τώρα έρχεται προς τα μέσα ο Αφρικανός και αφήνει για τον Μάγερ. Έχει χώρο ο Κροάτης, γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι, ψάχνει τον Γιώβιτς. Αλλά είναι δυνατή η πάσα, θα βάλει και σωστά το κορμί του ο Γκονζάλες και θα την καλύψει πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ελεύθερο για τον Όφη, το οποίο εκτελούν γρήγορα οι κριτικοί. Με τον Κρις Μανίτς να πιέζεται τώρα από τον Γιώβιτς. Αφήνει για τον Πούγκουρα. Εκείνος έχει απέναντι του τον Ζήνη, δίνει δεξιά στον Ντίκμαν. Και η κόντρα που θα βάλει εκεί ο Ζωάο Μάριο έχει ως αποτέλεσμα ένα πλάγιο out για τον Όφη. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος αγωνίζεται τύπης ως δεξί εξτρέμ. Προσπαθεί ο Κόντις, ίσως με μια καλή σέντρα, ίσως μια καλή, με μια στημένη μπάλα που θα βρει η ομάδα του. Είναι πολύ καλά είναι πολύ καλό το δεξί του Μπόρχα Γκονζάλες. Τώρα κλέβουν όμως οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Δίνει για τον Ζήνη, εκείνος όμως έχει κάνει ανάποδη κίνηση. Θα μπορούσε και εδώ, αν βρισκόταν στην τροχιά της μπάλας, να βρεθεί απέναντι από τον Χριστογιώργο. Τώρα στη συνέχεια από το βολέ του Χριστογιώργου προσπάθησε ο Αποστολάκης να βγει στην πλάτη του Μουκουντή, αλλά χρησιμοποίησε αντικανονικά τα χέρια του και υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της, το οποίο εκτελεί ο ίδιος ο Μουκουντή με μια κοντινή πάσα στον Μάγερ. Παραμένει ίδιο το μοτίβο του αγώνα, με την ΑΕΚ να κρατάει μπάλα, να την κυκλοφορεί χωρίς να κινδυνεύει. Τον Όφη να μην ξεμητίζει, να μην ρισκάρει ακόμα. Ίσως προτιμήσει να το κάνει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Φοβούμενος ότι αν δεχτεί ένα δεύτερο γκολ θα τελειώσει οριστικά πλέον το παιχνίδι. Θυμίζω ότι παίζει και με παίκτη λιγότερο από την αποβολή του Αϊτόρ στο 66. Τώρα ο Ζωάο Μάριο και πάλι στον Μαρίν. Ο Ζήνη έξω από την περιοχή και αριστερά. Αφήνει ακόμα πιο δίπλα στον Πίλιο. Και πάλι Ζήνη. Ο Ρέλβας ξανά για τον Ζήνη. Ωραίο το τριγωνάκι και από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος έχει έρθει στην πλευρά για να τους βοηθήσει. Και πάλι Ζήνη. Ο Πίλιος. Πολλές συνεχόμενες πάσες από τους παίκτες του Νίκολιτς. Και πάλι ο Ζήνη, ο οποίος αποφεύγει το μαρκάρισμα του Ανδρούτσου. Και αφήνει στον άξονα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν στον Ρότα. Ο Ρότα και εκείνος έρχεται προς τα μέσα, αφήνει ξανά για τον Μαρίν. Ο Μάγερ κάνει κίνηση τώρα ο Πίλιος, προτιμά ο Μάγερ να παίξει με ασφάλεια αριστερά στον Ζωάο Μάριο. Πλησιάζει ο Πορτογάλος στην περιοχή, τώρα θα σπάσει στον Πίλιο, η σέντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα κοντράρει στο σώμα του Γκονζάλες και θα φύγει κόρνερ για την ΑΕΚ από την δεξιά πλευρά, αριστερά όπως επιδίδεται η ίδια. Μία ακόμα στημένη μπάλα για την Ένωση. Δεν θα πάει αυτή τη φορά να το εκτελέσει ο Μάγερ, που με αυτόν τον τρόπο σέρβιρε για τον Ρέλβας τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι τώρα στο 41. Θα πάει ο Μαρίν να το εκτελέσει. εξίσου αποτελεσματικός στις στιμένες φάσεις. Κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή, κόκκινο στα καρέ, μέσα στα καρέ της ΑΕΚ, του Όφη, ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, γεμίζει ο Μαρίν. Η μπάλα θα περάσει, θα φτάσει στο κεφάλι του Μουκουντή και εκείνος θα τη σπρώξει από κοντά στα δίχτυα, θα κάνει το 2-0. Η ΑΕΚ με δεύτερο γκολ από στόπερ, με δεύτερο γκολ από εκτέλεση κόρνερ, θα κάνει απλή πλέον την υπόθεση νίκη στο 83. Μια υπέροχη εκτέλεση και σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη φορά από τα πόδια του Μαρίν, ο οποίος επίσης θα συνεχίσει να γράφει νούμερα. Ο Μουκουντή, ο οποίος νίκησε τους πάντες στον αέρα, εκμεταλλεύτηκε και τη διστακτική έξοδο που έκανε ο Χρήστο Γιώργος, με μια κεφαλιά που δεν ήταν πολύ δυνατή, αλλά ήταν αρκετά κοντινή. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα του Όφη, σκαστή κεφαλιά. Αλλά ήταν πολύ κοντινή η απόσταση και δεν μπορούσε να κάνει κάτι για να αντιδράσει. 2-0 λοιπόν για την ΑΕΚ, η οποία δείχνει να τα απλοποιεί τα πράγματα σε ένα πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό παιχνίδι, με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει δείξει για τα καλά τι μπορεί να κάνει φέτος, και εντός και εκτός συνόρων, με το κάπως περίεργο και ανορθόδοξο ότι τα δύο της γκολ τα έχουν πετύχει οι στόπερ της, αλλά είναι και ένα ακόμα χαρακτηριστικό της δουλειάς που κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς και στις τιμένες φάσεις. Η ΑΕΚ και την περσινή σεζόν πήρε πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα, στην πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και εδώ το καταφέρνει με ασίστ από τους δύο μέτρη του είδους, τον Μάγερ και τον Μαρίν, και δύο κεφαλιές από τους Ρέλβας και Μουκουντή, προηγείται πλέον με 2-0. Ο Γιώβιτς τώρα βρίσκεται να τοποθετημένο σε θέση δεξιού μπακ, και καταφέρνει παρόλα αυτά να βάλει σωστά το κορμί του και να πάρει ένα φάουλ για την ΑΕΚ στο 85 πλέον. Η ΑΕΚ, η οποία έλεγα και πριν ότι το ελέγχει το παιχνίδι με ευκολία, ο Όφη δεν ήταν επικίνδυνος, πόσο μάλλον αφού του έμεινε με 10 παίκτες. Οι φίλοι του Όφη, οι οποίοι ακούν τώρα συστάσεις να μείνουν στις θέσεις όταν τη λήξη του αγώνα, προσπάθησαν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Περίπου 500 που βρέθηκαν σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η κριτική δεν ήταν σήμερα τόσο ανταγωνιστική όσο τις τελευταίες φορές που ήρθαν εδώ. Και λέω τελευταίες γιατί πλην της νίκης του, της μεγάλης νίκης που πέτυχαν πέρυσι στον προημιτελικό του κυπέλου, στην πορεία τους προς την κατάκτηση του τροπαίου, είχαν δυσκολέψει πολύ την ΑΕΚ και στο τελευταίο μάτς πρωταθλήματος για το 2025. Είχαν προηγηθεί τότε και η Ένωση έκανε μια πολύ δύσκολη ανατροπή με γκολ του Γιώβιτς. Τώρα ο Μάγερ θα κάνει το τάκλιν πολύ δυνατό και θα δει κίτρινη κάρτα. Ένα τάκλιν πάνω στο νους. Τη δέχει τα διαμαρτύρητα την κάρτα ο Κροάτης και ήταν σωστή. Βρήκε τα πόδια του αντιπάλου του. Ο Μάγερ, ο οποίος ήταν και σήμερα από τους κορυφαίους, όχι μόνο λόγω της assist με την οποία άνοιξε το σκόρ η Ένωση, αλλά και της γενικότερης παρουσίας του, ήταν πολύ καλός και από τη στιγμή που πέρασε στον άξονα δίπλα από τον Μαρίν. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Όφη, μακριά πάντως από την περιοχή, δεν είναι για απευθείας εκτέλεση. Είναι ο Γκονζάλες πάνω από την μπάλα, τείχος μόνο από τον Ζωάο Μάριο. Και τώρα ο Ισπανός θα εκτελέσει με πάσα δεξιά για τον Αποστολάκη. Ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, ο οποίος θα πέσει και θα μπλοκάρει χωρίς δυσκολία. Δεν χρειάστηκε σήμερα να κάνει κάποια επέμβαση ο τερματοφύλακας της Ένωσης, ο οποίος ακόμα και όταν χρειάστηκε στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν έχει αφήσει σε καμία περίπτωση να φανεί το κενό του 300. Τώρα ο Ρότα πάρα πολύ ωραία συνδυάζεται με τον Κοϊτά, είναι λίγο δυνατή η πάστα του Αφρικανού, προλαβαίνει και βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Κρις Μανίτς και παραχωρεί ένα ακόμα πλάγιο out. Και θα έχουμε και τρεις αλλαγές από την πλευρά της ΑΕΚ τώρα. Θα φύγει ο Ρότα εκτός, κάτι που δεν συνηθίζεται αλλά προέρχεται και από τραυματισμό, για να αντικατασταθεί από τον Γεωργίεφ. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι ο επόμενος που θα φύγει για να αντικατασταθεί από τον Μιγιάτ Κατσίνοβιτς. Και ο Βιτάλης θα μπει στη θέση του Λόβρο Μάγερ, ο οποίος επίσης καταχειροκροτείται κατά την έξοδο του από το τερέν. Ο Βιτάλης θα πάει για αυτά τα λεπτά που απομένουν δίπλα στον Μαρίν στον άξονα. Ο Γκατσίνοβιτς θα πάει πίσω από τον επιθετικό που θα είναι ο Ζήνη. Και ο Γεωργιέβ φυσικά θα πάει στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Ρότα. Ο Μουκουντή τώρα πασάρει στον Μαρίν. Εκείνος στον Ρέλβας και πάλι Μαρίν. Κρατάει υπό την πίεση του Αποστολάκη. Δίνει δεξιά στον Γεωργιέβ. Κοντινές πάσες από τους παίκτες της ΑΕΚ. Πολύ σοβαρή εμφάνιση σήμερα από την Ένωση. Πολύ συγκεντρωμένη. Είναι πράγματα που δεν είναι αυτονόητα, ειδικά σε παιχνίδι που ακολουθεί διακοπή. Τώρα ο Μουκουντή στον χώρο του κέντρου αφήνει για τον Γεωργίεφ. Όλα αυτά ενώ θα μπούμε στο 89 σε λίγο. Το σκορ είναι 2-0 για την Ένωση απέναντι στον Όφη με τα γκολ του Ρέλβας και του Μουκουντή. Γύρισμα του Ζωάου Μάριο προς τα πίσω στον Γεωργίεφ. Εκείνος ακόμα πίσω για τον Μπρινιόλι. Ο Ιταλός γεμίζει, ψάχνει τον Κοϊτά. Με το κεφάλι κόβει ο Κρις Μάνιτς σε ένα σημείο όπου κατεβάζει με ευκολία ο Μαρίν και αφήνει στον Ζωάο Μάριο. Σπάει την μπάλα δεξιά ο Πορτογάλος για τον Κοϊτά, ο οποίος έχει δύο αντιπάλους απέναντί του. Θα προσπαθήσει να περάσει ανάμεσά τους, θα τον κόψουν. Και τώρα ο Όφη προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή. Δεν θα τα καταφέρει ο Αθανασίου, κλέβει ο Γεωργίεφ, αλλά συνέχεια με πολύ ωραίο τρόπο ο Ανδρούτσος με το τακούνι θα κόψει. Πολύ αποτελεσματική παρέμβαση εδώ από τον αρχηγό των φιλοξενούμενων. Οι παίκτες της ΑΕΚ οι οποίοι μένουν πολύ ψηλά να πιέσουν, δεν επιτρέπουν τίποτα στους παίκτες του Όφη και μάλιστα τώρα τους αναγκάζουν και συγκεκριμένα τον Αθανασίου να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Εκτελείται γρήγορα με αποδέκτη τον
0: Σουμάρια. Πάμε στην Τρίπολη.
7: Έχουμε γκολ αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside από τον Αστέρα. Ο Μακέντα ήταν αυτός ο οποίος προκαινής εστίας σκόραρη, σηκωμένη σημαία, όμως δεν επιτρέπει στον Ιταλό να πανηγυρίσει τον γκολ. Λίγο νωρίτερα είχαμε μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Παπακανέλο από κοντά να σκάβει την μπάλα αλλά ο Χουτεσιώτης και πάλι να του λέει όχι μας. Στο 22ο λεπτό παραμένει το 2-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Αστέρα στο τελευταίο τρίλεπτο να βγαίνει και να πιέζει την άμυνα του Ατρομήτου. Τώρα επικυρώνεται και το offside, δεν θα μετρήσει λοιπόν τον γκολ.
0: Αντώνη, θα επιστρέψουμε σε σένα. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι στην Τρίπολη είναι πιο πίσω, δεν θα τελειώσουν μαζί με αυτό της ΑΕΚ. Να πω ότι ο Μπετανκούρ αποβλήθηκε για την Τότεναμ στο 78, ωστόσο ο Σολάνκε ισοφαρίζει για τα Σπυρούνια στο 92, με παίκτη λιγότερο η Τότεναμ, 1-1 απέναντι στη Manchester United. 8 λεπτά καθυστερήσεις έχει δώσει ο ρέφερι, είμαστε τώρα στο 93ο λεπτό. Παναθηναϊκός Πανιώνιος, έχει ξεκινήσει φυσικά ο τελικός του Super Cup στο βόλεϊ των γυναικών. 16 προηγούνται οι νεοσμυρνιώτισες στο πρώτο σετ. Μπαρτσελόνα Χετάφ είναι 3-0-84, Ίντερ Πάρμα τελικό 3-0, Λειψία Άιντρακτ Φραγκφούρτης 6-0, στις καθυστερήσεις είναι αυτό το παιχνίδι. Να επιστρέψουμε στον Γιώργο Μαραθιανό.
6: Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε εδώ στην Όλγουιν Αρίνα.
0: Να επιστρέψουμε στον Γιώργο Μαραθιανό.
6: Στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε εδώ στην Όλγουιν Αρίνα.

0: απόδειξε τρόπο ο Μουκουντή. Έλεγα λοιπόν ότι με αυτή τη νίκη που φαίνεται ότι θα πανηγυρίσει σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα η ΑΕΚ, θα καταφέρει να αποκομίσει κέρδη σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο σε βαθμολογικό, γιατί ξαναλέω θα πλησιάσει τον Παναθηναϊκό στον ένα πόντο και θα περιμένει να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα του αυριανού ντέρμπι, όποιο και αν είναι αυτό, θα την ευνοήσει είτε για να μείνει κοντά στην κορυφή, είτε για να αποσπαστεί, και από, να αποσπαστεί περισσότερο από τον Ολυμπιακό, και βεβαίως αποκομίζει και ψυχολογικά ωφέλη, πάει με την καλύτερη, με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοπεποίθηση στην εβδομάδα που ακολουθεί, που θα έχει μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια, θυμίζω, έχει αναβληθεί το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τον Ατρόμητο, στην πολύ σπουδαία αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Τώρα ένα σούτ από τον Κοϊτά, απομακρύνει στην κλειστή του γωνία ο Χριστογιώργος σε κόρνερ, παρά λίγο εδώ ο Αφρικανός να δώσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στο σκορ. Έλεγα λοιπόν ότι θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο μάτς με τη Σαχτάρ, που είναι πολύ κομβικό για, για τις ελπίδες που έχει η ΑΕΚ να προκριθεί, και το λέω παρόλο που είναι νωρίς. Είναι ένα από τα μάτς με τις μεγαλύτερες, με το χαμηλότερο συντελεστή δυσκολίας, όχι ότι είναι χαμηλός, αλλά σίγουρα χαμηλότερος από τα μάτς με τη Ρεάλ και τη Σίτι που ακολουθούν. Θα πάει λοιπόν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία η ομάδα του Νίκολιτς εκεί. Μία εβδομάδα στην Αγγλία. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς από κοντά θα εκμεταλλευτεί τις κόντρες και θα κάνει ακόμα πιο χαρούμενο το πάρτι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Όφη για τρίτη φορά. Με ένα ωραίο σουτ με το δεξί στην κίνηση. Έπειτα από την κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, πάλι από τον Μουκουντή ήταν που κόντραρε στα σώματα. Η μπάλα στρώθηκε στον Σέρβο. Εκείνος με ένα ζυγισμένο σουτ, από αυτά που δεν συνηθίζει, η αλήθεια είναι. Εδώ ήταν πολύ εύστοχος, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Χριστογιώργου για τρίτη φορά.
1: Και η κάμερα πάει, Γιώργο, στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος έχει κατέβει ήδη εκεί στη γραμμή και αγκάλιασε τον Μάρκο Νικολίτς.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε κατέβει ούτως ή άλλως, το συνηθίζει, κατεβαίνει πάντα μετά τα παιχνίδια. Οπότε του δόθηκε η ευκαιρία να πανηγυρίσει μαζί με τον προπονητή της ΑΕΚ αυτό το τρίτο γκολ. Η μπάλα από το κεφάλι του Μπόρχα Γκονζάλεφ στρώθηκε στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα βάλει και εκείνος το όνομά του στον πίνακα το σκόρ. Με αυτά και με αυτά η ΑΕΚ πέτυχε και μία ακόμα ευρία νίκη εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ακούμε και στιχάκι από το μεγάφωνα, 3 πριν την Αγγλία. Αυτά συμβαίνουν άμα είσαι ποιητής όπως ο Κώστας Τερζάκης. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία τώρα με τη λήξη του αγώνα θα πανηγυρίσει αυτή την πολύ σημαντική νίκη που σας έλεγα, θα πλησιάσει στον πόντο την κορυφή, θα πετύχει την πέμπτη της νίκη σε ισάρθμα παιχνίδια εδώ στην Όλγου Ιναρίνα με συνολικό συντελεστή τερμάτων το εντυπωσιακό 25-1. Θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην ευρωπαϊκή εβδομάδα που ακολουθεί με τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ και τη Manchester City στην Αγγλία, και βεβαίως θα εξασφαλίσει ότι μέχρι την επόμενη φορά που θα έχει αντίπαλο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα έχει συμπληρώσει έναν ολόκληρο χρόνο αίτητη στο πρωτάθλημα. Αυτά εδώ από την Allwin Arena, ΑΕΚ Όφη 3-0.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μαραθιανό που ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού. ΑΕΚ Όφη 3-0, έδωσε και έκταση στο σκορ. Η ένωση στο φινάλε με αυτό το γκολ του Γκατσίνοβιτς, 3 κόρνερ, από 3 κόρνερ τα 3 γκολ της ΑΕΚ. Λοιπόν, θα πάμε στην Τρίπολη σε λιγάκι, να ακούσουμε πρώτα όμως ένα σχόλιο για αυτή τη νίκη της ΑΕΚ πριν τα σπουδαία παιχνίδια στο Champions League από τον Γιώργο Τσακίρη. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια νίκη που έρχεται από στατικές μπάλες, έτσι, δηλαδή μια γκολ από 3 κόρνερ, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι ένα ισχυρό ΑΕΚ Νίκολιτς, το ξέρουμε από πέρυσι, το είδαμε και φέτος. Μια νίκη που ήρθε σχετικά εύκολα, θα έπρεπε να είναι πιο εύκολη βάσει την εικόνα της συνολικής του αγώνα για την Ένωση. Ήταν κυρίαρχη από το πρώτο ημίχρονο, κυρίως από το 10 και μετά, όταν είναι λογικό να αναζητείται ο ρυθμός, η διάρκεια, η συνέχεια και η συνέπεια στο σχέδιο μετά από την εβδομάδα διακοπής. Αλλά η ΑΕΚ φάνηκε ότι ήταν καλά από το 10 και μετά, κυριάρχησε το όφι, δεν άφησε δεύτερες μπάλες, δεν επέτρεψε να βγάλει κάποια επίθεση με υπεραριθμία. Εκείνη για στιγμή εκείνη απειλούσε, και επειδή δεν είχε καλές τελικές αποφάσεις, δεν είχε καταφέρει να βρει γκολ. Βρήκε ένα και ακυρώθηκε με τον Κουτέστα για φάουλ, αν δεν κάνω φάουλ στο Κοστούλα. Από εκεί πέρα όμως κατάφερε να αξιοποιήσει τέτοιες φάσεις. Το πρώτο γκολ έρχεται από το κόρνερ που κάνει ο Μάγερ, ο Ράλβας κερδίζει στον αέρα τους αντιπάλους του και κάνει το 1-0. Νομίζω ότι από εκεί μετά ήταν θέμα χρόνου να μπει το δεύτερο απλά. Η Ένωση και στο δεύτερο 45 λεπτό μπήκε πατημένο το πόδι στο γκάζι. Απέναντι σε έναν φοβικό, όπως θα πω εγώ, και νομίζω με κακό πόντι.

0: σήμερα, διότι δεν έκανε κάτι.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγιοι 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χάρη Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
11: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
10: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.

0: καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras

0: to let you know you're one of my kind.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.